0: Ακούσαμε το κουιντέτο για κλαρινέτο και έγχορδα του Κάρλ Μαρία Φον Βέμπερ, που ερμήνευσαν ο κλαρινετίστας Τζέιμς Κάμπελ και το κουαρτέτο εγχόρδων της Οξφόρδης. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ήταν το 1954 όταν ο Βασίλη Νεμπόλσιν, μαέστρος και μουσικός διευθυντής των Μπολσόη, ήδη από το 1922, επισκέφθηκε απροειδοποίητα ένα βράδυ του 1954 τον Δημήτρη Σωστακόβιτς, τότε μουσικό σύμβουλο του φημισμένου θεάτρου, ζητώντας του να συνθέσει άμεσα ένα έργο για τον εορτασμό της 37ης επετείου της Οκτωβριανής Επανάστασης. Και πράγματι, σε τρεις μόλις ημέρες γεννήθηκε η εορταστική εισαγωγή έργο 96. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σαν του Ματίας Ρούβαλη.

Αυτή ήταν η εισαγωγή έργου 96 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σάντου Ματίας Ρούβαλη. Το 1967 ο Σωστακόβιτς ολοκλήρωσε το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί, ένα έργο που συνέθεσε για τον μεγάλο Νταβίτ Όιστραχ. Ο συνθέτης του το αφιέρωσε με μια συγκινητική επιστολή, γεμάτη τρυφερότητα, όπου του ζητούσε να το παίξει ο ίδιος, μιλώντας για μια επιτυχία που καμία πένα δεν θα μπορούσε να περιγράψει. Μάλιστα, είχε στο νου του τα 60 γενέθλια του βιολονίστα, μπερδεύοντας όμως τη χρονολογία και κάνοντάς τον ένα χρόνο μεγαλύτερο. Η ανεπίσημη πρεμιέρα έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1967 με τον Όιστραχ σολίστ και λίγες μέρες αργότερα, στις 26 Σεπτεμβρίου, η μεγάλη αίθουσα του Κονσερβατορίου της Μόσχας φιλοξένησε την επίσημη πρώτη με τον Όιστραχ και πάλι ως σολίστ και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Μόσχας υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Κοντράσιν. Εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί, έργο 129 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, με σολίστ τον Λεωνίδα Καβάκο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Σάντου Ματίας Ρούβαλη.

Ένα αριστούργημα που, αν και δεν ακούγεται πολύ συχνά, παραμένει ένα από τα πιο βαθιά ποιητικά έργα του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Το δεύτερο κοντσέρτο του για βιολί που ερμήνευσε ο βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος μαζί με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Σαν του Ματίας Ρούβαλη. Και ο Λεωνίδας Καβάκος χάρισε στο κοινό και ένα encore.

Αυτό ήταν το Lure από την Παρτίτα αριθμός 3, αριθμός καταλόγου 1006 του Johann Sebastian Bach, που ερμήνευσε ο Λεωνίδας Καβάκος. Ο Philippe Ersin, γεννημένος το 1948, είναι ένας από τους συνθέτες που ξέρουν να υφαίνουν το παρόν με το παρελθόν, δίνοντας στα έργα του μια σπάνια πνευματική διάσταση. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2025, σε αυτή τη συναυλία που ακούμε εμείς απόψε, η Χοροδία και η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας παρουσιάζουν την παγκόσμια πρεμιέρα του «In Diebus Nostris», μιας παραγγελίας της Γαλλικής Ραδιοφωνίας αφιερωμένη στον Λιονέλ Σο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Χοροδίας της Γαλλικής Ραδιοφωνίας. Η αφιέρωση αυτή δεν ήταν τυχαία. Ήρθε να επισφραγίσει μια στενή συνεργασία που τους ενώνει εδώ και χρόνια, ήδη από την εποχή του μεγάλου Ιωβιλέου της Παναγίας των Παρισίων, όταν ο Σο είχε διευθύνει τους εσπερινούς της Παρθένου του Ερσάν. Το έργο αυτό συνομιλεί άμεσα με τον Ψαλμό 121 που ο Ερσάν είχε ήδη μελοποιήσει το 2013 στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 850 χρόνια της Παναγίας των Παρισίων. Τότε, πριν ακόμη το μνημείο σημαδευτεί από την καταστροφική πυρκαγιά, ο συνθέτης θέλησε να φέρει στο παρόν τον ήχο του παρελθόντος. Η Χοροδία και η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας, υπό τη διεύθυνση του Σαν του Ματίας Ρούβαλη, μαζί με την οργανίστα Αλμά Μπετανκούρ, ερμηνεύουν τώρα τα δύο αυτά έργα του Philippe Ersin.

δύο σελίδες που μοιάζουν να συνομιλούν πέρα από το χρόνο. Ο Ψαλμός 121, γραμμένος για τα 850 χρόνια της Παναγίας των Παρισίων, και το «In Diebus Nostris», μια παραγγελία της Radio France αφιερωμένη στον Lionel Shaw, τον καλλιτεχνικό διευθυντή της χοροδίας της γαλλικής ραδιοφωνίας, που ερμήνευσαν η χοροδία και η φιλαρμονική ορχήστρα της γαλλικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σαν του Ματίας Ρούβαλη, μαζί με την οργανίστα Αλμά Μπετανκούρ. Όταν το 1885 η Φιλαρμονική Εταιρεία του Λονδίνου ζήτησε από τον Καμίγι Σεν-Σανς να παρουσιάσει ένα καινούριο έργο στην επόμενη σεζόν, ο Γάλλος συνθέτης αποφάσισε να γράψει την πιο φιλόδοξη από τις συμφωνίες του. Η Συμφωνία Αριθμός 3, εντό Ελλάσσονα, γνωστή και ως του οργάνου, ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 1886 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο υπό τη διεύθυνση του ίδιου του δημιουργού της. Λίγους μήνες αργότερα, ο Σεν-Σανς την αφιέρωσε στη μνήμη του Φραντς Λίστ, που μόλις είχε φύγει από τη ζωή. Θα το απολαύσουμε τώρα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας, που διευθύνει ο Σαν του Ματίας Ρούβαλη και σολίστ είναι η οργανίστα Αλμά Μπετανκούρ.

Αυτή ήταν η τρίτη συμφωνία, η επωνομαζόμενη του οργάνου του Camille Saint-Saëns, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σαν του Ματίας Ρούβαλη και σολίστ την οργανίστα Αλμά Μπετενκούρ. Με Σωστακόβιτς ξεκίνησε το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνου και επιστρέφουμε στον Ρώσο συνθέτη για μία ακόμη φορά. Ακούμε το κουαρτέτο αριθμός 7, έργο 108, που ερμηνεύει το κουαρτέτο Yggdrasil.

Το κουαρτέτο Yggdrasil ερμήνευσε το κουαρτέτο αριθμός 7, έργο 108 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Συνεχίζουμε με τον Camille Saint-Saëns και τον κύκλο από το Καρναβάλι των Ζώων. Πρόκειται για το μοναδικό μέρος της σουίτας που ο συνθέτης επέτρεψε να εκδοθεί όσο ζούσε, θεωρώντας το υπόλοιπο έργο υπερβολικά ανάλαφρο για τη σοβαρή του φήμη. Ερμηνεύουν ο τσελίστας Henry David Βάρεμα και η αρπίστα Κορνίλια Λούτσμαν.

Ακούσαμε τον κύκνο του Camille Saint-Saëns με τον Henry David Bareman στο βιολοντσέλο και την Cornelia Lutzmann στην άρπα. Παραμένουμε στον ίδιο συνθέτη, περνώντας όμως στη λυρική σκηνή. Θα ακούσουμε την περίφημη άρια της Δαλιδά «Η καρδιά μου ανοίγει στο άκουσμα της φωνής σου» από την όπερα Σαμσόν και Δαλιδά σε μια μεταγραφή για τρίο με πιάνο. Ερμηνεύουν οι Μόσε Χάμερ στο βιολί, Τσουγιώση Τσουτσούμι στο τσέλο και William Τρίτ στο πιάνο.

Αυτή ήταν μία μεταγραφή μιας από τις δημοφιλέστερες άριες του γαλλικού ρεπερτορίου. Της άριας «Η καρδιά μου ανοίγει στο άκουσμα της φωνής σου» από την όπερα «Σαμσόν και Δαλίδα» του Καμί Σενσάνς, που ερμήνευσαν οι Μωσέ Χάμερ βιολί, Τσουγιώση Τσουτσού Μιτσέλο και Βίλιαμ Τριτ πιάνο. Ο Κάρλ Τσέρνι, μαθητής του Μπετόβεν, έγραψε την ένατη σονάτα του για πιάνο, μια μεγάλη φαντασία σε μορφή σονάτας, έργο 145, γύρω στο 1830, σε μια περίοδο όπου, πέρα από παιδαγωγός, επιδίωκε να αναγνωριστεί και ως συνθέτης μεγάλης φόρμας. Στο πιάνο είναι ο Στέφαν Λίνγκριν.

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 9 για πιάνο του Carl Czerny, που ερμήνευσε ο πιανίστας Stefan Lindgren. Ακολουθεί το κουαρτέτο για ίγχουρδα αριθμός 2 του Felix Mendelssohn. Γραμμένο το 1827, τη χρονιά θανάτου του Μπετόβεν, το έργο αποτελεί έναν φόρο τιμής στον μεγάλο δάσκαλο και δανείζεται στοιχεία από τα τελευταία του κουαρτέτα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Johnston.

Το κουαρτέτο Τζόνστον ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 2, έργο 13 του Φέλιξ Μέντελσον. Από τον γερμανικό ρομαντισμό οδηγούμαστε στον σύγχρονο εσθονικό μυστικισμό του Άρβο Πέρτ. Το Magnificat ακολουθεί την τεχνική την τινάμπουλη που ανέπτυξε ο συνθέτης θυμίζοντας τον ήχο της καμπάνας και την απλότητα της αρχαίας ψαλτικής. Η Εσθονική Φιλαρμονική Χοροδία Δωματίου ερμηνεύει υπό τη διεύθυνση του Τόνου Καλιούστε.

Ακούσαμε το Magnificat του Άρβο Πέρτ, που ερμήνευσε η Εσθονική Φιλαρμονική Χοροδία Δωματίου υπό τη διεύθυνση του Τόνου Καλγιούστε. Η Αλμποράδα del Grazioso γράφτηκε αρχικά για πιάνο το 1905 και ενορχιστρώθηκε αργότερα από τον ίδιο τον Μωρίς Ραβέλ, προσδίδοντας το έργο έντονα ισπανικά ηχοχρώματα και ρυθμική ζωντάνια. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Χουάνχο Μένα.

Ακούσαμε την Αλμποράδα del Grazioso του Μόρις Ραβέλ, που ερμήνευσε η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Χουάνχο Μένα. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω τώρα, στην δωρική αυστηρότητα του Johann Sebastian Bach. Θα ακούσουμε τη Φαντασία σε ντο Ελάσσονα, ένα έργο που συνδυάζει την αντιστοιχτική πυκνότητα με μία σχεδόν μοντέρνα για την εποχή της αρμονική γλώσσα. Στο τσέμπαλο είναι ο Ανδρέας Στάιερ.

Ακούσαμε τη φαντασία αριθμός καταλόγου 906 του Johann Sebastian Bach, ένα έργο που έμεινε ημιτελές, αλλά στέκει αυτόνομο ως δείγμα της ευφυΐας του συνθέτη του. Στο τσέμπαλο ήταν ο Andreas Steyer. Μεταφερόμαστε στη Βιέννη του Franz Schubert τώρα, για μια σειρά από Εκοσέζ, τους δημοφιλείς σκοτσέζικους χορούς που κατέκλυζαν τα σαλόνια της εποχής. Πρόκειται για μικρογραφίες γεμάτες χάρη, γραμμένες για την ψυχαγωγία των φιλικών του κύκλων. Ερμηνεύει ο πιανίστας Ραλφ Γκότονι.

12 σύντομοι χορί που αποκαλύπτουν την πιο ανάλαφρη και κοινωνική πτυχή της δημιουργικότητας του Franz Schubert. Αυτές ήταν οι 12 Εκοσέζ Deutsch 299 που ερμήνευσε ο πιανίστας Ralph Gottony. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με την ιταλική λάμψη του Αντώνιο Βιβάλντι. Το κοντσέρτο σε La Ελάσσονα για φλάουτο με ράμφος και έγχορδα είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του βενετσιάνικου μπαρόκ, γεμάτο ενέργεια και δεξιοτεχνικούς διαλόγους. Ερμηνεύει η Bolette Red Recorder και μαζί της είναι το σύνολο Arte dei Suonatori.

0: η Bolet Red Recorder και το σύνολο Arte dei Suonatori ερμήνευσαν το κοντσέρτο σε La Ελάσσονα για φλάουτο με ράμφος και έγχορδα του Αντώνιο Βιβάλντι. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Γκαετάνο Ντονιτσέτη θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής σήμερα. Κοντσερτίνο σε ρε λάσσονα για βιολί, τσέλο και ορχήστρα. Παίζει η Budapest Camerata υπό τη διεύθυνση του Λάσλο Κόβατς. Άνδρας Κις στο βιολί και Τζούντιθ Κις το Μόγκος στο τσέλο. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Manon Tropo.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Wolfgang Schulz να ερμηνεύει τη σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Francis Poulenc. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegretto Malinconico, στο πιάνο ο James Levine.

Violin Concerto νούμερο 2 σε Σιελάσσονα, όπους 7, εμές 48, το πασίγνωστο La Campanella. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Ρόντο. Νικολό Παγκανίνη, μια σύνθεση πασίγνωστη στον κόσμο του βιολιού. Ο Μάσιμο Κουάρτα είναι στο βιολί και διευθύνει την ορκέστρα del teatro Carlo Felice di Genova.

Ο Γρηγόρης Σοκόλοφ ερμηνεύει Wolfgang Amadeus Mozart. Πιάνο σονάτα νούμερο 13 σε σύμφεση μείζωνα, Κέχελ 333. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegretto Grazioso.

Flute Sonata, μία σύνθεση της Mel Bonis. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Andantino con moto. Ερμηνεύουν Μισελ Μοράγκες και Κιόκο Νοτζίμα.

Τσέλο σονάτα σε σι ελάσσονα. Αλεξάνδερ Μποροντίν. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος πρέστο. Αλεξάνδερ Σοσιάν στο τσέλο και Γευγένη Σουμπίν στο πιάνο.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Έδωσε έμφαση στο τρίπτυχο που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα: δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 2019, έχει πετύχει την ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΣΑ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπε, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Συνέδεσε την άνοδο της οικονομίας με την κοινωνική πολιτική και την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων, αλλά και τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Σημειώσε ακόμα ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και αξιοποίησε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις. Εντός της ημέρας, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή.

0: Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον, Τεχεράνης, με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αυτή τη φορά να φανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που η ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα $98 το βαρέλι. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα θα απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση με το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, σχολίασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στο εδόλιο θα καθίσει ξανά σήμερα ο 40χρονος καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, με τη δίκη να εισάγεται ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio.

0: Hello.
1: Άντε και καλό χειμώνα που λέμε. Κανονικότατα όμως, ε.
0: Ναι, ναι, σήμερα.
1: Κάτσε να κατεβάσω εδώ το μικρόφωνο, να μην μας μαλώσει.
0: Θερμοκρασία, θερμοκρασία πρωινή.
1: Τι θερμοκρασία
0: χαμηλή,
1: πρωινή.
0: Βοριαδάκι, καλό.
1: Βορέσαμε τα μπουφάν και τα φουτεράκια κλπ. Και πετυχαίνω την Σερέτη τώρα στο φεύγοντας.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, αχ, τι ωραία που χειμώνιασε. Όντως, αλήθεια. Και εγώ το ίδιο συνέστημα νιώθω, ακριβώς το ίδιο συνέστημα. Να φανταστείς ότι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 8 και 10 πρώτα λεπτά, η θερμοκρασία εδώ στην Αγία Παρασκευή είναι μόλις 15 βαθμοί Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας 16, το ίδιο και στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη 12. Φαντάσου.
0: Αυτές που μας έλεγε στον καιρό, μας έλεγε θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα και κάτω από 10.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάπου έχει ανάψει σιγά σιγά. Το τζάκι, οπωσδήποτε τι βράδυ είναι ώρες.
1: Δεν και τζάκι, τώρα μην είσαι εκεί. Πάνω λε, πάνω στη
0: Ναι, πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Εντάξει, δεν είπα ότι με 15 βαθμού θα ανάψουμε. Όχι.
1: Γιατί εγώ ακόμα βλέπω έξω κορίτσια με πέδιλα ακόμα που κυκλοφορούν.
0: Και...
1: σου λέει μέχρι να παγώσουν τα ποδάρια.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Θα είμαστε έτσι, ναι.
0: Εντάξει, θα ανέβει η θερμοκρασία μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Θα ανέβει η θερμοκρασία.
1: Θα ξανανέβει, λε εσύ.
0: Έτσι ελπίζω τουλάχιστον. Χωρί να το ξέρω, το λέω.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να χειμωνιάσει και από τώρα.
1: Το φαντάζομαι. Νωρίς, ναι. Εγώ πάλι θέλω σιγά σιγά να φθινοποριάζει. Τα κίτρινα φύλλα κλπ. Είμαι ρομαντική ψυχή, με βλέπει έτσι.
0: Πάντως φέτος είδαμε φθινοπορό.
1: Είδαμε.
0: Δηλαδή
1: αλήθεια, ναι,
0: ολόκληρος ο Σεπτέμβριος είχε και τις βροχούλες, είχε και τη χαμηλή θερμοκρασία, είχε και τη δροσιά του. Άντε να απαλλαγούμε και από αυτό τον ιό του Δυτικού Νείλου. Φτάνει πια.
1: Ποιον είναι αυτό, το θυμάσαι ακόμα? Δεν έφυγε αυτός ακόμα, εδώ
0: κάθε,
1: είναι.
0: Κάθε φορά που με τσιμπάει κουνούπι, προφανώς και το θυμάμαι.
1: Βόλτα, κάνει βόλτα.
0: Και το θυμάμαι. Να σου θυμίσω ότι και το χειμώνα έχουμε κάτι κουνουπάκια που γυρίζουν στο σπίτι.
1: Φυσικά, τα πά, δεν, αυτά τα άτιμα δεν λένε να μεταναστεύσουν με τίποτα. Είναι γεγονός ότι ήρθαν να μας ταλαιπωρήσουν. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα, Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου του 2026, δηλαδή 7 μέρες, μια εβδομάδα μόλις πριν γυρίσει ο μήνας. Μετράμε αντίστροφα, λες και είμαστε φαντάροι, αλλά να σου πω, δεν είναι και εύκολο να συνειδητοποιήσω ότι από εκεί που μετράγαμε 25 Αυγούστου, 30, 32 Αυγούστου, 40 Αυγούστου, 42 Αυγούστου, πάμε στον Οκτώβρη.
0: Τον Οκτώβρη, να σου θυμίσω ότι είναι ο μήνας που μικραίνει και η μέρα, γυρίζει η ώρα. Έχει όλα. Μπαίνεις για τα καλά πια στο φθινόπωρο. Με το ένα πόδι ίσως και στο χειμώνα, αν έχει χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου.
0: Μάλιστα.
1: Του Νικολάου, του νεομάρτυρος του Καρπενισιώτου. Γιορτάζουν οι Ξανθίποι, λέει ο Ξάνθιπος και οι Πολυξένοι. Δεν ξέρω, χρόνια πολλά. Χτες ρε εσύ, η Μαρία, γιόρταζαν και οι Λουίζες. Είχαμε και εδώ το κορίτσι μας.
0: Γιόρταζε Λουίζα μας.
1: Τη Λουίζα μας.
0: Χρόνια πολλά, Λουίζα.
1: Τη Λουίζα, ναι. Πολύ έφερε το κορίτσι να μας κεράσει, αλλά το εορτολόγιο δεν μας το ξεκαθάριζε και με απόλυτη σαφήνεια.
0: Όχι, δεν μας το λέει. Ο Φωκάς δεν μας έλεγε.
1: Ο Φωκάς
0: γιόρταζε.
1: Ο Φωκάς, ναι.
0: Τώρα από το Φωκάς. Θα ήταν κάποιο γιορτή που δεν την είχε το εορτολόγιο. Πάντως σήμερα γιορτάζει Ξανθή. Χρόνια πολλά στην Ξανθή, ωραίο όνομα.
1: Ξανθή. Και οι νοηματικές γλώσσες. Ναι, είναι Διεθνής Μέρα Νοηματικών Γλωσσών. 23 Σεπτεμβρίου τιμάται ως τέτοια. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη πριν από 9 χρόνια. Προκειμένου έτσι, να αναδείξει τη σημασία των νοηματικών γλωσσών.
0: Μάλιστα, γιορτάζει και ο αθλητισμός. Όμως σήμερα θα μου πεις γιατί με περνάς από μια μέρα στην άλλη.
1: Όχι,
0: γιατί είναι σήμερα Ευρωπαϊκή Εβδομάδα.
1: Διανύουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα.
0: Διανύουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα του αθλητισμού, την οποία εορτάζουν όμως εορτάζονται στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μου πεις Ευρωπαϊκή Εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Τι μας λες τώρα.
1: Είναι και μέρα βιολογικής παραγωγής. Όταν λέμε βιολογική παραγωγή, εννοούμε τι. Αυτά που αγοράζαμε στα green markets και τα πληρώναμε χρυσά ενώ ήταν κανονική παραγωγή.
0: Με
1: δεν
0: τα
1: ξέρω.
0: Φυτοφαρμακάκια τους και τα λοιπά.
1: Όχι, όχι.
0: Όλα,
1: είναι η κανονική βιολογική παραγωγή. Η καθιέρωση λέει της βιολογικής μέρας βιολογικής παραγωγής ακολουθεί την έγκριση από την Επιτροπή Σχεδίου Δράση για την Ανάπτυξη της Βιολογικής Παραγωγής το Μάρτιο του 2021.
0: Μάλιστα.
1: Στο πλαίσιο του οποίου και ανακοινώθηκε η δημιουργία μιας τέτοιας μέρας.
0: Είμαι λίγο καχύποπτη εγώ με τα βιολογικά εδώ στην Ελλάδα.
1: Εγώ να δεις.
0: Το έχουμε πει πολλές φορές και όταν συζητούσαμε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θυμάσαι ότι είχαμε πιάσει και αυτό το σκέλος υπόθεση.
1: Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας.
0: Μάλιστα, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Από το 1999.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά τα είπαμε και τις παγκόσμιες μέρες και τα σχετικά.
0: Και σε σχέση με τον καιρό, αυτό το φθινοπορεινό είναι διάλειμμα, ήρθε για να μείνει το φθινόπωρο.
1: Δεν ξέρω, θα δείξει. Σαν σήμερα να ξέρεις, έπεσε η Τριπολιτσά.
0: Μάλιστα.
1: Η Τριπολιτσά.
0: Η μάχη της Τριπολιτσάς.
1: Η Τριπολιτσά, ναι. Μία μάχη η οποία ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης. και για την οποία τόσα και τόσα έχουν γραφεί.
0: Ήταν και από τα γεγονότα στο σχολείο που αποτυπωνόταν στην η μάχη της πολιτείας, έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μας. Ναι. Είναι από τα γεγονότα που, εν πάση περιπτώσει, είχαμε.
1: Για τα οποία μάθαμε τα περισσότερα, τα μάθαμε αφού τελειώσαμε το σχολείο. Όπως, η αλήθεια είναι.
0: Μόνο για την Επανάσταση του 1821 τα περισσότερα τα μάθαμε όταν τελειώσαμε το σχολείο. Νομίζω συνολικά για την ιστορία.
1: Λοιπόν, λέμε για ελληνοτουρκικά. Δεν θα υπάρξει συνάντηση τελικά Κυριάκου Μητσοτάκη, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.
0: Εδώ που τα λέμε και το κλίμα δεν ήταν. Ναι. Δεν είναι τέτοιο για να υπάρξει συνάντηση.
1: Δεν είναι.
0: Τώρα τι να συναντηθούν για να πούνε ότι διαφωνούν.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευθύς εξ αρχής, όταν είχε ερωτηθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν το έχει αφήσει και ιδιαίτερα ανοιχτό το ενδεχόμενο.
0: Ναι, δηλαδή, χωρίς να πει και θα υπάρξει, κατηγορηματικά δεν θα υπάρξει συνάντηση.
1: Αλλά η απάντηση μάλλον προδιέθεται ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση.
0: Και εδώ στην ΕΡΤ που ρωτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επίσης ίδια, στο ίδιο μήκος κύματος.
1: Ακριβώς.
0: Με τη Θεσσαλονίκη ήταν η απάντηση.
1: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα από τη Silicon Valley πηγαίνει στη Νέα Υόρκη.
0: Και συνεχίζει τις επαφές και τις συναντήσεις του.
1: Ναι, έχει να τοποθετηθεί σε μια σειρά θεμάτων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Την Πέμπτη.
1: Ακριβώς, σε μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται εδώ και με τα εθνικά μας ζητήματα, φυσικά και με τα ελληνοτουρκικά. Αναμένεται να στείλει μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχει ήδη μπροστά του, όπως επισημαίνεται από αρκετές πλευρές, τα μηνύματα που έστειλε ο Ταγκίπ Ερντογάν, ποιος έχει επαναφέρει χτες, ακριβώς, από το βήμα του ΟΗΕ, τις γνωστές θέσεις της Τουρκίας για το θέμα της Κύπρου, εντάξει.
0: Το επανέλαβε για άλλη μια φορά και πέρσι το ίδιο. Πολλοί είπαν ότι ήταν πάνω κάτω ένα αντίγραφο της περσινής ομιλίας.
1: Κόπι πάστε, λέει ένας φίλος.
0: Ίσως ένα τόνο λίγο χαμηλότερη τόνη. Υποκειμενικά αυτά.
1: Οι πάντες εκτιμούν ότι μια ξεχωριστή σημασία έχει η συνάντηση που θα έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Καναδό ομολογό του, τον κύριο Μακάρνεϊ. Έχει μια ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία και ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος, δεδομένου ότι ο κύριος Μακάρνεϊ είναι καλός φίλος της Ελλάδας, όμως είναι και καλός φίλος με την Τουρκία.
0: Πρώτον, μάλιστα, και με την Ευρώπη τρίτον.
1: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και κοινά project που συνδέουν την Ελλάδα και τον Καναδά. Τα περίφημα πυροσβεστικά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Και
1: τα Καναντέρ της νέας γενιάς. Και βέβαια θα βρεθούν και σε μια εκδήλωση, ναι, λέγεται Ocean Eye, όπου βασιτώσει επικεντρώνει στην θαλάσσια ασφάλεια και την οικονομία.
0: Μαζί και με την Ursula von der Leyen.
1: Και με την κυρία Ursula.
0: Να θυμίσουμε ότι λίγες ημέρες πριν είχαμε την εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο, τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου τι είναι αυτό που συζητήθηκε, μια ειδική σχέση του Καναδά με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, ναι. Χτες όμως μίλησε και στο βήμα του ΟΗΕ και ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Ξέρω ότι εσένα σε ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλα αυτά και τα παρακολουθείς. Θα μας ενημερώσεις για...
0: Περίπου 40 λεπτά διήρκησε η ομιλία.
1: Δεν το λες και λίγο?
0: Όχι, δεν το λες και λίγο. Εντυπωσίασε για άλλη μια φορά ότι αναφέρθηκε πιο πολύ στα εσωτερικά θέματα. Αλλιώς μας είχαν συνηθίσει και οι ηγέτες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αναφέρθηκε βέβαια και στην εξωτερική πολιτική. Απείλησε με σκληρές συνέπειες στο Ιράν, εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Προανήγγειλε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν ξέρω αν είχε συνοηθεί με κάποιον. Ανακοίνωσε Αμερικανικών. Αναφέρθηκε στη συμφωνία που υπεγράφει στο παρασκήνιο μεταξύ Δανίας και Γρυλανδίας. Εκεί έχουμε μια λύση. Ναι. Υπερασπίστηκε τις επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.
1: Ναι.
0: Χαρακτήρισε τα καρτέλ ISIS του δυτικού ημισφαιρίου. Σκληρή γλώσσα. Επίθεση κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Το γνωρίζαμε ότι έχει τοποθετηθεί.
1: Και να σου πω, είπε για το Ιράν ότι πρέπει να αποφασίσω αν θα το βοηθήσω ή αν
0: θα
1: το στείλω στην κόλαση.
0: Το τοποθέτησε αυτό μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει προβληματίσει γιατί το κάνει. Υπάρχουν πλήστες αναλύσεις.
1: Η φίλη μου η Παρασκευή με διορθώνει και μου λέει το όνομα του Καναδού Πρωθυπουργού είναι Μακάρνεϊ. Εγώ το είπα σαν Μακάρνεϊ, όχι, είναι Μακάρνεϊ.
0: Α, για την προφορά.
1: Έχεις δίκιο, Παρασκευή. Ταπεινά συγγνώμη.
0: Εσύ το πεις με αγγλική προφορά ή.
1: Το είπα, ναι.
0: Παρασκευή μπορεί να φέρει.
1: Το είπα λίγο.
0: Την
1: κανονική, την αυθεντική.
0: Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να έχουμε όλες τις προφορές, να λέμε τα ονόματα.
1: Άλλα ναι, πες μου τώρα, εντάξει, πολύ ο ΙΕ μου λες, με μπέρδεψες. Με έχεις μπερδέψει τελείως. Θέλω να μου πεις.
0: Τι θέλεις, θες να πούμε στα αγγλικά μας. Για το βιντεοφόρο θα θέλεις. Από χθες το παρακολουθώ.
1: Άφωνο.
0: Όχι πως δεν περιμέναμε ότι θα γινόταν κάτι. Ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Πες μου τώρα.
1: Θα τα πούμε τώρα. Κάτσε να πούμε τι έχει γίνει. Να δούμε τι έχει γίνει. Αφού πρώτα σας υπενθυμίσουμε ότι ακούτε. Θα μας πει τώρα. Θα μας βοηθήσει ο Πίτερ.
2: Air News Radio 105,8.
1: Αυτό ακριβώς ακούτε, Air News Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
0: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
0: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Μαρία Γεωργίου στο άλλο και στην παρέα όλοι εσείς με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Χθες μας είχατε στείλει πάρα πολλά. Δεν προλάβαμε και αισθανθήκαμε άσχημα, γι' αυτό δεσμευόμαστε ότι σήμερα θα διαβάσουμε ανεξαιρέτως όλα τα μηνύματα και ό,τι προλάβουμε και από τα χθεσινά. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε, δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας, είτε μέσω Viber, εάν πληκτρολογήσεις Earth News Radio στην αναζήτηση, Earth News Radio, δύο λέξεις, μπαίνεις στην πλατφόρμα, στέλνεις το μήνυμα.
0: Η άλλη είναι μέσω Messenger, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Θα δηλώσετε συμμετοχή για τα μηνύματα, αφού σας είπε ο Βασίλης ήδη ότι σήμερα θα τα διαβάσουμε όλα. Υπόσχεση. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε αυτήν την υπόθεση με το βιντεοφόρο.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Τι αποκαλύφθηκε χθες, αποκαλύφθηκε ότι ένα βιντεοφόρο έριχνε στον Κηφισό λίματα που παραλάμβανε από βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις. Τώρα, ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του βιντεοφόρου είναι ήδη αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.
0: Όπως, έχουν συλληφθεί.
1: Ναι, όπως και ο υπεύθυνος του βενζινάδικου από το οποίο φεύγαν τα λίματα.
0: Τα λίματα, γιατί είχε στηθεί ολόκληρη ιστορία πως δεν θα φαινόταν, γιατί ήταν σε παράδρομο του Κηφισού, ναι. Σε εξαιρετικά κεντρικό σημείο.
1: Αξίζει να πούμε ότι αυτά τα λίματα ήταν
0: υψηλής τοξικότητας.
1: Ναι, και περισυνελέγησαν, να το πω έτσι, φορτώθηκαν στο βιντεοφόρο από πολύ γνωστή μπισκοτοβιομηχανία.
0: Βέβαια, και υπάρχουν υποψίες και για λίματα νοσοκομείου. Ότι ναι. Ακολουθεί τη ίδια μέθοδο και με λίματα νοσοκομείου.
1: Ο αστυνομικός συντάκτης του Earth News, καλός μας συνάδελφος ο Κώστας Σωστάμου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή για να μας ενημερώσει για αυτό το θέμα, το οποίο μας έχει προκαλέσει ανατριχίλα. Κώστα μου, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, Κώστα.
3: Καλημέρα και μιλάμε πανιστά πλέον για περιβαλλοντικό έγκλημα. Το οποίο αποκαλύφθηκε χθες το πρωί εδώ σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Κηφισού, όπου ένα βιτιοφόρο, το οποίο συνεργαζόταν με πολύ μεγάλες βιομηχανίες συγκεκριμένης εταιρείας, πιάστηκε στην ουσία επ' αυτοφόρο να αδειάζει επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε έναν αγωγό οβρίων υδάτων, τα οποία στη συνέχεια από αυτόν τον αγωγό κατέληγαν στον Κηφισό και στη συνέχεια στη θάλασσα. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία αποκαλύφθηκε χθες, ωστόσο οι αστυνομικοί της ασφάλειας παρακολουθούσαν εδώ και αρκετό καιρό, τουλάχιστον 1,5 μήνα, τις κινήσεις των βιτιοφόρων της συγκεκριμένης εταιρείας. Είχαν θέσει υπό παρακολούθηση, καθώς είχαν την πληροφορία ότι μεταφέρουν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα και από βιομηχανίες αλλά και από κρατικά νοσοκομεία, και στη συνέχεια τα έφερναν σε αυτό το βενζινάδικο στη λεωφόρο Κηφισού και συγκεκριμένα στην περιοχή του Εγάλεω και τα άδειαζαν σε αυτό το φρεάτιο. Όπως διαπιστώθηκε λοιπόν, το βιτιοφόρο παραλάβανε, όπως είπαμε, και από εταιρείες αλλά κυρίως και από κρατικό νοσοκομείο. Θέλω να διευκρινίσουμε κάτι εδώ, Βασίλη. Οι εταιρείες, αυτό που λέει και η γνωστή μπισκοβιομηχανία, τα απόβλητα της οποίας βρέθηκαν μέσα στο βιτιοφόρο να αδειάζονται χθες σε αυτόν τον αγωγό, καθώς και οι άλλες εταιρείες, αυτό που διαρρέουν είναι πως εμείς δεν είχαμε γνώση, δεν αποτελούν οχήματα των εταιρεών μας. Υπήρχε ένα εργολάβο, ο οποίος είχε αναλάβει φυσικά με σύμβαση και πέρα διαμοιβής να παραλαμβάνει όλα αυτά τα λίματα από τα δύο εργοστάσια τους και συνέχεια να τα μεταφέρει κάπου που αυτός έπρεπε. Τώρα, το τι ευθύνες επέχουν από τότε που θα έπρεπε να γνωρίζουν όλη τη διαδικασία, να ξέρουν πού πηγαίνουν αυτά τα λίματα.
0: Γιατί υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή, αυτά τα λίματα μεταφέρονται. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Γιατί δεν την ακολούθησαν.
1: Κοστίζει.
0: Παραμένει απορία.
1: Προφανώς κοστίζει.
3: Ακριβώς.
1: Εννοείται.
0: Ή είναι πιο εύκολο.
1: Δεν χρειάζεται. Όχι, δεν είναι ο χρόνος, είναι το χρήμα.
0: Μα μέσω της ΕΙΔΑΠ, μέσω του συστήματος ΕΙΔΑΠ, αυτά τα λίματα φτάνουν κάπου εκεί που πρέπει να φτάσουν. Πες μας, Κώστα, πες μας.
3: Υπήρχε λοιπόν παρακολούθηση κίνηση αυτών των βιντεοφόρων αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Να διευκρινίσουμε, Κώστα μου, με συγχωρείς. Αυτά τα λύματα, όπως μαθαίνουμε, τα δέχεται η ΕΙΔΑΠ, αφού όμως πρώτα έχουν υποστεί μια επεξεργασία.
0: Έτσι,
1: αυτή η επεξεργασία φαντάζομαι δεν είναι δωρεάν.
0: Αυτή η επεξεργασία. Θα ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε, ναι.
3: Θα σας πω κάτι το οποίο δεν είναι επίσημο. Οι δικές μου πληροφορίες λένε από το ρεπορτάζ που έχω κάνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι. Στην Αττική, όπου οι ιδιωτικοί χώροι που έναντι αμοιβής και κάποιο ποσό το οποίο καταβάλλεται μπορούν να μεταφέρουν εκεί. Επειδή όπως αυτό το κόστος η εταιρεία που είχε τα βιντεοφόρα ήθελε μάλλον να το αποφύγει και να μεγιστοποιήσει το κέρδος της, επέλεξε να έρχεται εδώ στο βενζινάδικο, όπου υπήρχε μια κανονική εγκατάσταση. Γιατί μιλάμε για ένα φρεάτιο το οποίο ήταν συνδεδεμένο με μια σωλήνα με το βιντεοφόρο, γέμιζε δηλαδή το βιντεοφόρο τα απόβλητα στο φρεάτιο και από εκεί υπήρχε στην ουσία ένας αγωγός που τα μετέφερε, τα έριχνε κατευθείαν στο ποτάμι στην Κηφισό και φυσικά όλα αυτά κατέληγαν στη θάλασσα. Γι' αυτό ξαναλέω, μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα. Υπήρχε λοιπόν υποπαρακολούθηση κινήσεις όλων των βιντεοφόρων της συγκεκριμένης εταιρείας. Ζητήθηκε η συνδρομή από την αστυνομία των επιθεωρητών περιβάλλοντος, η οποία έλαβε δείγματα από το σημείο που κατέληγε ο αγωγός και φυσικά. Μετά την παρακολούθηση, χθες το πρωί, ένα βιντεοφόρο λοιπόν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως παρέλαβε επικίνδυνα απόβλητα από γνωστή μπισκοτοβιομηχανία, τα μετέφερε στο βενζινάδικο και άρχισε να τα βιάζει στον αγωγό. Το περίεργο εδώ είναι και φυσικά το σκανδαλώδες ότι γύρω από το βιντεοφόρο ήταν σταθμευμένα και άλλα αυτοκίνητα, ώστε να μην φαίνεται η διαδικασία. Δηλαδή, ακριβώς συμβαίνει.
0: Οι αστυνομικοί
3: ασφάλειας λοιπόν επενέβησαν και διέκοψαν τη διαδικασία και από την έρευνα προέκυψε ότι το βιντεοφόρο μέσω ενός σωλήνα άδειασε τα απόβλητα στον αγωγό. Κλήθηκε εδώ και συνεργείο της ΕΙΔΑΠ, το οποίο διαπίστωσε ότι αυτά κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα και γι' αυτόν τον λόγο οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες. Τόσο στον οδηγό και τον ιδιοκτήτη του βιντεοφόρου, όσο και στον ιδιοκτήτη του βενζινάδικου, τους οδήγησαν στο τμήμα προστασίας περιβάλλοντος ασφάλειας, το οποίο πλέον σχηματίζει δικογραφία σε βάρος τους. Υπάρχει, θέλω να σας πω, και μια ανακοίνωση από την μπισκοτοβιομηχανία, τα απόβλητα της οποίας πιάστηκε από το φόρο να μεταφέρει το βιντεοφόρο. Τονίζεται λοιπόν ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία,
1: αυτό
3: η οποία έχει αναλάβει με σύμβαση να συλλέγει τα λίμματα από το προστάσιο και να μεταφέρει.
1: Να σε ρωτήσουμε κάτι, Κώστα μου. Οι υποψίες ότι ενδεχομένως να αποβάλλονταν μέσω του συγκεκριμένου βιντεοφόρου και απόβλητα νοσοκομιακά. Πού έχουν προκύψει, έχουμε εικόνα.
3: Αυτό προκύπτει από την παρακολούθηση που έχουν κάνει οι αστυνομικοί. Όπως σας είπα, οι αστυνομικοί από το καλοκαίρι είχαν την πληροφορία για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Μια εταιρεία με βιντεοφόρα, η οποία έχει τα οχήματά της να κάνουν αυτή τη δουλειά. Να μεταφέρουν δηλαδή λίμματα με σύμβαση από εταιρείες, από βιομηχανίες και να τα βγάλουν στο συγκεκριμένο χώρο. Παρακολουθούσαν λοιπόν τις κινήσεις των βιντεοφόρων και διαπίστωσαν πως έχουν πάει και σε κρατικά νοσοκομεία.
0: Άρα έτσι από εκεί προέκυψε και προφανώς με όσους συνεργάζεται η συγκεκριμένη εταιρεία ή και πόσες άλλες εταιρείες μπορούν να το κάνουν είναι προς διερεύνηση, φαντάζομαι.
3: Μα έτσι πιάστηκαν και από αυτό το φόρο χθες, επειδή ακριβώς είχαν θεθεί υπό παρακολούθηση. Είχε ενημερωθεί η επιθεώρηση περιβάλλοντος, οπότε είχαν ληφθεί τα δείγματα, οπότε είχαν τη γνώση ότι πρόκειται για επικίνδυνα απόβλητα από βιομηχανίες. Οπότε παρακολουθούσαν τα βιντεοφόρα και χθες πήγαν από αυτό το φόρο. Και φυσικά έχουν δει και από πού παραλαμβάνουν τα συγκεκριμένα απόβλητα. Εδώ το κρίσιμο είναι να ανοιχθούν οι συμβάσεις. Γιατί προφανώς και αυτά τα οχήματα δεν ανήκουν σε καμία από τις εταιρείες, ούτε στην μπισκοτοβιομηχανία, ούτε φυσικά σε κάποιο νοσοκομείο.
1: Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που στον Κηφισό ρίπτονται απόβλητα που δεν θα έπρεπε. Είναι μόνιμο φαινόμενο. Και σε ό,τι αφορά τα νοσοκομιακά, βλέπω τώρα εδώ στο αρχείο μέσω διαδικτύου ότι πέρυσι την άνοιξη, ήταν Απρίλης μήνας του 25, όταν είχε διαπιστωθεί ότι ιατρικά απορρίμματα, αλλά όχι επικίνδυνα, και μπάζα από το Τζάνιο είχαν πεταχτεί στην Κήτη του Κηφισού. Δηλαδή θέλω να πω, είναι η εύκολη λύση, η εύκολη οδός.
0: Να πεταχτούν στον Κηφισό και από εκεί και πέρα στον τροφό ρωτήσετε και στη θάλασσα.
3: Είδε, είναι ένα ρεπορτάζ που είχαμε αποκαλύψει πρώτη συνδέσεις.
1: Α, αυτό ακριβώς. Πολύ σωστά.
3: Ήταν στο ρέμα της Χελιδονούς. Δηλαδή στην ουσία μιλάγαμε για ένα παρακλάδι του Κηφισού. Έτσι, που ξεκινάει το ρέμα της Χελιδονούς, ξεκινάει ο Κηφισός και καταλήγουν όλα στο Κηφισό που ξέρουμε στο τηλεφόρο
0: Κηφισού. Και εξήγεται και ένα μεγάλο θέμα, τι γίνεται και με τα υπόλοιπα νοσοκομεία και τι κάνουν και αυτές οι εταιρείες.
3: Τις όχθες λοιπόν του ποταμού είχαν πετάξει ένας εργολάβος, είχε πετάξει όλα αυτά τα ιατρικά απόβλητα που, Βασίλη, τώρα το αν ήταν επικίνδυνα ή όχι, νομίζω ότι ας το κρίνουν καλύτερα αυτοί που κάνουν τη μελέτη. Γιατί το λέω. Εκ πρώτης όψεως πολύ ορθά το περιγράφεις, ότι είχαμε δει στην ουσία πλαίσια, γάντια, μάσκες. Υπήρχαν όμως σε κάποια κουτιά τα οποία με την αλλίωση του χρονού ουδή γνωρίζει τι μπορεί να προκαλέσουν το περιβάλλον. Και όταν πέφτουν σε ένα ποτάμι και αυτά καταλήγουν στη θάλασσα.
0: Και σε κάθε περίπτωση η θέση του δεν είναι σε ένα ποτάμι.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα.
1: Και διαχρονικό.
0: Βέβαια.
1: Εδώ και κάτι δεκαετίες. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Σήμερα μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσει με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αυτή τη φορά να αφανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη, ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Αμπάς Αραγατσί διαβίβασε τους τρεις όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Στα 98 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη, που δέχθηκε 14 μαρχαίγεριές από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη. Στον εισαγγελέα σήμερα τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας Εφραιάτιο Βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι, ροκάροντας δυναμικά, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ πρωινές διαδρομές στο Ernews Radio 105,8. Σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2028. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και να στείλουμε καλημέρα στους ακροατές μας, αφού πρώτα σας πενθυμίσουμε ότι στον ήχο έχουμε σκατζαβάρθια τώρα. Ανέλαβε ο Νίκος ο Τσουκλάκης.
1: Καλώς τον μας. Η Γιάννα Αρθάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και η Ραπανίδου στις μουσικές επιλογές. Μπήκε ο τέταρτος, έφυγε ο βδόμαδος, μας λέει ο Αλέξανδρος ο Μουχλής. Συμφωνία βλέπει ο Τραμπ μετά την ομιλία σε βάθος χρόνου. Δίνει το στίγμα της ημέρας, όπως κατάλαβες. Το Ιράν έθεσε τους τρεις όρους στον Ουίκοφ. Παραλήρημα του Ερντογάν για το ψευδοκράτος Κύπρου, ζητώντας την αναγνώρισή του. Συνάντηση Ρούμπιο Λαυρόφ. Παρ' όλα αυτά, η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με 8 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σήμερα στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός για συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό από ασυνείδητο οδηγό και συνεργούς του. Τιμωρία μέχρι τέλους, λέω εγώ. Ναι, και εγώ δεν θα έλεγα μόνο την ασυνείδησή, Αλέξανδρε, αλλά και μια ωραία μπίζνα, γερή. Πτώση της τιμής του πετρελαίου, πτώση της θερμοκρασίας στους 24 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το στίγμα της ημέρας. Μας διευκολύνεις να μην γράφουμε εμείς. Καλημέρα στη φίλη μας την Ευγενία. Γιαγιά, καλημέρα και αγκαλιά μεγάλη. Σπυριδούλα Ναπιώτη, μια καταπληκτική φωτογραφία από τη Σαντορίνη μας στέλνει με το τελεφερί, εκεί από το λιμάνι. Καλημέρα στην ποθητή τη Βάλβη, τον Δημητρή τον Μπέσιο, την Παρασκευή τη Τζιούφη. Καλημέρα και στον αγαπημένο μας τον Νίκο τον Γκαλία. Μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες από τα Τρίκαλα, αλλά. Σήμερα έχουμε και νέες αφήξεις εδώ πέρα. Ο Γιάννης Βαγιανίτης από τους Παξούς. Και καλημέρα να στείλουμε και στον φίλο μας τον Ξενοφόντα από την Πάτρα.
1: Να στείλουμε καλημέρα και στον Χρήστο τον Γεωργιάδη που στέλνει το μήνυμά του από τον Ευρωκόπη και αυτή την ώρα έχει 6 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αβραάμ στέλνει το μήνυμά του από τη.
0: Στοκχόλμη. Εννοείται, Σουηδία.
1: Βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο εκλογικό σκάνδαλο στη Σουηδία.
0: Τι έγινε?
1: Που ίσως οδηγήσει σε νέες εκλογές.
0: Τι έγινε?
1: Δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο να σχηματιστεί κυβέρνηση. Γράφει ο Αβραάμ. Ναι. Και προφανώς αυτό λέει ότι μπορεί να οδηγήσει. Αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, να οδηγηθούν εκ νέου σε εκλογές. Λοιπόν, στο Χρήστο να πούμε καλημέρα.
0: Λέει, κάτσε η αστυνομία.
1: Ναι, μου το έβγαλε εμένα τώρα.
0: Γι' αυτό σου λέω, διερευνά το σκάνδαλο έβρεσης μαθημάτων γύρω από τον τρόπο με τον οποίο ένας πολιτικός, Μοχάμεντ Αμπντουκαρντήρ Άλι, εξελέγει στο κοινοβούλιο. Η έρευνα, λέει, περιλαμβάνει εικόνες ενός ατόμου που δίνει χρήματα και ψηφοδέλτια σε ψηφοφόρους σύμφωνα με την εφημερίδα εκεί, μια τοπική.
1: Ναι,
0: όχι τοπική, μια σουηδική εφημερίδα. Μάλιστα.
1: Αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει ξανά σε εκλογές για κύριους. Ναι, δεν ξέρουμε το σύστημα, το εκλογικό.
0: Επίσης,
1: σύστημα.
0: Επίσης, δύσκολα, λέει, μπορεί να σημαίνει. Η διαδικασία σταμάτησε λόγω του ότι θεωρείται ότι έγινε εκτός από εξαγορές ψήφων, βρέθηκαν και πολλά λάθη στην καταμέτρηση. Μάλιστα.
1: Φαντάσου τώρα στη Σουηδία, ε. Ναι. Καλημέρα στον Χρήστο Γεωργιάδη να πω. Ναι, την είπα ήδη την καλημέρα. Καλημέρα στο Μαρίνο.
0: Ο Χρήστος μας στέλνει από τον Ευρωκόπη. Κάτσε να
1: λέμε. Ναι, μα το είπα, 6 βαθμούς.
0: Ευρωκόπη. Πώς έλεγε ο φίλος μας ο Γιώργος Αυτιάς. Έχει και καλές πατάτες εκεί, έλεγε. Δεν χρειάζεται να το πει ο Αυτιάς.
1: Το ξέραμε.
0: Ναι.
1: Θυμήθηκες, πάλι βρήκες ευκαιρία να θυμηθείς τον Γιώργο.
0: Το Γιώργη, τον αγαπώ, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ο Μαρίνος μας στέλνει την καλημέρα του.
1: Ναι.
0: Τα λίμματα, λέει, κατέληγαν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Που έχει γαλάζιες σημαίες εκεί. Γαλάζιες σημαίες δεν έχει.
0: Πότε τις δίνουν, πότε τις παίρνουν πίσω κλπ.
1: Καλά κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι κάνουν ελέγχους. Να έχουμε εμπιστοσύνη τουλάχιστον. Λοιπόν, στο Γιάννη το Βελόπουλο, είπα το όνομά του και δεν είπα την καλημέρα.
0: Λέει, μα δεν υπάρχει χαρτί ενημέρωση από το βιτιοφόρο προς την εταιρεία που πήγαν. Ας το Γιάννη τώρα. Τρέχα γύρευε, Γιάννη.
1: Να πω κάτι. Έτσι που γινόταν η δουλειά, σας φαίνεται πιθανό να υπάρχει χαρτί ενημέρωσης?
0: Τρέχα γύρω.
1: Που πήγαιναν. Το θέμα είναι πόσους άλλους συνεργάζεται η εταιρεία και πόσες άλλες εταιρείες το κάνουν.
0: Εκπληκτική φωτογραφία μας στέλνει ο Νίκος Βλαχάκης από Τίνο. Φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι από Άγιο Φωκά ή από Κιόνια. Για πες μου, μάλλον Κιόνια, έτσι όπως το βλέπω.
1: Τι ωραία.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν είναι απλά καταπληκτική.
0: Καλημέρα γλυκιά μας Μαρία και καλέ μας Βασίλη, λέει η φίλη μας η Έλενα από την Ηλιόλη στη Θεσσαλονίκη, αλλά με 12 βαθμούς, δηλαδή η Έλενα ήλιος με δόντια.
1: Βέβαια, 22 βαθμούς θα φτάσει η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη, ναι. Και μην φανταστείς πολύ ψηλότερα στην Αττική, 22 είναι η μέγιστη, η πρόβλεψη για τη μέγιστη και στην Αττική.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Νεύρα. Νεύρα, καλά το διαβάζω.
1: Νεύρα στο γράφει. Ναι.
0: Αυτές λένε οι συνέπειες όταν όλα δίνονται σε ιδιώτες. Μπροστά στο κέρδος όλοι είμαστε αναλώσιμοι. Όχι, ρε Αλέξανδρε, δεν είναι. Δηλαδή,
1: το δημόσιο των βιομηχανιών, τα απόβλητα, το δημόσιο.
0: Γιατί διαφθορά στο δημόσιο δεν υπάρχει.
1: Πρώτον.
0: Δηλαδή δεν θα μας σώζει πάντα ο μπαμπάκας, ας πούμε. Ο μπαμπάκας, το.
1: Μα και είναι δυνατόν να αναλάβει τα απόβλητα.
0: Να πετάμε και τα απόβλητα.
1: Που κοστίζουν στις βιομηχανίες. Πληρώνουν για να το κάνουν.
0: Κοίτα, υπάρχει μια αντίληψη. σε σχέση με το ρόλο του δημοσίου σε πολλούς συμπολίτες μας. Δεν είναι ο Αλέξανδρος μόνο.
1: Ότι πρέπει να κάνει τα πάντα. Όχι ότι μπορεί, πάντα. Ότι πρέπει, γιατί δεν μπορεί.
0: Ας μην ξεχνάμε ότι στα χρόνια της κρίσης είχαν γίνει τεράστιες κινητοποιήσεις. Τεράστιες κινητοποιήσεις.
1: Για να κρατικοποιηθούν όλα.
0: Για την καθαριότητα σε κτίρια του Δημοσίου, του Υπουργείου Οικονομικών. Ότι έπρεπε να έχουμε ανθρώπους που θα αναλαμβάνουν την καθαριότητα και θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Μαζί με τις καθαρίστες.
1: Βέβαια, πώς το θυμάμαι.
0: Υπήρχε μάλιστα και με γνωστούς καλλιτέχνες να συμμετέχουν σε κινητοποίηση κλπ. Δεν αφορούσε μόνο τις συγκεκριμένες γυναίκες, για τις οποίες όλοι πραγματικά είχαμε συγκινηθεί και ευαισθητοποιηθεί. Ήταν μια γενικότερη αντίληψη που έλεγε ότι πρέπει.
1: Και ας παραδεχτούμε ότι είναι μια ξεχωριστή συζήτηση αυτή. Ναι. Η άποψη αυτή οδηγεί όμως στο ότι όλα πρέπει να είναι από τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Τα πάντα όλα.
1: Να βάγει αυτό όμως το μοντέλο. Ναι. Αν θυμάμαι καλά σε κάποιες άλλες χώρες που ακολουθήθηκε.
0: Μην χαριεντίζεσαι με αυτές τις απόψεις. Μην χαριεντίζεσαι.
1: Εγώ δεν χαριεντίζω
0: με τις απόψεις.
1: Δεν ξέρω τι άποψη έχει ο κύριος Φαραντούρης για το με ποιους, τι, με ποιες απόψεις χαριεντίζομαι.
0: Άλλο και τούτο πάλι.
1: Επιμένει πάλι.
0: Δηλαδή αυτό ναι.
1: Γιατί εγώ καμιά φορά κάνει ένα λάθος, το καταλαβαίνει και ζητά συγγνώμη και βγαίνει κερδισμένο.
0: Εντάξει, εξαρτάται πώς το έχει μάθει κανεί εδώ που τα λέμε και από το σπίτι του. Έχει μια σημασία αυτό, ε.
1: Και η αγωγή του.
0: Λέω τώρα εγώ. Δηλαδή. Εγώ.
1: Σαν
0: συγγνώμη για την αυτοαναφορικότητα. Ναι. Μιλάω σαν Βασίλη. Πώς λέει,
1: ναι,
0: σαν.
1: Δεν μπορεί όχι να ως, και σαν Νικόλα Φαραντούρη.
0: Όχι ω Βασίλη. Σαν Βασίλη. Εγώ σαν Βασίλη που λέμε, όχι ω Βασίλη. Σαν Βασίλη.
1: Ούτε νη.
0: Ναι, αυτό. Ξέρω, έμαθα ότι όταν κάνω μία σαχλαμάρα, μία πρέπεια κλπ.
1: Ζητά
0: συγγνώμη.
1: Και αλλά πολλές φορές το εκτιμάς όταν ο άλλος ζητάει συγγνώμη. Ναι. Εγώ το εκτιμώ.
0: Ναι, όλοι μας νομίζω πρέπει
1: δεν
0: να.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που να λένε από τότε που το συγγνώμη και τα λοιπά.
0: Υπάρχει όμως και μία αντίληψη η οποία διαπερνά οριζόντια την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Ιδιαίτερα από τότε που η κρίση συνδέθηκε με μία άνευ προηγουμένου κοινωνική εξαχρίωση, για να τα λέμε και αυτά. Που σου λέει ότι η συγγνώμη είναι ένδειξη αδυναμίας. Δεν είναι ένδειξη αγωγής, ευγένειας, ευπρέπειας, είναι ένδειξη αδυναμίας. Άρα, όταν και λάθος να κάνεις,
1: πρέπει να
0: επιμείνεις δύο φορές.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω σαν άποψη πόσο.
0: Ναι, ή ξεκίνησε το άλλο που σχολιάζαν τα παιδιά το πρωί, Κατερίνα και ο Διονύσης, ότι. Μα εκείνη το είπε πρώτη.
1: Εκείνη ναι, μα το λέω. Ακούσαμε και πολιτικά στελέχη να το λένε.
0: Ναι,
1: και δημοσιογράφους, άκουσα δημοσιογράφους. Ναι. Σε πάνελ προνόμιμα, εκείνη άρχισε.
0: Είμαι με τη Σερέτη 1000%. Ετών 5, ε. Αυτό είμαστε ετών 5.
1: Και πιο μικρό μισθό.
0: Και πιο μικρό μισθό. Ναι.
1: Εκείνο το κάνει πρώτο.
0: Νηπιάκια.
1: Εκείνο το κάνει πρώτο. Δηλαδή, ακόμη και αν το καταδικάζει, αφού το κάνει πρώτο, εσύ δεν οφείλει να πει. Εγώ σταματώ για λόγους ευπρέπειας.
0: Επίσης,
1: εγώ σταματώ.
0: Το χαριεντίζεσαι πολύ. Ανεξάρτητα ποιο το είπε.
1: Το χαριεντίζεσαι πολιτικά έχει άλλη έννοια. Το χαριεντίζεσαι με υπουργούς, με στελέχη έχει άλλη έννοια.
0: Δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Λέω τώρα εγώ.
1: Έτσι. Δεν θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
0: Λέω τώρα, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Προς τιμήν της η κυρία Νάντια Γιαναγκοπούλου βγήκε και χωρίς αστερίσκους καταδίκασε αυτές τις συμπεριφορές. Το αυτονόητο
1: έκανε. Το
0: Πασόκ δηλαδή.
1: Το έκανε. Εγώ έψαχνα το Πασόκ κεντρικά. Το έκανε.
0: Την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου είδα εγώ.
1: Και εγώ την κυρία Γιαννακοπούλου είδα.
0: Αλλά κάποιες άλλες κυρίες που πάλι θα επικαλεστώ την Κατερίνα κόπτονται υπέρ του δικαιωματισμού.
1: Δεν το έκαναν. Παιδιά, ναι, καλά να είμαστε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Μεγάλος ο αγώνας να σε δεύτερη δύναμη, αλλά τον κάνεις με ευπρέπεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είπαμε ανεξαρτήτως τώρα το αν το θύμα είναι πρόκειται το θύμα. Εν πάση τόσο αποδέκτης αυτού του χαρακτηρισμού ήταν η κυρία Σδούκου. Θα μπορούσε να είναι η οποιαδήποτε κυρία, έτσι, η οποιαδήποτε.
1: Θα μπορούσε, ναι.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι μια δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Σαν κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Δεν θα την υπερασπιζόμασταν.
0: Ναι.
1: Όταν ο κ. Κυριαζίδης επιτέθηκε στην κυρία, είπε τις απρέπειές του για την κυρία Κωνσταντοπούλου και ξαναείπε, δεν την υπερασπιστήκαμε. Mm. Δηλαδή πρέπει να συμφωνούμε πολιτικά με κάποιον ή κάποια για να τον υπερασπιστούμε.
0: Ναι.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε στους φίλους μας. Ο Παναγιώτης ο Πάνος μας στέλνει την καλημέρα του. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει το ίδιο διαρκές έγκλημα της ρήπανσης γίνεται τα τελευταία χρόνια και στα καμένα βούρλα και όλοι καλύπτουν το γεγονός.
1: Μάλιστα.
0: Τάκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ και θα το ψάξουμε βέβαια. Είναι σίγουρο.
1: Έχει ενδιαφέρον και αυτό το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος πόσο καλά στελεχωμένο είναι, γιατί είδαμε η αστυνομία συνεργασία με αυτό το σώμα. Έφερε τα χθεσινά αποτελέσματα, έπιασε το βιτιοφόρο. Πόσο καλά στελεχωμένο είναι και τι δράση έχει στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Καλημέρα στην Αλεξάνδρα τη Βουτυράκου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και τα καλά λόγια. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι από το βροχερό Πειραιά. Καλημέρα και στον Πόλη από τον Διόνυσο.
1: Με το 10.30 βαθμούς. Έβαλες κουβερτούλα το βράδυ.
0: Σιγά σιγά.
1: Ναι, αυτή την ελαφριά, την πικεδένια.
0: Λοιπόν, μια εξαιρετικά τρυφερή, μελαγχολική και γλυκιά ταυτόχρονα φωτογραφία από μια έρημη ακρογιαγιά μας στέλνει η Σόνια. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι έτσι πάρα πολύ χαρακτηριστική φθινοπορεινή φωτογραφία. Καλημέρα στον Γιώργο το Θήμιο, ο οποίος στέλνει φωτογραφιάρες από την Καβάλα, τη φθινοπορεινή Καβάλα, και τον ευχαριστούμε. Στο Φώτη το Γιούδι από την Κοζάνη, επίσης φωτογραφίες από τα εργοστάσια εκεί. Στο Γιάννη το Μιλαδάκη, που λέει δυστυχώς η μεγαλύτερη διαφθορά υπάρχει εκεί που συνεργάζεται το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα. Δεν θα πω όχι, εγώ Γιάννη μου. Καλημέρα και στην Ελένη την Παπαβασιλείου και στον Νίκο τον Βλαχάκη, που μας διευκρινίζει ότι η υπέροχη φωτογραφία από την Τίνο είναι από τα Κιόνια.
1: Μάλιστα,
0: λοιπόν, πάμε
1: καλά
0: να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ξεκινάμε με την καθημερινή, κύριος τίτλος. Με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δύο θαλάσσια πάρκα, ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Διαβάζουμε επίσης. Ευρωπαϊκός συναγερμός για τα καύσιμα, μέτρα στήριξη ζητάει η βιομηχανία. Δένδιας από το Κάιρο, κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Και μια φωτογραφία από τη χθεσινή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ. Τίτλος: Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων.
1: Μάλιστα, να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Μήνυμα στην Άγκυρα. Θρίλερ στη Νέα Υόρκη και σε σχέση με τη συνάντηση που διακαώς επιθυμούσε ο Ταγί Περντογάν. Άλλο θέμα: όλο το παρασκήνιο προς αδιέξοδο οι συζητήσεις για το Σινά. Για τη Μονή στο Σινά, έχει ρεπορτάζει η εφημερίδα. Και τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας η επόμενη ημέρα των ATM.
0: Η Απογευματινή έχει κύριο τίτλο: Φραγή χρυσοκοίδης, τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. Ενδιαφέρον θέμα και βέβαια ενδιαφέρουσα ενέργεια από την πλευρά του κυρίου Χρυσοκοίδη και του αρμόδιου Υπουργείου για μια υπόθεση που βασανίζει χιλιάδες ηλικιωμένους ως επιτοπλίστων συμπολίτες μας. Διαβάζω επίσης την Απογευματινή: Ντόναλντ Τραμπ έχει δίλημα να κάνει συμφωνία με το Ιράν ή να το εξολοθρεύσει. Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Και ομιλία Ερντογάν στον ΟΗΕ: Βόμβες σε Κύπρο, σε εισαγωγικά έλεξη βόμβες, έτσι, σε Κύπρο, για Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο.
1: Μάλιστα, να πέρασω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων, είναι ο τίτλος. Εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράττουν περισσότερους φόρους. Είδες πάντως ότι χθες είχαμε αιτήματα και από τη Γαλλία και από τη Σλοβακία για έκτακτη σύνοδο κορυφής.
0: Βεβαίως.
1: Για το θέμα των, ναι, των καυσίμων, για να ληφθούν αποφάσεις. Και είχαμε και τοποθέτηση και του αρμόδιου επιτρόπου του Έλληνα, του κ. Τζιτζικώστα.
0: Νομίζω θα γενικευτεί όλο αυτό όσο προχωρούν οι μέρες.
1: Καιρός είναι. Άλλο ένα θέμα: Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός 2028-34, πόλεμος μεταξύ τσιγκούνιδων του Βορρά και φίλων της συνοχής. Δεν είναι και πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο πόλεμο.
0: Ριζοσπάστης. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή. Στρατηγέο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, είναι ο υπότιτλος. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό, το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ εμπνευσμένο από τον Μπέρτολτ Μπρέχτ. Κορύφωση το Σάββατο με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που θα μιλήσει ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας.
1: Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Φρένο, και εδώ είναι πρώτο θέμα, φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στόχος η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Χθες, θυμάσαι που το συζητούσαμε, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το βήμα του ΟΗΕ, ο Ερντογάν ζήτησε και πάλι αναγνώριση ψευδοκράτους.
0: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο: Ντόρα εναντίον Κυριάκου. Ο πραγματικός αποδέκτης της επίθεσης για λαζονία, όλο το παρασκήνιο, γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Η σύγκρουση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, καμία απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως έχουν βγει τα μαχαίρια, γράφει Δημοκρατία. Επίσης διαβάζουμε: Στάσεις την ενοχής αναπάντητα από την Κεραμαίο στα ερωτήματα για το κτίριο Κουφάρι της ΔΥΠΑ.
1: Μάλιστα, να περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψιστα σιτηρά. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά, πρώτο θέμα. Απειλούνται με ρήμωση ολόκληρες περιοχές στη χώρα. Δεύτερο θέμα, προτάσεις Τσίπρα. Πλαφών θα τις συζητήσουμε συνέχεια. 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανση, 1,8 ευρώ για πετρέλαιο κίνησης.
0: Η εστία έχει κύριο τίτλο: Νόμιμος ο φραπές. Φραπές εισαγωγικά, έτσι, ο γνωστός φραπές της υπόθεσης του ΠΚΠ.
1: Ναι, ναι.
0: Νόμιμα τα καγκουρό, προς αθώωση και οι βουλευτές. Η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το κοινοβούλιο καλείται να θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους αγρότες που εδήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων.
1: Μάλιστα, και ένα εφημερίδα μανιφέστο. Τα fake news του Τσίπρα. Συνειδητή επιχείρηση εξαπάτησης των πολιτών για τα καύσιμα. Αναφέρεται στην πρόταση στην οποία αναφερθήκαμε και εμείς χθες του Αλέξη Τσίπρα. Δεύτερο θέμα: Ρώσοι στρατιώτες βιάζουν αιχμαλώτους και γυναικόπαιδα.
0: Λοιπόν, θα μου τρέψεις να διαβάσω σήμερα εκτάκτως ένα πρωτοσέλιδο, γιατί με γαργαλάει και έτσι μου φέρνει μνήμες πάρα πολλών ετών, τότε που ζούσα κι εγώ στη Θεσσαλονίκη ως φοιτητής. Ναι. Από την εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, ναι. Όσοι μας ακούνε από Θεσσαλονίκη θα καταλάβουν. Διαβάζω: Νέα ζωή θα αποκτήσουν ιστορικά κτίρια του ΔΕΠΟ. το διατηρηταίο συγκρότημα της πόλης στο κατόφλι μιας νέας εποχής, συμμαχία του Δήμου με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που αναλαμβάνει τις μελέτες χωρίς κόστος. Μια πολύ παλιά ιστορία. Πολύ παλιά ιστορία στη Θεσσαλονίκη, που έχει έτσι ένα ιδιαίτερα και συναισθηματικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα. Κόσμημα, για το τι θα απογίνουν ακριβώς αυτά τα κτίρια. Μακάρι. Λοιπόν, μακάρι, ναι. 8 και 51 πρώτα λεπτά η ώρα, και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στην καλεσμένη μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για να συζητήσουμε αρκετά ζητήματα της πρώτης γραμμής της επικαιρότητας. Κυρία Δημογλίδου, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ στην
1: καλημέρα
0: εκπομπή
1: σας,
0: μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε τι νεότερα έχει η αστυνομία από τις έρευνές της για αυτή την υπόθεση με την απόρριψη λιμάτων στον Κηφισό, ένα τοξικών λιμάτων, ένα θέμα το οποίο δεν είναι καινούργιο προφανώς, είναι όμως ιδιαίτερα αποκαλυπτικό και μας βάζει για άλλη μια φορά σε ανησυχία για τα οικολογικά εγκλήματα που συντελούνται σε αυτόν τον πολύπαθο νομό της Αττικής.
2: Μία πολύ σοβαρή υπόθεση, όπως ακριβώς το αναφέρετε, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία και για την διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό ακριβώς και όταν έλαβαν την πληροφορία οι συνάδελφοι από ειδική υπηρεσία που στεγάζεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και ασχολείται με αυτό ακριβώς, με τα αδικήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, επενέβησαν και διαπίστωσαν όντως ότι υπήρχε δικτυοφόρο το οποίο παραλάμβανε απόβλητα και ουσιαστικά χρησιμοποιούσε το βενζινάδικο, ένα βενζινάδικο στη λεωφόρο Κηφισού, ώστε να αποβάλει αυτά τα απόβλητα, προφανώς με μη προβλεπόμενο τρόπο, προκαλώντας μόλυνση στο περιβάλλον. Πρέπει να πούμε ότι χθες προσήχθησαν 3 άτομα στην υπηρεσία αυτή, τη Διεθνής Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Αττικής. Συνελήφθησαν και οι 3, βέβαια στη συνέχεια ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, κρατούνται 2 άτομα. Και φυσικά η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί, για να δούμε ποιος άλλος εμπλεκόμενος υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση. Αν υπάρχει και άλλος εμπλεκόμενος, ο οποίος θα πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.
1: Και αν υπάρχουν και άλλες εταιρείες, βέβαια, και απόβλητα άλλων εταιρεών ή και νοσοκομείων, όπως μαθαίνουμε από τις πληροφορίες, για τα οποία ακολουθείται η ίδια τακτική. Όχι μόνο από αυτήν την εταιρεία, αλλά και από άλλες.
2: Ακριβώς, και καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που διαπιστώσαμε ότι όντως πραγματοποιούνταν αυτή τη διαδικασία σε αυτό το βενζινάδικο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και με άλλα βιτιοφόρα, με άλλες εταιρείες συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, ότι χρησιμοποιούνταν με αυτόν τον τρόπο ή ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο σε άλλα σημεία. Αυτό είναι κάτι που θα διερευνηθεί φυσικά.
0: Κυρία Δημογλίδου, έχουμε κάποιες απορίες σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθείτε σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί αυτή η διαδικασία επιμερίζει σε ένα βαθμό και τις ευθύνες ή εν πάση τόση τις διευρύνει, και θέλουμε, εάν γνωρίζετε τις απαντήσεις, να μας τις δώσετε. Καταρχάς, τηρείτε κάποιο πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης αυτών των λιμάτων και ενημερώνονται οι εταιρείες για το πού καταλήγουν τα λίματα τα οποία δίνουν εργολαβικά σε αυτά τα βιτία προς επεξεργασία?
2: Αναφέρατε μια πολύ σωστή έκφραση, το εργολαβικά. Προφανώς και οι εταιρείες απευθύνονται σε συγκεκριμένες ιδιώτες, σε συγκεκριμένες εταιρείες, ώστε να αναλάβουν αυτή τη διαδικασία. Οι εταιρείες αυτές, από τη στιγμή που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των αποβλήτων, προφανώς και γνωρίζουν τι προβλέπει η νομοθεσία, με ποιον τρόπο πρέπει να διαχειριστούν τα απόβλητα. Εδώ μιλάμε όμως για μια διαδικασία που ακολουθούν, που προφανώς δεν είναι.
0: Τα βιτιοφόρα. Τα βιτιοφόρα γνωρίζουν τι πρέπει. Η εταιρεία που παραδίδει τα απόβλητα.
2: Η εταιρεία που παραδίδει τα απόβλητα, καταλαβαίνετε ότι τα παραδίδει σε μια αρμόδια εταιρεία, ώστε να διαχειριστεί από και πέρα τα απόβλητα.
0: Μάλιστα.
2: Το αν βέβαια φέρει ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκε η εταιρεία ή αν πρέπει να παρακολουθεί, αυτό είναι κάτι που θα αποφασιστεί στη συνέχεια από την δικαιοσύνη. Από τη στιγμή όμως που δεν γνωρίζει την διαδικασία που ακολουθεί ο ιδιώτης στη συνέχεια, προφανώς και δεν μπορεί να φέρει ευθύνη.
1: Άρα η ευθύνη είναι αποκλειστικά, το λογικό τώρα μας λέτε, ή η ευθύνη είναι αποκλειστικά της εταιρείας που για να κερδίσει είτε χρόνο είτε οικονομικά.
2: Δεν γνώριζε τον τρόπο διαχείρισης συνέχεια των αποβλήτων.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια φαινόμενα στον Κηφισό. Οι κήτες του Κηφισού κατά καιρούς, τα τελευταία πολλά χρόνια είναι η αλήθεια, γίνονται αποδέκτες διαφόρων ειδών αποβλήτων και επικίνδυνων και τοξικών κλπ. Να ρωτήσω, η αστυνομία κάνει κάποιους ελέγχους προς αυτή την κατεύθυνση, διενεργεί? Τώρα θα μου πείτε, αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν και η σύλληψη των ανθρώπων αυτών με το βιτιοφόρο. Αλλά επειδή είναι μόνιμο το φαινόμενο, γίνεται κάτι πιο συστηματικό, θέλω να πω?
2: Γι' αυτό ακριβώς και έχει συσταθεί και η ειδική υπηρεσία στην ελληνική αστυνομία που στεγάζεται, που στεγάζεται στη Γαδά. Βέβαια, εδώ καταλαβαίνετε πόσο χρειαζόμαστε τη βοήθεια των πολιτών και πόσο σημαντικό είναι η πληροφορία να μεταφερθεί σε αυτή την υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Αν σας παραπέψω στο site της ελληνικής αστυνομίας και να ζητήσετε ανάλογα δελτία τύπου, θα διαπιστώσετε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις προχωρήσαμε σε συλλήψεις και σε σχηματισμό δικογραφίας μέσα από μια πληροφορία που έφτασε στην υπηρεσία, που μπορεί να μεταφέρει και είτε στο κέντρο της άμεσης δράσης, κάποιος ο οποίος βλέπει εκείνη τη στιγμή κάτι να συμβαίνει που του φαίνεται περίεργο ή παράνομο, είτε μεταφέρθηκε σε κάποιο πιο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είχαμε για παράδειγμα στη Σαλαμίνα τους προηγούμενους μήνες κατ' επανάληψη με την ίδια εταιρεία απόρριψη αποβλήτων σε σημείο που προφανώς που δεν προβλεπόταν και πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις επειδή η πληροφορία μας ήρθε από κάποιον πολίτη, ανώνυμα.
1: Άρα η συγκεκριμένη εταιρεία συνήθιζε. Και υπάρχει και θέμα με τα απόβλητα και των νοσοκομείων και ιδιωτικών και δημόσιων.
0: Μετά για τα νοσοκομεία ιδιαίτερα πρέπει
1: είναι μια ειδική κατηγορία, γιατί...
0: Τι έχουμε, τι πληροφορίες έχουμε για τα νοσοκομειακά απόβλητα, εγώ ήθελα να... Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα.
2: Καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό ακριβώς ακολουθείτε συγκεκριμένη διαδικασία και προφανώς αυτή δεν συμμετέχει στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο συνεργάζεται με κάποιον ιδιώτη, με κάποια εταιρεία που διαχειρίζεται τα απόβλητα. Πόσο μάλλον απόβλητα από νοσοκομεία, αλλά μπορεί να υπάρχουν και απόβλητα από μια ιδιωτική επιχείρηση, από κάποιο εργοστάσιο.
0: Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι η συγκεκριμένη εταιρεία απέβαλε εκεί στον Κυφσό και νοσοκομειακά απόβλητα.
2: Αυτό είναι κάτι που διερευνάται. Η πληροφορία που είχαμε περιελάμβανε και από όλα τα νοσοκομεία, όμως δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη. Δεν ξαναλέω, προανάκριση είναι σε εξέλιξη. Δεν γνωρίζω πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό μέχρι το τέλος της ημέρας.
0: Να σας ρωτήσουμε ακόμα ένα-δύο πράγματα, όσο προλαβαίνουμε σε αυτό το τρίλεπτο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ανακοίνωσε χτες ο Υπουργός, ο κ. Σοχοίδης, τη δημιουργία μιας υπηρεσίας που ασχολείται με τις τηλεφωνικές απάτες. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αυτό, από πότε ξεκινάει αυτή η υπηρεσία. Πότε θα είστε έτοιμοι.
2: Είναι κάτι που βρίσκεται σε επεξεργασία. Ο κύριος Υπουργός και ξέρετε η ελληνική αστυνομία αλλά και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συσκεπτόμαστε συνεχώς για αυτό το θέμα, γιατί βλέπουμε ότι απασχολεί καθημερινά τους πολίτες. Βέβαια. Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι από τους δράστες έχουν φύγει από το κοινό έγκλημα, από τις κλοπές, διαρρήξεις ή ληστείες που βλέπουμε στο παρελθόν, που χρειάζεται βία, έρχεσαι πολλές φορές αντιμέτωπος με το θύμα και έχουν περάσει όλοι σε αυτό το είδος του αδικήματος στην απάτη,
0: γιατί
2: ουσιαστικά καταφέρουν να πείσουν τα θύματα μόνα τους να παραδώσουν τις περιουσίες τους. Οπότε τους είναι πιο εύκολος ο τρόπος. Και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι παρόλο που χρησιμοποιείται κατά τις περισσότερες περιπτώσεις το ίδιο modus operandi, ο ίδιος τρόπος, δηλαδή αυτό που έχουμε ακούσει περισσότερες περιπτώσεις, ο υπάλληλος του ΔΔΕ ή κάποιο άλλο οργανισμό που ζητά να απομακρύνουν χρήματα και χρυσαφικά σε ένα λουμινόχαρτο, σε κάποιο σκεύος, δυστυχώς συνεχίζουν ακόμα και καταφέρουν να εξαπατούν τους πολίτες μας.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσουμε μια τελευταία ερώτηση. Σε σχέση με τον χρόνο πάντα, για την υπόθεση Μαζονάκη. Αναφερθήκατε χθες στην ύπαρξη και τρίτου προσώπου. Σε κάθε περίπτωση βρίσκεστε κοντά σε αυτό το τρίτο πρόσωπο? Μιλούν τα ψηφιακά ίχνη, είναι αυτά που σας οδηγούν κοντά στο τρίτο, τέταρτο ή και πέμπτο πρόσωπο?
0: Και με δεδομένο ότι κάποια εργαζόμενη κατέθεσε χθες στον ανακριτή παρουσία συνηγόρου, οδηγεί ή
1: κάπου
0: είναι σε θέση να οδηγήσει κάπου?
2: Ερωτήθηκε χθες αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος σε αυτήν την υπόθεση. Και εξήγησα ότι από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, ενώ την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων αλλά και την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αποτελέσματα για εμάς, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε παρήχε συνδρομή, είτε μέσω της υπόθαλψης ενός κατηγορούμενου, είτε με ψευδή στοιχεία μπορεί να έχει δώσει στην αστυνομία. Και μην ξεχνάμε, το είπατε πολύ σωστά, ότι καλούνται και άτομα ξανά από τον ανακριτή που έχουν καταθέσει προανακριτικά, όπως και μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει προανακριτικά και προέκυψαν κατά την ανάκριση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δημοκλήδου. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Έλα, πάμε
0: σε τίτλους. Στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με την κίνηση και όλα τα νεότερα.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, επιτυγχάνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Αναφέρθηκε επίσης στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπε, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Εντός της ημέρας μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης ώρα Νέα Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απέκλεισε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ένας ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα $98 το βαρέλι.

0: μας το σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετερώση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου ο δράστης της τυγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι είναι έτοιμος οποιαδήποτε στιγμή να συναντηθεί με το Ρώσο ομολογό του σε μια τριμερή συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο περιθώριο της συνέλευσης, η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντούσε τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Είναι η καθημερινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας. Με τον Μπάμπη Πλάγο σήμερα στο μικρόφωνο, τον Σταμάτη Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου και τον Θόδωρη Τσεπενέκα στις μουσικές επιλογές.

Θα πάμε να δούμε μέχρι τις 11 μαζί όλη την επικαιρότητα, ενώ θα πρέπει να ξεκινήσω, οφείλω να ξεκινήσω, με ένα θέμα το οποίο το βλέπω εδώ στο διαδίκτυο πριν από ένα λεπτό και ανέβηκε, και επειδή είναι έτσι η περιοχή μας, ελαιοπαραγωγική, θα πρέπει να ξεκινήσω με αυτό το θέμα. Ένα θέμα το οποίο επαναλαμβάνω ότι ανέβηκε στο διαδίκτυο πριν από ένα λεπτό και το οποίο έχει σαν τίτλο «Πού θα κλειδώσει φέτος η τιμή παραγωγού, οι πρώτες εκτιμήσεις για τη νέα σοδιά, τι θα γίνει με τον τενεκέ». Αυτός είναι ο τίτλος.

Λοιπόν, εκτιμήσεις είναι, το θέμα είναι από το Newsbreak, να λέμε και την πηγή μας. Είναι εκτιμήσεις και λέει ότι με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι οι διαθέσιμες ποσότητες του λαδιού θα είναι αρκετές για την κάλυψη της ζήτησης, ανοίγει ο κύκλος της νέας ελαιοκομικής περίοδου. Εδώ να σας πω τώρα στην περιοχή μας, τα πρώτα, παρένθεση ανοίγω τώρα, τα πρώτα, επειδή ρώτησα και προχτές συγκεκριμένα, τα πρώτα ελαιοτριβία θα ανοίξουν κάπου εκεί, ξέρετε, στις αρχές του Οκτώβρη, ένα-δύο δηλαδή, όχι πάρα πολλά, τα περισσότερα από τα μέσα Οκτώβρη 15 με 20, κάπου εκεί. Τώρα θα μου πεις, για νέο μας το είπες, έτσι γίνεται κάθε χρονιά. Ναι, απλά το λέω. Μερικές φορές μπορεί να πάει να διαφοροποιηθεί λίγο η αρχική συγκομιδή λόγω των καιρικών συνθήκων. Αλλά φαίνεται ότι όλα πάνε καλά φέτος και θα είναι κάπου εκεί. Λοιπόν, λέει τώρα το θέμα ότι η εικόνα αυτή εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει συγκρατητικά για τις τιμές την ώρα που οι παραγωγοί εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό κόστος καλλιέργειας και παραγωγής. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, λέει, η συνολική παραγωγή στη λεκάνη της Μεσογείου υπολογίζεται μεταξύ 3 και 3,2 εκατομμυρίων τόνων. Η εικόνα ωστόσο φαίνεται να ξεκαθαρίσει περισσότερο μέσα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, όπου θα υπάρχουν πιο ασφαλή δεδομένα για τη φετινή παραγωγή. Μιλάει τώρα σχεδόν για την παγκόσμια παραγωγή, η οποία είναι εδώ στη Μεσόγειο. Και λέει ότι θα είναι ok. Για την ζήτηση είμαστε μία ή άλλη. Είναι επαρκής η παραγωγή. Και λέει τώρα, με τα σημερινά δεδομένα, με αυτά δηλαδή που πιστεύουν ότι θα έχουν ως παραγωγή, με τα σημερινά δεδομένα το βασικό σενάριο για το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο τοποθετεί την αρχική τιμή παραγωγού μεταξύ 3,80 και 4 ευρώ το κιλό, 4,20. 3,80 και 4,20 το κιλό. Παράγοντες, λέει, της αγοράς δεν αποκλίνουν πάντως να έχουμε ένα ευρύτερο εύρος διακύμανσης από 3,60 μέχρι 4,40. Μάλιστα. Τώρα τι λέει για τον Τενεκέ. Λέει, διαφορετική είναι η εικόνα όταν το προϊόν φτάνει στον καταναλωτή, καθώς η τελική τιμή στο ράφι απέχει σημαντικά από την τιμή παραγωγού. Στα σούπερ μάρκετ το επώνυμο ελαιόλαδο της προηγούμενης εισοδιάς πωλείται αυτή την περίοδο κατά μέσο όρο 7 ευρώ το λίτρο. Λοιπόν, εγώ απλά τώρα το προβληματίζομαι και λέω ok, εγώ το δέχομαι αυτό σαν μια πρώτη εκτίμηση, στα 4 ευρώ χοντρικά η τιμή του κιλού. Έτσι λέει ότι από 3,80 μέχρι 4,20, άντε να πάει από 3,60 μέχρι 4,40 για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Μέσο όρο 4 ευρώ για το πρώτο λάδι τώρα που θα βγει τέλη Οκτωβρίου. Ερώτημα, και δεν ξέρω εσείς τώρα τι θα μου πείτε, είναι ικανοποιητικά? Δεν μιλάω για τον καταναλωτή, μιλάω και για τον παραγωγό. Για να υπάρξει ο καταναλωτής πρέπει να υπάρξει και ο παραγωγός να το παράγει. Είναι 4 ευρώ, είναι ικανοποιητική τιμή? Τι λέτε εσείς οι παραγωγοί για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, έτσι δεν μιλάμε τώρα για... Πείτε μου, αγαπητοί κύριοι,

Βάλτε μέσα τα μεροκάματα, βάλτε μέσα όσοι έχετε κάνει λιπάσματα, όσοι έχετε κάνει ραντίσματα για το δάκο, βάλτε τέλος πάντων και το κόστος για την συγκομιδή, βάλτε μέσα και τα πετρέλαια που θα πάτε τα, όχι πάει και 2,20. Λέει ότι από χθες, να αλλάξω τώρα θέμα, από χθες λέει πέρασε πλέον και official που λέμε, επισήμως, ανέβηκε η τιμή του ντίζελ πάνω από αυτή της βενζίνης, της αμόλυβδης, χθες και επίσημα. Το ντίζελ το οποίο άρχιζε να παίρνει την ανηφόρα εδώ και 1-2 μήνες, είναι και λόγω της κρίσης. Τώρα το εξηγούσαν και στα άρθρα γιατί γίνεται αυτό και τα λοιπά. Εγώ τώρα δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Την ουσία θέλουμε να μάθουμε εμείς όλοι, ότι τελικά και επίσημα το ντίζελ είναι πιο πάνω στην τιμή από ότι στη βενζίνη. Αυτό είναι μεσοσταθμικά η τιμή σε όλη την επικράτεια, έτσι, σε όλη την Ελλάδα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου του 2016, του σωτήριου έτους 2026, 23 Σεπτεμβρίου. Και πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στο σαν σήμερα για να ξεκινήσουμε και την υπόλοιπη δισογραφική μας έτσι εκπομπή στη συνέχεια. Σήμερα, φίλες και φίλοι, λέει ότι είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Είναι η ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και η Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Αυτές είναι οι διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες σήμερα. Γιορτάζει η Ξανθίπη, ο Ξάνθιπος και οι πολυξένοι.

Σαν σήμερα το 1529, 23 Σεπτεμβρίου δηλαδή, αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου, του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Υπήρχε και σύριαλ, θα το θυμόσαστε, το έχετε δει. Σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 1821, η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. «Το άλογό μου από τα τείχη έως τα σαράγια δεν επάτησε γη», αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Σαν σήμερα το 1863, η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Μαύρη μέρα για την ιστορία μας το 1942, την παγκόσμια ιστορία. Σαν σήμερα το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Το 1974, σαν σήμερα, νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999, σαν σήμερα ήτανε, αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Το θυμόσαστε αυτό το σκάνδαλο, όσοι βέβαια είχατε γεννηθεί τότε, γιατί μπορεί να είναι και κάποιοι ακροατές που να είναι μικρότεροι των 27 ετών. Εγώ έχω πάρα πολλά να διηγηθώ από εκείνη την ιστορία του χρηματιστηρίου. Υπήρχε, τι να την πω τώρα την ιστορία, να την πω, ωραία είναι, αλλά τέλος πάντων. Υπήρχε ένας, ξέρετε, τότε πηγαίναμε και πήγαινε αρκετός κόσμος στις τράπεζες, οι τράπεζες οι οποίες είχαν φτιάξει όλες μία αίθουσα με 1-2 υπολογιστές. Είχαν βάλει και ένα στρογγυλό τραπέζι γύρω-γύρω και πήγαιναν οι επενδυτές. Πήγαιναν όλοι οι επενδυτές και κοιτούσαν τις μετοχές. Και υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι, όπως και να το κάνουμε, εντάξει, δεν είναι τώρα κακό αυτό που θα πω, πήγαιναν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν και την ικανότητα να γνωρίζουν, να ξέρουν τότε και τη δυνατότητα να ξέρουν τότε τι γίνεται με τις μετοχές και γενικότερα το τι συμβαίνει γύρω μας. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποιον, υπήρχε ένας κύριος ο οποίος ερχόταν από κάποιο χωριό αρκετά μακριά από τον πύργο. Η δουλειά του ήταν κτηνοτρόφος. Γάλα έβγαζε ο άνθρωπος, το πουλούσε το γάλα και έβγαζε τα προστοζήν. Και ήθελε να γίνει και επενδυτής στο χρηματιστήριο. Κάποια στιγμή, ξέρετε ότι μπαίνουν κάποιες, έμπαιναν τότε, πάρα πολλές εταιρείες καινούργιες στο χρηματιστήριο. Και προφανώς όλοι ρωτούσαν το τι δουλειά κάνει κάθε εταιρεία, για να δουν το αντικείμενό τους και να επενδύσουν, να πάρουν, ξέρω εγώ, μετοχές όταν έμπαινε η εταιρεία μέσα στο χρηματιστήριο. Και τότε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη, αλλά και αν υπάρχει δεν είναι κάτι κακό που θα πω, γιατί θα πω και το όνομα. Πρωτομπήκε στο χρηματιστήριο μια εταιρεία η οποία λεγόταν Ικτίνος. Ρώτησε λοιπόν αυτός ο κύριος, ήταν μια κατασκευαστική εταιρεία. Δεν ξέρω αν έχει συγχωνευτεί, αν υπάρχει τώρα, δεν ασχολούμαι. Και ρώτησε ο κύριος τι είναι ο Ικτίνος. Οπότε κάποιος ο οποίος τον είδε ότι δεν γνωρίζει και πολλά πράγματα, ο συγκεκριμένος κύριος, του λέει, μα δεν ξέρεις τον Ικτίνο? Λέει, όχι, ποιος είναι?
Ο Ικτίνος είναι αυτός ο οποίος μαζί με τον Καλλικράτη έφτιαξε τον Παρθενώνα, την Ακρόπολη, στην Ακρόπολη. Και μπαίνει στο χρηματιστήριο. Βεβαίως, του λέει, και μπαίνει. Και πήρε ο άνθρωπος μετοχές του ανθρώπου που έφτιαξε τον Παρθενώνα. Κάπως έτσι το χρηματιστήριο ανέβαινε τότε, δηλαδή έχουμε και εμείς τη μία δική μας, έχουμε μία μικρή ευθύνη. Ανέβαινε έτσι λοιπόν, οι τιμές ανέβαιναν το χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή όταν ανέβηκαν αρκετά να πουλήσουν αυτοί οι οποίοι γνώριζαν και να μείνουν οι μετοχές στα χέρια εκείνων που δεν γνώριζαν. Λοιπόν, όχι ότι θέλω να πω ότι όλα ήταν καλά καμωμένα τότε, έτσι μην το παρεξηγείτε, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι όσον αφορά το σαν σήμερα. Να σας πάω τώρα σε ένα άλλο, θα πάμε σε αρκετά θέματα σήμερα, αλλά να σας πω ότι χθες είχαμε και μια σαρωτική επιχείρηση της αστυνομίας στην περιοχή της Αμαλιάδας. Έγιναν, λέει, 97 έλεγχοι σε αυτή την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Έχει βγει και σχετική ανακοίνωση, στην οποία λέει ότι σε αυτές τις ελέγχθηκαν 97 άτομα και 65 οχήματα. Και μάλιστα διενεργήθηκαν και 13 έρευνες σε οικίες. Προσήκθησαν 28 άτομα και τελικά από τα 8 άτομα που προσήκθησαν, κατέληξε η αστυνομία στη σύλληψη 12 ατόμων. Είναι 10 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, πήγαν πάρει από τις κολόνες ρεύμα, και 2 για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Και παράλληλα οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 44 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ολοκληρώνοντας έναν εκτεταμένο έλεγχο, κύκλο ελέγχων στην Αμαλιάδα. Τώρα, από τα 97 άτομα και τα 65, το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Τα 65 οχήματα, το ποσοστό των συλλήψεων και των παραβάσεων είναι πάρα πολύ μεγάλο, έτσι. Ας ελπίσουμε ότι αυτοί, και το, γιατί το λέω έτσι, γιατί πρέπει να ήταν στοχευμένοι αυτοί οι έλεγχοι της αστυνομίας. Δεν μπορεί να ήταν τυχαίοι και να είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό. Επίσης χθες ήταν και ο Παναγιώτης ο Φωτεινόπουλος που θα μας πει τώρα για το δελτίο ειδήσεων στα δικαστήρια. Πήγε στην αστυνομία, πήγε μάλλον στα δικαστήρια σε εισαγγελέα και ανακρίτρια ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση στην 36χρονη και στον πατέρα της. Ο 26χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως, πρέπει να πούμε, για την επίθεση με το ρόπαλο στην 36χρονη πρώην σύντροφό του και στον πατέρα της, ενώ στην απολογία του επικαλέστηκε και μια οικονομική διαφορά ύψους 5.000 ευρώ. Τόνισε ότι πήγε να ζητήσει τα χρήματα από την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της και ότι τότε δέχθηκε επίθεση από τους δύο με αποτέλεσμα να αντιδράσει και αυτός και να υπάρξει αυτή η συμπλοκή. Ενώπιον της ανακρίτριας, όπως είπα, φέρεται να υποστήριξε ότι με την 36χρονη είχαν αυτή την οικονομική διαφορά και πήγε στο σπίτι της για να την απαιτήσει. Από την άλλη πλευρά, η 36χρονη είπε ότι ο 26χρονος και έχει κάνει την καταγγελία ότι ο 26χρονος και ένα ακόμα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και κρατώντας ρόπαλα προκάλεσαν ζημιές στο αυτοκίνητό της και όταν κατέβηκαν μαζί με τον πατέρα της κάτω από την πολυκατοικία, τότε δέχτηκαν και την επίθεση από τον 26χρονο. Η γυναίκα, να θυμίσουμε ότι αυτό δεν αλλάζει δηλαδή σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, αυτοί είναι οι δύο ισχυρισμοί της μιας πλευράς και της άλλης. Αυτό που δεν αλλάζει είναι ότι η γυναίκα υπέστη κάταγμα στο χέρι και ότι ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αυτά είναι γεγονότα, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Και θα πρέπει να πούμε ότι το περιστατικό έγινε στις 13 Σεπτέμβρη και ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 18 του μήνα και πέρασε 18 Σεπτέμβρη και πέρασε χθες την πόρτα του εισαγγελέα και της ανακρίτριας. Λοιπόν, αυτά
και για το περιστατικό με την 36χρονη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, γιατί η ώρα είναι 9:30 και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Ηλίας ο 26χρονος που κατηγορείται ότι τραυμάτισε σοβαρά με ρόπαλο την 36χρονη πρώην σύντροφό του. Στη διάρκεια της απολογίας του φέρεται να επικαλέστηκε οικονομικές διαφορές και ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση από τον πατέρα της. Το ποσό των 35,7 εκατομμυρίων ευρώ θα κατανεμηθεί σε 981 νέους αγρότες από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Παράλληλα, 12 υποψήφοι κατατάσσονται ως ενδυνάμει δικαιούχοι με συνολικό ποσό 385.000 ευρώ. Την τελευταία του πνοή άφησε ηλικία 42 ετών ο Δημήτρης Τσίτσος από τον Πύργο, έπειτα από σκληρή και άνηση μάχη με τον καρκίνο. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πύργου στις 6 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου. Τα προβλήματα στην υποβολή δηλώσεων ως δε ήταν το αντικείμενο της ευρείας συνάντησης επαγγελματιών χθες το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηλίας. Όπως τόνισαν, έχουν προκληθεί καθυστερήσεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση την τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεργαστεί ο Δήμος Πύργου για την επαναχάραξη των ορίων Αιγιαλού και Παραλία στην Αλκιώνα. Όπως τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παναγόπουλος, θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης. Ευρεία σύσκεψη για την παραγωγή φράουλα στην Ηλία έγινε στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών Αρμοδίου για τα Φορολογικά Δημήτρη Μαρκόπουλου, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηλίας και τέος Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ανδρέα Νικολακόπουλου. Στη διάρκεια της σύσκεψης, οι εκπρόσωποι όλων των ομάδων παραγωγών του Ηλιακού Κάμπου παρέθεσαν αναλυτικά τα προβλήματα που τους απασχολούν. Ευρεία επιχείρηση έγινε χθες από την αστυνομία στην Αμαλιάδα στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Προσήχθησαν 28 άτομα και συνελήφθησαν 12, εκ των οποίων οι 10 αφορούσαν κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και οι 2 παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική με ένταση που θα φτάσει στα 3 με 4 μποφόρ.

0: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια. Με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Ακούτε πάντα την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM, ερτικά αριστικά. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, ο Θοδωρής Επενέκας στις μουσικές επιλογές. Θυμάστε, φίλες και φίλοι, που λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα την είδηση για την Αλκιώνα εκεί στην περιοχή του Κατακόλου, όπου ο Δήμος Πύργου θα συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών και με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να διευθετήσει με επιστημονικά και τεκμηριωμένο τρόπο το πρόβλημα των κατοίκων της Αλκιώνας και το αίτημα των κατοίκων της Αλκιώνας για την επαναχάραξη των ορίων του Αιγιαλού και της παραλίας. Το ακριβές πρόβλημα, αλλά και το τι, ποιες κινήσεις κάνει ο Δήμος Πύργου, θα μας το εξηγήσει ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Βασίλης Παναγόπουλος, ο οποίος είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Πλάγκο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πείτε μας ακριβώς πότε έχει ξεκινήσει αυτό το θέμα αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά των κατοίκων της Αλκιώνας, ποιο ακριβώς είναι και τι προτίθεστε εσείς να κάνετε.
1: Το πρόβλημα έχει ως εξής. Όπως γνωρίζετε, η Αλκιώνα έχει σχέδιο πώλησης από το 1936, νομίζω 40, αλλά έχει ένα παλιό σχέδιο πώλησης, το οποίο προέβλεπε στο τέλος προς τη θάλασσα, δηλαδή ένα δρόμο παραλιακό 10 μέτρα, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση όλα τα οικοδομικά τετράγωνα από τον παραλιακό αυτό δρόμο. Κάποια στιγμή η κτηματική υπηρεσία...
0: Ο παραλιακός δρόμος αυτός δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, απλά είναι στο σχέδιο πόλης, ναι.
1: Ναι, υπάρχει στο σχέδιο πόλης. Η κτηματική υπηρεσία, αλλά η κεντρική διοίκηση, χάραξε τη γραμμή του Αιγιαλού. Με τέτοιο τρόπο όμως, ώστε τα πρώτα οικοδομικά τετράγωνα να τέμνονται από τη γραμμή του Αιγιαλού, ώστε οι ιδιοκτήτες να μην μπορούν να, αφενός να βγάλουν άδειες οικοδομίες, αφετέρου να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, και δημιούργησαν και πολλά τυφλά οικόπεδα. Μάλιστα. Το πρόβλημα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι επισέρχεται και στο κτηματολόγιο το δημόσιο που το δηλώνει για δικό του κτήμα αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι εκεί, οι συμπολίτες μας, οι οποίοι εφήγονται από αυτή την χάραξη, προσπαθούν χρόνια τώρα να ζητήσουν από το κράτος να γίνει μια επαναχάραξη, έτσι ώστε να μπορέσουν να αφενός να οικοδομήσουν και αφετέρου να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, λέγοντας ότι αφού υπάρχει σχέδιο πόλεως, κανονικά έπρεπε να το λάβουν υπόψη τους οι υπηρεσίες και να μην χαράξουν τη γραμμή του Αιγιαλού μέσα στα οικοδομικά τετράγωνα.
0: Είναι πολλά, πολλά οικόπεδα τα οποία...
1: Είναι αρκετά οικόπεδα. Είναι αρκετά οικόπεδα και δυστυχώς έχει κουβεντιαστεί αυτή η αίτηση που είχαν κάνει. Σε πρώτη φάση απορρίφθηκε, ξαναεπανήλθαν οι κάτοικοι και με τη βοήθεια του Δήμου και ο Δήμαρχος είχε πάει στην Αθήνα και είχε κάνει και τις επαφές με τους αρμόδιους φορείς στο Υπουργείο. Μας δώσαν τη δυνατότητα να ξαναεπανέλθουμε καινούρια αίτηση. Και τώρα ήταν πριν ενός μηνός περίπου, κουβεντιάσανε πάλι την υπόθεση αυτή, παρουσία βέβαια των κατοίκων και του Δήμου, και εγώ προσωπικά παρευρεθήκαμε και ζητήσαμε από την Επιτροπή όσο το δυνατόν να μπορέσει να βοηθήσει στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Η Επιτροπή άκουσε τις απόψεις και μετά ζήτησε κάποια επιπλέον στοιχεία, ενώ την πρώτη ήταν η δεύτερη συνεδρίαση. Αυτή η πρώτη συνεδρίαση είχε ζητήσει κάποια στοιχεία, τα είχαν προσκομίσει οι ενδιαφερόμενοι. Στη δεύτερη συνεδρίαση άκουσε τις απόψεις τους, κατέθεσαν τα στοιχεία και τώρα ξαναζήτησε άλλα στοιχεία. Βλέποντας τώρα ότι γίνεται αυτό το πρόβλημα, επαναλαμβάνεται, σκεφτήκαμε, κάναν αίτημα βέβαια στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος. Εμείς ξεκάθαρα είμαστε με τους κατοίκους, εννοείται. Βλέποντας όμως ότι το πράγμα δεν πατάει σε μια σοβαρή βάση, δεν ξέρω, ίσως να χρειάζεται μεγαλύτερη επιστημονική διερεύνηση, αποφασίσαμε, όταν κουβεντιαζόταν αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο, αποφασίσαμε να, αν είναι δυνατό, μετά από συνεννόηση με την Περιφερειακή Ενότητα και με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, δεν έχουμε κάνει ακόμα τις επαφές, είμαστε στο στάδιο αυτό, να αναθέσουμε μια προγραμματική σύμβαση στο Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να κάνει μια πολύ σοβαρή μελέτη, να είναι τεκμηριωμένη, έτσι ώστε να έχουμε μια αρρωστηγεωριστική πια απάντηση από το Υπουργείο, από την Κλιματική Υπηρεσία και το αρμόδιο Υπουργείο, αν μπορεί να γίνει καινούργια παραχάραξη και να ικανοποιήσει τους κατοίκους.
0: Για να λυθεί το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Παναγόπουλε, θα πρέπει να γίνει νέα επαναχάραξη των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να γίνει νέα επαναχάραξη, να μην θίγονται οι ιδιοκτησίες και να δημιουργηθεί και ο παραλιακός δρόμος, ο οποίος θα είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο και θα δώσει και μεγάλη λύση, θα δώσει και τη λύση αυτή που απαιτείται για να έχουν πρόσβαση όλα τα πρώτα οικοδομικά τετράγωνα προς την παραλία στα σπίτια τους. Έτσι.
0: Αυτός ο δρόμος που φαίνεται εκεί στο σχέδιο πόλης ξεκινάει από τη λεγόμενη Σικιά. Από
1: ναι,
0: κάπου εκεί.
1: Ναι, ξεκινάει από του. Και πιο κάτω από τον Τόζι. Αυτό το σχέδιο είναι αμέσως μετά το σχολείο, λίγο πιο επάνω, μέχρι την Μπανάνα φτάνει. Είναι μάλιστα. μια μεγάλη ας πούμε, έκταση που καταλαμβάνει αυτό το σχέδιο πόλης, το οποίο, εάν λυθεί αυτό το πρόβλημα και γίνει και μια επικαιροποίηση του σχεδίου, οπωσδήποτε θα είναι ένας οικισμός τουριστικός που θα έχει μεγάλη ανάπτυξη.
0: Φιλέτο θα είναι εκεί, φιλέτο μπροστά στη θάλασσα.
1: Όλη η περιοχή, γιατί είναι μπροστά στη θάλασσα και δίνει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξη στην περιοχή.
0: Τώρα το ερώτημα, κύριε Παναγόπουλε, είναι γιατί φτάσαμε το 2026 να συζητάμε για ένα σχέδιο πόλης το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί και είχε δημιουργηθεί το 1936, μας είπατε, κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί, ναι. Κοιτάξτε, το σχέδιο πόλης για να όλα αυτά τα οποία έχουν εκπονηθεί με το διάταγμα του 29 για να εφαρμοστούν χρειάζεται πολλή διαδικασία. Δηλαδή πρέπει να γίνουν πράξεις αναλογισμού, αποζημιώσεις, διευθετήσεις, τακτοποιήσεις. Αυτά είναι μια επίπεδη διαδικασία που απαιτεί χρόνο και χρήμα. Και δυστυχώς όλα τα παλιά σχέδια έχουν τελματώσει. Mm. Ήρθε βέβαια μετά το 1937-83 ο νόμος του Τρίτσι, ο οποίος άλλαξε το καθεστώς, έκανε πιο ευέλικτες τις διαδικασίες και μπορεί να με τις πράξεις εφαρμογής που ακολουθούν αυτή τη διαδικασία να γίνει πιο γρήγορα αυτή η εφαρμογή του σχεδίου πόλος. Δυστυχώς τα παλιά σχέδια, γι' αυτό ζητάμε όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της υιοθέτησης του Αιγιαλού, έτσι ώστε να ξέρουμε δηλαδή ποια είναι ποια οικόπεδα μπορούν να οικοδομηθούν, ποια είναι δηλαδή η οικιστική περιοχή, ο Δήμος προτίθεται να κάνει μια επικαιροποίηση του σχεδίου, κάνοντας πράξη εφαρμογή, πηγαίνοντας δηλαδή με το καινούριο καθεστώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε πιο γρήγορα να γίνει η εφαρμογή του σχεδίου.
0: Αυτό βέβαια το 1936 ήταν σχέδιο πόλης κατά κόλλου. Τότε δεν υπήρχε
1: Καλλικράτης.
0: Αλκιώνας κατά κόλλου.
1: Αλκιώνας ήταν
0: στην περιοχή του κατά κόλλου. Υπάρχουν παρόμοια προβλήματα και σε άλλες περιοχές, κύριε Παναγόπουλε?
1: Κοίτα, όλα τα παλιά σχέδια τα οποία ανήκουν στο Δήμο, όπως είναι της Βαρβάσανας, όπως είναι, ποιο άλλο υπάρχει, με παλιά διατάγματα έχουν αυτό το πρόβλημα. Το επιταλείο τώρα είμαστε σε ένα στάδιο πολύ καλό, γιατί έχει γίνει πράξη εφαρμογής.
0: Του επιταλείου μιλάτε της κοινότητας ή πάλι στην παραλία? Της κοινότητας μιλάτε.
1: Της κοινότητας. Της παραλίας δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, πολλά πράγματα, τουλάχιστον ως προς τις χρήσεις, σε όλο το Δήμο και σε όλη την Ελλάδα, θα τακτοποιηθούν με αυτά τα χωροταξικά που γίνονται, τα ΕΠΟΣΟΥ και τα ΤΟΠΟΣΟΥ τώρα, τα οποία η κυβέρνηση έχει πει ότι θα τα ολοκληρώσει τον επόμενο έτος. Τουλάχιστον θα είναι ξεχαρισμένες οι χρήσεις, έτσι ώστε να μπορεί κάθε δήμος εδώ και κάθε. Να μπορεί ο καθένας μας, σε πάση περιπτώσει, να ζητήσει την πολεοδόμηση κάποιου συγκεκριμένου οικισμού, για να μπορεί να έχει ένα σύγχρονο πολεοδομικό σχέδιο, έτσι ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί η περιοχή. Και προπάντων το παραλιακό μέτωπο το δικό μας, το οποίο πρέπει άμεσα να πολεοδομηθεί και για να μπορέσει να έχουμε ένα εργαλείο ανάπτυξης και να έχουμε και μια, ας πούμε, οργανωμένη δόμηση. Και όταν λέω παραλιακό μέτωπο, εννοώ από τον Άγιο Ηλία μέχρι το Κατάκολο και από το Κατάκολο μέχρι τον Αλφιό και ακόμη πέρα.
0: Ναι. Τώρα για το θέμα της Αλκιώνας, για να το κλείσουμε αυτό, πότε πιστεύετε ότι θα έχετε ειδήσεις?
1: Κοιτάξτε, σύντομα θα έχουμε, μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε τις επαφές αυτές που χρειάζεται, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να το δρομολογήσουμε. Είναι βέβαια, αυτό θέλει χρόνο, δεν γίνεται από τη μια μέρα.
0: Μα γι' αυτό λέω, ναι.
1: Θέλει χρόνο, θέλει στοιχεία και πρέπει η μελέτη αυτή που θα γίνει από το Πανεπιστήμιο, εάν μπορέσουμε και ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της προγραμματικής, να αποδείξει κατά την άποψή μου ότι στο σημείο αυτό έχουμε προσχώσεις και όχι διαβρώσεις της περιοχής.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά, ενώ σε όλα τα άλλα σημεία περίπου έχουμε διαβρώσεις, στο σημείο αυτό, δηλαδή από τον Τόζι και πάνω, έχουμε προσχώσεις, δηλαδή έχει μεγαλώσει
0: η ακτή,
1: η παραλία,
0: η παραλία.
1: Και αυτό οφείλεται στα έργα που έχουν γίνει στο λιμάνι τις τελευταίες 20ετίες.
0: Ναι.
1: Τελευταία 20ετία.
0: Οι διαβρώσεις των ακτών πάντως εκεί προχωράνε, έτσι, έχουν ξεκινήσει
1: οι
0: από
1: εκεί. Οι διαβρώσεις προχωράνε και δυστυχώς το πρόβλημα αυτό θα συνεχιστεί. Είχαμε κάνει σαν Δήμος μια επαφή με το Μετσόβιο να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι στις εκβολές του Αρφιού. Το ψάχνουμε, βέβαια και εκεί πρέπει να συνεργαστούμε με την περιφέρεια, γιατί τα ποτάμια ανήκουν στην περιφέρεια.
0: Mm-hmm.
1: Χρειάζεται συντονισμός, χρειάζεται προσπάθεια, μήπως μπορέσουμε και κάνουμε κάτι στην ευρύτερη περιοχή. Το προσπαθούμε, είμαστε σε επαφή και με την περιφέρεια. Άριστη συνεργασία υπάρχει μεταξύ μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Είναι πάντως ένα δύσκολο, γιατί τα βάζουμε με τη φύση ουσιαστικά, η οποία έχει ξεκινήσει.
1: Ναι, εννοείται, η φύση τιμωρεί, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Κύριε Παναγόπλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και όσα μας είπατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, γέλια.
0: Λοιπόν, ακούσατε φίλες και φίλοι ποιο είναι το θέμα με την, με την κατάσταση εκεί στην Αλκυώνα. Επαναλαμβάνουμε ότι θα πρέπει να δοθεί μια λύση. Είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα και απασχολεί αρκετό κόσμο. Και μακάρι να βρεθεί έτσι μια λύση και με τη συνεργασία που θα έχει ο Δήμος Πύργου με το Πανεπιστήμιο Πατρών και με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η επαναχάραξη των ορίων γυαλού και παραλίας, έτσι ώστε να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση και το σχέδιο πόλης, το οποίο υπάρχει 100 χρόνια σχεδόν, από ό,τι ακούσατε, 90 για την ακρίβεια, από ό,τι είπε ο κύριος Παναγόπουλος.

Μιας και νωρίτερα, φίλες και φίλοι, είχαμε πει και για την... για τα θέματα των αγροτών και για την τιμή, ας πούμε, του ελαιολάδου, θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός γενικότερα στον αγροτικό κόσμο της Ηλίας για την πορεία της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Είχαμε μιλήσει πριν από... πόσο έχει πάει, κανένα 2-3 εβδομάδες. Είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Άρκη Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είναι, στο κέντρα, είναι υπεύθυνος του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων για τη διαδικασία υποβολής του ΟΣΔΕ, και μας είχε πει ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, δεν δουλεύει πάρα πολύ καλά η νέα πλατφόρμα με πάρα πολλά προβλήματα, και ότι είναι πάρα πολύ λίγες οι αιτήσεις οι οποίες είχαν γίνει δεκτές μέχρι και εκείνο το χρονικό διάστημα που είχαμε μιλήσει. Τώρα ο κύριος Κωνσταντόπουλος μίλησε και στη σύσκεψη που έγινε στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ηλίας για το θέμα αυτό, και είπε ότι ακόμη και τώρα έχουν οριστικοποιηθεί, μιλάμε τώρα για 22, γιατί έγινε χθες η σύσκεψη αυτή, μέχρι τις 22 Σεπτέμβρη έχουν οριστικοποιηθεί περίπου 20.000 αιτήσεις σε όλη την Ελλάδα. Και το σύνολο των δηλώσεων του ΟΣΔΕ είναι περίπου 650.000. Καταλαβαίνετε ότι λέει ότι το χρονοδιάγραμμα έχει πέσει έξω ολόκληρο, ότι δεν πρόκειται, ακόμα και αν από σήμερα πέσει, αρχίζουν και δουλεύουν σε φουλ ρυθμούς όλα τα ΚΙΔ, όλα τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα, δεν πρόκειται με τίποτα μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει δοθεί να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό σημαίνει, όταν γίνεται αργά μια δήλωση, ότι αργά θα γίνει και η εκαθάριση και η αποζημίωση. Οι αγρότες θέλουν χρήματα. Και θέλουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται όσο γίνεται πιο σύντομα, για να μπορέσουν με αυτά τα χρήματα, εγώ δεν θα πω να ζήσουν, θα πω ότι χρειάζονται αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν την επόμενη πάντα καλλιέργεια. Δεν μπορούν να βάζουν και να ζουν από τα χρήματα τα οποία βγάζουν και να κάνουν τη νέα καλλιέργεια από την τσέπη τους. Κάποια στιγμή πρέπει τα χρήματα αυτά τα οποία δικαιούνται να τα πάρουν όταν θα πρέπει να τα πάρουν. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος είπε επίσης ότι για τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την υποβολή των δηλώσεων, τα ΚΙΔ δηλαδή, ιδιαίτερη σημασία έχει και η ημερομηνία της 16ης Οκτωβρίου. Όπως επισημάνθηκε, με τα σημερινά δεδομένα και το ρυθμό με τον οποίο προχωράει η διαδικασία, η συγκεκριμένη ημερομηνία, λέει, το 16 Οκτωβρίου είναι ανέφικτη, δεν πρόκειται να τελειώσουν τότε. Και είπε ότι η εφαρμογή είναι καινούρια. Εμείς, είπε, κάνουμε προσπάθειες να εξοικειωθούμε και σίγουρα έχουμε την εμπειρία να το κάνουμε, αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν μας άφηναν να ολοκληρώνουμε τις αιτήσεις. Τα ίδια, αν θυμάστε, είχε πει και στην ΕΡΤ Πύργου ο κύριος Κωνσταντόπουλος, και επεσήμανε ότι υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα επί της ίδιας διαδικασίας, δεν έχει αλλάξει δηλαδή τίποτα τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, καθώς και και ερωτήματα για τα οποία δεν έχουν δοθεί ακόμη απαντήσεις. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, είπε, να μπλοκάρει η ολοκλήρωση αρκετών αιτήσεων. Αυτά τα οποία δηλαδή είπε χθες και σύμφωνα με το ρεπορτάζ σας αναφέρω, είναι ακριβώς ό,τι έχει πει, αν ακούσουμε δηλαδή τις δηλώσεις τότε του κύριου Κωνσταντόπουλου πριν από 2-3 εβδομάδες, και σας διαβάζω τώρα και το τι είπε χθες, είναι ακριβώς τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και επίσης θα πρέπει να σας πω ότι είναι σημαντική και η δήλωση που έκανε, που είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος, για το πόσα είναι τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να πάρουν οι ηλίοι αγρότες, κτηνοτρόφοι κτλ. Και είναι τα χρήματα τα οποία δεν τα έχουν πάρει ακόμη, και για να μην το πω, να το πω και ουσιαστικά το τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα έχουν λείψει από την τοπική κοινωνία. Γιατί παίρνοντας 5 δραχμές ο αγρότης θα πάει, θα αγοράσει λιπάσματα, θα αγοράσει ρούχα, θα πάρει μολύβια για το παιδί του που πάει στο σχολείο τώρα, που ξεκίνησε. Θα είναι χρήματα τα οποία θα πέσουν στην τοπική κοινωνία. Ξέρετε πόσα είναι αυτά τα χρήματα? 40 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ηλία, είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ότι υποβάλλονται κάθε χρόνο περίπου 20.000 με 25.000 αιτήσεις ΟΣΔΕ, και εκτίμησε ότι το συνολικό ποσό
που εισρέει στον νομό μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας πλησιάζει ή και μπορεί να ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για χρήματα τα οποία λείπουν αυτή τη στιγμή από την τοπική κοινωνία, την τοπική αγορά, αν θέλετε. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 59 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε όσο ακούσουμε από ένα τραγουδάκι. Δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα στις 10 και επιστρέφουμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλαιο, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετερώση, έτσι ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων, έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, δήλωσε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, ο οποίος μίλησε για οικονομικό κίνητρο της παράνομης διαχείρισης αποβλήτων. Θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί τα λίμματα αυτά δεν έτυχαν τις επεξεργασίες εντός της μονάδας και δόθηκαν σε ένα βιτιοφόρο για περαιτέρω διαχείριση, τόνισε ο κύριος Βερελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια για ένα φορτίο το οποίο βάζει η ΔΑΠ και αφορά συγκεντρώσεις διαφόρων ουσιών. Οπότε όταν ξεπερνούνται αυτά τα όρια, το φορτίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία και μετά να σταλεί για την ορθή διαχείριση, ανέφερε. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα διερευνηθεί, είπε η κυρία Δημογλίδου, το θέμα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και μετά λάβει τη φορά με άλλες εταιρείες συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, ότι χρησιμοποιούνταν με αυτόν τον τρόπο ή ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο και σε άλλα σημεία. Χρειαζόμαστε, είπε, τη βοήθεια των πολιτών και πόσο σημαντικό είναι η πληροφορία να μεταφερθεί σε αυτή την υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, επιτυγχάνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Επίσης, αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019.

0: ημέρες μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης, ώρα Νέας Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να φανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά, τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

19 περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι λίγο νωρίτερα σήμερα στα πρωτοσέλιδα του τοπικού και του αθηναϊκού τύπου, γιατί έχουμε, αν όλα πάνε καλά, μία συνέντευξη μετά τις 10.30. Πάμε στην εφημερίδα Πατρίς σήμερα, να σας διαβάσω το πρωτοσέλιδο. Γράφει λοιπόν, τρόμος για οικογένεια με απειλές θανάτου. Από το πουθενά βρέθηκαν στο στόχαστρο οργισμένων Ρωμά στον πύργο. «Μαμά, θα με σκοτώσουν», αποκλειστικό της πατρίδας. Έφυγαν και από το σπίτι για αποφυγή κάποιου κακού από τις επιθέσεις. Η σοκαριστική καταγγελία της μητέρας και η ενέδρα στην κόρη της, αναφέρει η εφημερίδα Πατρίς στο πρώτο θέμα. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε και το εισαγωγικό σημείωμα αυτού του θέματος. Γράφει λοιπόν ότι ένα παιδί μόλις 12 ετών τρέχει τρομαγμένο στο δρόμο. Το κυνηγούν 4 γυναίκες Ρωμά, το βρίζουν χυδαία, του πετούν πέτρες και γυαλιά από σπασμένα μπουκάλια. Κοιτάζει πίσω του, προσπαθεί να ξεφύγει, φωνάζει για βοήθεια. Δεν ξέρει γιατί το κυνηγούν, δεν ξέρει τι έχει κάνει, ξέρει μόνο ότι φοβάται. Λίγα λεπτά αργότερα, το τηλέφωνο της μητέρας του χτυπά. Στην άλλη άκρη της γραμμής ακούγεται η φωνή ενός παιδιού που βρίσκεται σε πανικό. «Μαμά, έλα γρήγορα, με κυνηγούν για να με σκοτώσουν», της λέει. Με αυτή τη φράση, όπως περιγράφει μιλώντας αποκλειστικά στην πατρίδα η μητέρα, ξεκίνησε ο εφιάλτης μιας οικογένειας στον πύργο, η οποία καταγγέλει ότι βρέθηκε στο στόχαστρο μετά το θανατηφόρο τροχαίο της 7ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Λαμπετίου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος Ρωμά. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το δυστύχημα, ότι δεν οδηγούσε, πως δεν έχει καν αυτοκίνητο, πως δεν βρισκόταν στο σημείο και δεν είχε κάποια εμπλοκή. Ωστόσο, όπως καταγγέλει, κάποιοι την υπέδειξαν ως υπεύθυνη και από εκείνη τη στιγμή η ίδια και η οικογένειά της ζουν με τον φόβο. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα από την πατρίδα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας. Φυλακή ο 26χρονος για την επίθεση με ρόπαλο. Είχε τραυματίσει μία 36χρονη και τον πατέρα της. Με όπλο στο σπίτι, συνελήφθη μετά από έρευνα. Ποιος είναι πίσω τους? Τα παιδιά που ζητιανεύουν. Από το βαν στους δρόμους. Δημήτρης Τσίτσος θλίψει για τον 42χρονο που έφυγε από τη ζωή. Πολιτική και τεχνογνωσία, Olympia Forum 7. Παρόντες, πολύ γενική γραμματής. Ανδρέας Νικολακόπουλος, μεγάλη σύσκεψη για τη φράουλα. Διονυσία Βιερινοπούλου, συνάντηση με Σούκουλη για ΕΠΣ. Και Νικολούτσος Αντωνακόπουλος, δηλώσεις με επίκεντρο το κατάκολο. Και από την εφημερίδα Πατρίς να περάσουμε στην εφημερίδα Πρώτη. Έχει φωτογραφία το τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και τον κύριο Πολίτη και γράφει η εφημερίδα «Επιτακτική δημιουργία της, ζήτημα ζωής, η ίδρυση ογκολογικής μονάδας στην νοσηλευτική μονάδα Αμαλιάδας». Η Πρώτη παρουσιάζει αναλυτικά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπει τέλος στο γολγοθά των ογκολογικών ασθενών. Επιβάλλεται να εξετάσουμε σε προτεραιότητα λύσεις για τη διευκόλυνση των ογκολογικών ασθενών, των οποίων η θεραπεία τους απαιτεί την πραγματοποίηση σετ ακτινοβολιών, τόνισε μεταξύ άλλων ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, Σπύρος Πολίτης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα από την Πρώτη και τα υπόλοιπα της εφημερίδας. Χρηματοδότηση 35,7 εκατομμυρίων ευρώ σε 981 δικαιούχους νέους γεωργούς στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Δήμος Ήλιδας. Συνεχίζονται τα έργα οδοποιίας σε κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Ποινίας. Θεόδωρος Λάμπρος. Η λεγόμενη άλωσης της Τριπολιτσάς ή απελευθέρωσης και οι σύγχρονοι αποδομητές της. Πύργος. Προφυλακιστέως ο 26χρονος που επιτέθηκε με ρόπαλο στην πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της. Θλίψη στον πύργο για τον πρόωρο θάνατο του 42χρονου Δημήτρη Τσίτσου. Πύργος, καθαρισμός φρεατίων από την πολιτική προστασία. Εν ώψη και των βροχών.
Και επίσης από την εφημερίδα Πρώτη, άνοιξε ο κύκλος των θεσμικών επαφών στην Κίνα, επαφές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της ΠΕΔ στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Σαγκάη. Λοιπόν, αυτά είναι φίλες και φίλοι τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να πάμε να δούμε σιγά σιγά και του Αθηναϊκού, όπως κάνουμε κάθε φορά. Να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες οι αθηναϊκές. Θα ξεκινήσουμε, πανελλαδικής κυκλοφορίας καλύτερα, θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή, η οποία γράφει σήμερα με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεύτερο θέμα, το έχουν και τα site, το είχαν πρωί-πρωί, απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες πλήρως από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη όλες τις βασικές επιλογές της εξωτερικής πολιτικής του. Χωρίς την παραμικρή διάθεση αυτοκριτικής, παρουσίασε τον εαυτό του ως νικητή και αναφέρθηκε σε λάφυρα απειλώντας εκ νέου το Ιράν αλλά και την Κούβα. Αυτά είναι τα πρώτα θέματα από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Τα νέα γράφουν σήμερα μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά, την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Σαφής αμοιβαία κατανόηση κοινών προκλήσεων από τους Δένδια και Σίση. Εν τω μεταξύ, τι είχε πει ο Τραμπ ότι άμα κερδίσει τις εκλογές, λέει, μέσα σε ένα μήνα θα έχει σταματήσει ο πόλεμος. Το θυμόσαστε αυτό? Και λες ρε παιδί μου, εντάξει, εκλογές έρχονται, να πω και δύο κουβέντες παραπάνω, αλλά μερικά πράγματα που ξέρεις ότι δεν πρόκειται να γίνουν, δηλαδή δεν είναι στο χέρι σου να γίνουν, άστα να πάνε τώρα, τι θες και το λες. Η απογευματινή γράφει σήμερα φραγή Χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Το εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. 12 εκατομμύρια ευρώ, λέει, απέσπασαν οι σπήρες Ρωμά το τελευταίο χρόνο. 22 εκατομμύρια 600 χιλιάδες η λία του ηλεκτρονικού εγκλήματος για το 2025. 7,5 εκατομμύρια τα κέρδη της συμμορίας του Ζεφυρίου. Μάλιστα. 1 εκατομμύριο 600.000 ευρώ τα κέρδη της συμμορίας της Ιγουμενίτσας. Και 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα κέρδη της συμμορίας της Κορίνθου. Γύρω-γύρω συμμορίες. Εν τω μεταξύ, τώρα παρένθεση πριν πάω και στο επόμενο. Θυμάμαι αυτό με τις απάτες και τώρα ήταν, ξέρετε, κάθε εποχή αλλάζει. Θυμάμαι το 2002, τότε που ήταν και τα πρώτα χρόνια που λειτουργούσε το ίντερνετ και που είχε στο μόντεμ τότε και έκανε και τραγούδαγε, το θυμάσαστε, μέχρι να συνδεθεί. Πάταγες για να συνδεθεί και τα λοιπά. Σε πήγαινε λοιπόν σε κάτι εταιρείες στο εξωτερικό, δεν ξέρω, όταν είχες κατεβάσει κάποιο πρόγραμμα τέλος πάντων, άθελά σου, και με το που το μόντεμ αντί να συνδεθεί με την εταιρεία σου εδώ στην Ελλάδα, σε έκανε σύνδεση, ξέρω εγώ, στη Σαγκάη, μέσα εκεί τώρα που είπαμε, στην Κίνα και στην Γουαδελούπη, και σου ερχόταν μετά ο λογαριασμός 80.000 ευρώ, 80.000 δραχμές τότε, ήταν στην αρχή 2001-2002, και ενώ κανονικά έπρεπε να σου έρθει 5.000, ξέρω εγώ, δραχμές, 80.000, 90.000, χωρίς να... Και όταν έβλεπες το λογαριασμό, καταλάβαινες ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Σου έχει κάνει σύνδεση με το, πώς λέγονταν αυτή, dealer, σε ένα εξωτερικό. Και ήταν σαν να παίρνεις εξωτερικό τηλέφωνο στο εξωτερικό. Και πήγαινες μετά στην εταιρεία σου και έλεγες ότι έγινε αυτό, και σου έδιναν... Ούτε αυτά δεν μπόρεσαν τότε να ελέγξουν. Δηλαδή να σου πούνε ότι, ξέρεις, να βάλουν μια φραγή, ρε παιδί μου, ότι συνδέεσαι με το ίντερνετ στην Ελλάδα και όχι με το εξωτερικό. Τι δουλειά έχεις να πας με το εξωτερικό, να συνδεθείς στο ίντερνετ?
Και κάτι τέτοιο είναι και τώρα. Δηλαδή, σου λέει τηλεφωνική απάτη σου κάνει ο άλλος, ενώ ξέρουμε το τηλέφωνο που σε παίρνουν τηλέφωνο, δεν μπορούν να τον βρούνε, δεν μπορούν να τον κόψουν, δεν γίνεται τίποτα. Μακάρι τώρα να ισχύσει αυτό που λέει ότι θα γίνει η φραγή από το Χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Αν είναι εύκολο, μακάρι να γίνει. Η εφημερίδα των συντακτών έχει σήμερα φωτογραφία τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και λέει «Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Κρατάνε υψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράττουν περισσότερους φόρους. Καταστρέφουν τη ζήτηση αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες αρνούνται να φορολογήσουν». Νίκος Ανδρουλάκης, παρεμβάσεις σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ και φορολόγηση των υπερκεδρών. Αλέξης Τσίπρας, 4 διαφορετικά εργαλεία για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Είχε και μια συνέντευξη τώρα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Ρωτήθηκε και για αυτό το θέμα πάλι. Συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό, τώρα στον Αλφα ήταν, στο Sky ήταν, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Ο Ριζοσπάστης γράφει σήμερα, γράφει μάλλον, από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπροστά για το σοσιαλισμό. Το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ εμπνευσμένο από τον Μπρέχτ. Ο δαίμον του τυπογραφείου, λέγαμε παλιά, ξεκινάει, λέει, το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Τετραήμερο. Ο ελεύθερος τύπος γράφει σήμερα φρένο στις τηλεφωνικές. Α, και δεύτερο θέμα, λοιπόν, δεύτερη εφημερίδα που έχει αυτό το θέμα. Φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μακάρι να δουλέψει, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό δηλαδή. Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Απάτης με 24ωρη λειτουργία από την ελληνική αστυνομία, τράπεζες, ΑΔΕ, τηλεπικοινωνίες. Εθνικό σύστημα πιστοποίησης για τηλεφωνικούς αριθμούς. Πώς θα μπλοκάρονται ύποπτα τηλεφωνήματα και SMS. Πότε θα χτυπάει συναγερμός για τραπεζικές συναλλαγές και πότε θα υπάρξει έξυπνη καθυστέρηση. Τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης για αναφορά απάτης. Λοιπόν, αυτό πάντως που λέει εδώ ότι θα χτυπάει συναγερμός και για τις τραπεζικές συναλλαγές, εμένα μου έχει συμβεί. Με έχουν πάρει τηλέφωνο από την τράπεζά μου και με ρώτησαν, μου λέει, κύριε Πλάγο, είσαστε στην Αμερική? Λέω, όχι, έτυχε να ήμουν στην Αμαλιάδα τότε σε ένα παιχνίδι μπάσκετ. Λέω, όχι, στην Αμαλιάδα είμαι. Και μου είπαν ότι υπάρχει ένα αίτημα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, ένα απογευματάκι ήταν, ότι υπάρχει αίτημα από ένα εστιατόριο στην Αμερική για να πληρωθεί ένας λογαριασμός. Είχαν πάει, είχαν φάει, μου είχαν κλέψει την πιστωτική κάρτα, μου είχαν κλέψει και το τριψήφιο και πήγαν και έφαγαν στην Αμερική και ήθελαν να πληρώσουν με την κάρτα τη δική μου. Ακυρώθηκαν τα πάντα. Υπάρχει δηλαδή αυτό ο συναγερμός στις τραπεζικές συναλλαγές. Θέλω να πιστεύω σε όλες τις τράπεζες. Υπάρχει ήδη. Και μακάρι απλά ίσως να γίνει και πιο έντονο τώρα και μακάρι να συμβεί αυτό. Πάντως με έχουν σώσει. Η εφημερίδα Κόντρα γράφει σήμερα 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιτηρά. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Έρχεται νέο κύμα αυξήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα με την κυβέρνηση να κάνει για μία ακόμα φορά τον τροχονόμο στην ακρίβεια. Η φέτα που είναι βασικό καταναλωτικό προϊόν σε κάθε τραπέζι ανεβαίνει στα ύψη. Δεύτερο θέμα από την εφημερίδα Κόντρα. Μείωση γεννήσεων, λέει, 42% σε μία 15ετία. Απειλούνται με ερήμωση ολόκληρες περιοχές στη χώρα. Η εφημερίδα Εστία γράφει σήμερα «Νόμιμος ο Φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προς αθώωση και οι βουλευτές». Το κοινοβούλιο καλείται να θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους αγρότες που εδήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων.
επωφελούνται από την νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Νόμιμες οι επιδοτήσεις, αθώοι οι βουλευτές. Παραγράφεται το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο. Α, είχαμε και τέτοια. Είχαμε καγκουρό στην Πίνδο. Μάλιστα. Η κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα Εστία, καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα. Και πάμε... Όχι, νομίζω ότι αυτά... Όχι, πρέπει να έχουμε και άλλη για μισό λεπτάκι να τσεκάρω. Καλά. Έχουμε και τη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία, η οποία έχει σήμερα φωτογραφία την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και γράφει «Ντόρα εναντίον Κυριάκου, ο πραγματικός αποδέκτης της επίθεσης για αλαζονία. Όλο το παρασκήνιο, γιατί χτυπάει το σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση». Καμία απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως έχουν βγει τα μαχαίρια. Η σύγκρουση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Επίσης, θέμα με ενδιαφέρον από την εφημερίδα Δημοκρατία, απίθμενο θράσος, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Νυχτερινή τροπολογία για να αμνηστεύσουν τους φραπέδες του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που συνεχίζεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις. Είναι το θέμα που είχε και πρώτο θέμα η εφημερίδα Εστία. Αυτό. Και από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή λέει ότι ήταν νυχτερινή τροπολογία, νομίζω ότι αυτό είναι για ένα θέμα. Εάν όντως με τη συγκεκριμένη τροπολογία αμνηστεύονται όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, φραπέδες, χασάπιδες κτλ. Και πώς λέγονταν και με τη Φεράρι, η κυρία με τη Φεράρι, μου διαφεύγει το όνομά της τώρα. Νομίζω ότι θα είναι και θέμα τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες και στα τηλεοπτικά πάνελ που θα δούμε σε όλα τα κανάλια. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Ηλίας ο 26χρονος που κατηγορείται ότι τραυμάτισε σοβαρά με ρόπαλο την 36χρονη πρώην σύντροφό του. Στη διάρκεια της απολογίας του φέρεται να επικαλέστηκε οικονομικές διαφορές και ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση από τον πατέρα της. Το ποσό των 35,7 εκατομμυρίων ευρώ θα κατανεμηθεί σε 981 νέους αγρότες από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Παράλληλα, 12 υποψήφοι κατατάσσονται ως ενδυνάμει δικαιούχοι με συνολικό ποσό 385.000 ευρώ. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 42 ετών ο Δημήτρης Τσίτσος από τον Πύργο, έπειτα από σκληρή και άνηση μάχη με τον καρκίνο. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πύργου στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Τα προβλήματα στην υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ ήταν το αντικείμενο της ευρείας συνάντησης επαγγελματιών χθες το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηλίας. Όπως τόνισαν, έχουν προκληθεί καθυστερήσεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση την τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεργαστεί ο Δήμος Πύργου για την επαναχάραξη των ορίων Αιγιαλού και Παραλία στην Αλκιώνα. Όπως τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παναγόπουλος, θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης. Ευρεία σύσκεψη για την παραγωγή φράουλα στην Ηλία έγινε στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών Αρμοδίου για τα Φορολογικά Δημήτρη Μαρκόπουλου με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηλίας και τέος Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ανδρέα Νικολακόπουλου. Στη διάρκεια της σύσκεψης, οι εκπρόσωποι όλων των ομάδων παραγωγών του Ηλιακού Κάμπου παρέθεσαν αναλυτικά τα προβλήματα που τους απασχολούν. Ευρεία επιχείρηση έγινε χθες από την αστυνομία στην Αμαλιάδα στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Προσήχθησαν 28 άτομα και συνελήφθησαν 12, εκ των οποίων οι 10 αφορούσαν κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και οι 2 παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική με ένταση που θα φτάσει στα 3 με 4 μποφόρ.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 210 24 062 έως 3.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Ακούτε πάντα την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο. Για 22 λεπτά ακόμα θα είμαστε μαζί. Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και Θοδωρίτσε Πενέκα στις μουσικές επιλογές. Πάμε τώρα στο θέμα το οποίο σας έλεγα νωρίτερα. Θα πάμε να συναντήσουμε στο Κατάκολλο τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Κατακόλλου, τον κύριο Παναγιώτη Παπαϊωάννου, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν γενικότερα οι επαγγελματίες στην περιοχή του Κατακόλλου. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Καλημέρα σας.
0: Όπως έλεγα, υπάρχουν κάποια προβλήματα των επαγγελματιών και θα ήθελα να τα κουβεντιάσουμε. Είδαμε χθες προχθές και μία και επιστολή που έκανε και ο Εμπορικός Σύλλογος της Αρχαίας Ολυμπίας. Είπε ότι ένα βασικά, από ό,τι είδα εγώ, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο είπαν οι άνθρωποι της Ολυμπίας είναι ότι αρκετές εταιρείες, αρκετά καράβια δεν δένουν στο Κατάκολλο και ότι μεταφέρουν ακόμη τους τουρίστες με λάτζες. Υπάρχει όντως αυτό το πρόβλημα.
1: Σωστό, όντως είναι αυτό το πρόβλημα. Οι εταιρείες αυτές εδώ και πάρα πολύ καιρό είχαν ενημερώσει το λιμενικό ταμείο για το πρόβλημα αυτό που έπρεπε να έχει λυθεί.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν γίνανε κάποιες ενέργειες και δεν λύθηκε το πρόβλημα. Άρα λοιπόν κάποιες εταιρείες απομακρύνονται από το λιμένα του Κατακόλλου και βγάζουν τον κόσμο όσο βγάζουν, γιατί βγαίνει ένα μικρό ποσοστό από τους επιβάτες με λάτζες.
0: Ναι. Χάνονται έτσι έσοδα και χάνονται και τουρίστες, έτσι, ακριβώς, γιατί είναι
1: δεν
0: τώρα...
1: Είναι. Δεν είναι μόνο τα έσοδα εδώ πέρα του Κατακόλλου, είναι και της ευρύτερης περιοχής.
0: Ναι.
1: Το αρχαιολογικός χώρος, το μουσείο, οι εταιρείες που δεν μπορούν να κάνουν αυτές τις εκδρομές, γιατί έχουν όφελος. Από τη στιγμή που δεν έχουν το όφελος, υπάρχει και πρόβλημα. Mm-hmm.
0: Υπάρχει κατά τη γνώμη σας φόβος αυτές οι εταιρείες οι οποίες βγάζουν τους τουρίστες με τις λάτζες, τους λίγους τουρίστες που βγάζουν με τις λάτζες, υπάρχει πιστεύετε φόβος να απομακρυνθούν από το Κατάκολλο, να προτιμήσουν κάποια άλλη κρουαζιέρα για να μην έχουν και πρόβλημα δηλαδή?
1: Θα γίνει και αυτό αν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί όπως ξέρετε κάποια στιγμή ο καιρός, η θάλασσα, τα μποφόρ θα γρύψουν. Δεν θα μπορεί να βγάζουν τον κόσμο με λάτζες. Άρα δεν θα γίνει καμία επιβίβαση σε λάτζα με 8 και με 7 μποφόρ. Δεν ρισκάρουν πλέον τον κόσμο.
0: Ναι. Και δεν θα υπάρχει και λόγος να προσεγγίσει ένα κρουαζιερόπεδο στο Κατάκολλο.
1: Από τη στιγμή που δεν έχει, ναι.
0: Που δεν μπορεί να βγει ο τουρίστας.
1: Ακριβώς. Είναι το αυτονόητο αυτό. Πρέπει οι αρμόδιοι να το καταλάβουν αυτό.
0: Τι πρέπει να γίνει, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Κοίταξε να δεις. Η ενημέρωση που είχα εδώ και πάρα πολύ καιρό, υπήρχαν λέει κάποια προβλήματα για την εκπάθηση του λιμανιού και κάποια ότι θα ερχόταν ένας πρωτός γερανός να έλυνε το πρόβλημα. Αυτό έχει γίνει εδώ και κάποιους μήνες και όπως βλέπετε δεν έχει γίνει κάτι. Αν δεν γίνει δηλαδή σύντομα, όταν τελειώσει η σεζόν, να είναι για τον επόμενο χρόνο,
0: ναι,
1: να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Θα υπάρξει όντως μεγάλο πρόβλημα.
0: Έχετε κουβεντιάσει το θέμα αυτό με το λιμενικό ταμείο, με το Δήμο?
1: Έχω κουβεντιάσει με το λιμενικό ταμείο πάρα πολλές φορές. Και η διαβεβαίωση που είχα ήταν ότι ναι θα γίνει, ναι θα γίνει. Όπως βλέπετε δεν έχει γίνει κάτι.
0: Η προσέγγιση των καραβιών είναι το μοναδικό πρόβλημα εκεί ή αντιμετωπίζετε οι επαγγελματίες και άλλα θέματα?
1: Υπάρχουν κάποια άλλα προβλήματα που έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει και έγγραφα, έχουμε ζητήσει, γιατί δεν έχουμε πρόβλημα με καμία εμπορική δραστηριότητα, είτε της Ολυμπίας είτε του Πύργου. Mm-hmm. Έχουμε ζητήσει να είναι όλα τα πούλμαν αυτά που είναι τα έξτρα, όχι τις εταιρείες. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μπαίνει στη χερσαία ζώνη και να παίρνει τους επιβάτες με εισιτήριο, με ξεναγό, με ασφάλεια. Λοιπόν, όλα τα άλλα θα φεύγουν από το πάρκινγκ της Μαρίνας. Mm-hmm. Είχαμε ζητήσει να γίνει ή κανονιστική. Είχαμε ζητήσει πολλά πράγματα να γίνουν και δεν έχουν γίνει τίποτα. Το να αρπάζουν τους τουρίστες, να μην ξέρουν πού πάνε, πόσα θα πληρώσουν και πότε θα γυρίσουν, δεν είναι μόνο πρόβλημα της τοπικής αγοράς. Είναι πρόβλημα που το αντιμετωπίζει και η πλειοκτήτρια εταιρεία. Γιατί οι εταιρείες έχουν κάποιο πρόγραμμα. Από το προηγούμενο βράδυ πριν φτάσουν στο κατάκολο έχουν κάνει το κομμάτι τους. Πόσα άτομα θα πάνε στον αρχαιολογικό χώρο, πόσα άτομα θα πάνε στο μουσείο με τον ξεναγό, με την ασφάλεια. Και όταν γίνεται αυτό εδώ το πιάτσικο, έχει πρόβλημα.
0: Για να το καταλάβουμε όλοι, κύριε Παπαϊωάννου, αυτή τη στιγμή μέσα στη χερσαία ζώνη μπαίνουν τα τουριστικά λεωφορεία των εταιριών.
1: Ακριβώς.
0: Μπαίνουν και τα υπόλοιπα λεωφορεία εκεί.
1: Δεν μπαίνουν μέσα στη
0: χερσαία ζώνη.
1: Όχι, στη χερσαία ζώνη.
0: Από πού γίνεται?
1: Παραπλεύρος.
0: Παραπλεύρος.
1: Ναι.
0: Έξω δηλαδή από την...
1: Έξω, ναι. Έξω πάνω στο δρόμο.
0: Στο λιμεναρχείο κάπου εκεί. Σε εκείνο το κομμάτι είναι.
1: Ακριβώς πάνω από το λιμεναρχείο.
0: Μάλιστα. Και εσείς είχατε ζητήσει να γίνεται το παρκάρισμα, ας πούμε, να το πούμε έτσι, ναι, και η επιβίβαση των τουριστών. Από τη...
1: Να πουλάνε τα εισιτήριά τους.
0: Ναι,
1: στο σημείο.
0: Στο σημείο που.
1: Έχουν κάποιο πρόγραμμα, κάποιο πρόγραμμα, αναχώρηση και πάλι όταν θα γυρίζουν εδώ να ξέρουν τι. Εδώ πολλές φορές χάνονται και κοιτάνε να βρουν ταξί για να γυρίσουν πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Δηλαδή όλοι οι αρμόδιοι πρέπει να κοιτάξουν αυτά τα πράγματα. Όχι κάθε χρόνο να έχουμε τα ίδια.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, υπάρχουν δηλαδή τουρίστες οι οποίοι δεν κάνουν καν μία βόλτα στο κατάκολο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή παίζει και ρόλο ο καιρός. Ας πούμε τον Αύγουστο μήνα η εμπορική διαστηρότητα εδώ του κατακόλου ήταν μηδεμινή όταν έφτανε 40 και 45 βαθμούς. Είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, δεν μπορεί να περπατήσουν μέσα στη ζέστη.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό ένα πρόβλημα,
0: ναι,
1: που αντιμετωπίζουμε.
0: Μάλιστα. Αλλά το ερώτημα είναι εάν υπό φυσιολογικές συνθήκες, εάν υπάρχουν τουρίστες οι οποίοι δεν μπαίνουν καν μέσα στο κατάκολο γιατί φεύγουν είτε απευθείας από την χερσαία
1: αυτό,
0: ζώνη,
1: ναι, σίγουρα,
0: είτε επειδή, ναι, τα λεωφορεία τους παίρνουν ακριβώς πίσω από το λιμεναρχείο.
1: Αυτά της εταιρείας της κρουαζέρας είναι ένα ωράριο που δυσκολεύει να έχουν κάποια βόλτα μέσα στο κατάκολο, γιατί, ναι, επιστρέφουν κατευθείαν η χερσαία ζώνη και επιβιβάζονται στο καράβι.
0: Ναι. Δεν μένουν και για πολλές ώρες κάποια καράβια, έτσι. Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, φέτος όντως έχει μεγαλώσει λίγο η παραμονή,
0: ναι,
1: των καραβιών. Είναι κάποια καράβια που φεύγουν στις 7, είναι κάποια άλλα μικρά που φεύγουν 1-2, είναι ανάλογα
0: την εταιρεία.
1: Την εταιρεία.
0: Ναι. Εσείς πού πιστεύετε ότι είναι ο καλύτερος χώρος για την παραμονή, για την επιβίβαση των τουριστών, όχι τον...
1: Στο πάρκινγκ της Μαρίνας.
0: Στο πάρκινγκ της Μαρίνας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι και αίτημα, να υποθέσω, του επαγγελματικού σας συλλόγου.
1: Είχαν έρθει, να σας πω τώρα, νομίζω πέρυσι τον Οκτώβριο είχαν έρθει κάποιοι, μία εταιρεία εδώ αναλάβει για το θέμα του πάρκινγκ της Μαρίνας για να γίνει η κανονιστική. Το λιμενικό ταμείο επλήρωσε κάποια χρήματα και φως δεν είδαμε. Πρέπει να γίνει διαγράμμιση, να μπει η σειρά. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Λοιπόν, είναι πολλά πράγματα που μας λέγανε θα γίνουν, γιατί ήμουνα στις συναντήσεις,
0: ναι,
1: τα οποία... Φτάνουμε Οκτώβριο μήνα.
0: Τελείωσε η σεζόν, τελειώνει η σεζόν.
1: Τελειώνει η σεζόν και υπάρχουν τα ίδια προβλήματα αυτά που είχαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Λοιπόν, αν αυτοί οι κύριοι δεν συνοηθούν τι είναι αρμόδιοι, να μην μας λέει εγώ δεν είμαι αρμόδιος, είναι το λιμενικό ταμείο. Το λιμενικό ταμείο είναι το λιμενικό. Το λιμενικό είναι ο αστυνομικός διευθυντής. Αυτοί πρέπει να κάτσουν και να λάβουν το κομμάτι που αναλογεί.
0: Μάλιστα.
1: Για την καλυτέρευση του τόπου. Δεν θέλουνε. Τι να κάνω, εγώ απλά είμαι ένας πρόεδρος του Επαγγελματικού Συλλόγου. Δεν είμαι αμυστή.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, πότε τελειώνει, πότε θα έρθουν τα τελευταία καράβια για φέτος?
1: Από ότι τώρα μόνο το πρόγραμμα έχουμε το, της χρονιάς, γύρω στις 10 Νοεμβρίου.
0: Κάπου εκεί.
1: Αλλά εξαρτάται πλέον και από τον καιρό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάποια καράβια δεν θα δέσουν.
0: Ναι, ναι, είναι θα... αυτό που λέγατε νωρίτερα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι, πώς να το πω, τον Οκτώβριο υπάρχουν πολλά καράβια?
1: Ναι, είναι, από άφηξη καραβιών είναι πάρα πολύ καλός μήνας.
0: Και γενικότερα, μιας και έχουμε φτάσει και προς το τέλος της τουριστικής περίοδου, πώς κρίνετε την φετινή τουριστική σεζόν?
1: Ικανοποιητικά. Ικανοποιητικά.
0: Ικανοποιητικά από άποψη αφήξεων τουριστών, από άποψη οικονομική, από τα χρήματα τα οποία αφήνουν. Κοιτάξτε, και το, λέω, το ρωτάω αυτό.
1: Ναι, το ρωτάτε, καλά κάνετε.
0: Το ρωτάω γιατί, το ρωτάω, γιατί σε όλη την Ελλάδα λένε ότι έχουμε πάει πάρα πολύ καλά από τις αφήξεις, ναι. Ωστόσο οι τουρίστες δαπανούν λιγότερα χρήματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, είναι οι παράγοντες, οι πολέμοι, η ακρίβεια, δεν είναι μόνο οι επιπτώσεις μόνο στους Έλληνες. Έχουν και αυτοί κάποιο πρόβλημα. Ας πούμε τα ευρωπαϊκά καράβια, οι Ιταλοί, όλοι αυτοί δεν χαλάνε χρήματα, μην λέμε τώρα πράγματα που δεν ευσταθούν. Θα πάρουν ένα μυστικό μαγνητάκι, κάτι, κάτι. Ναι. Δεν είναι οι πελάτες, δηλαδή οι περισσότεροι πλέον, η κρουαζέρα. Δεν ήταν αυτή η κρουαζέρα που ξέραμε κάποτε. Η κρουαζέρα αυτή είναι, σου λέει, εγώ θα πάω 6, 7, 8 μέρες, θα περάσω καλά. Δεν έχει ακριβό εισιτήριο. Δεν είναι... Εμείς περιμένουμε τώρα από κάποια άλλες εταιρείες, τα που έχουν αμερικάνικα, και μπορεί κάποια στιγμή να κάνεις ταμείο. Ναι. Από αυτούς τους ανθρώπους. Οι άλλοι είναι...
0: Πιο φιδωλοί δηλαδή οι Ευρωπαίοι, έτσι, και καλύτερα οι Αμερικανοί.
1: Ναι, οι Αμερικανοί δεν υπάρχουν, οι Ευρωπαίοι, ειδικά οι Ευρωπαίοι έχουν τελειώσει. Δηλαδή ο Γερμανός, ο πελάτης ο Γερμανός που έρχεται στην Ελλάδα, δεν μας βλέπει, έχουν κακή εικόνα,
0: ναι,
1: για μας.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν κακή, δυστυχώς έχουν κακή εικόνα.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, οι προβλέψεις για την επόμενη χρονιά πώς είναι?
1: Οι προβλέψεις, από ό,τι μαθαίνω από κάποιες εταιρείες, ότι θα υπάρχει κάποια μείωση. Τώρα αυτό ακόμα είναι νωρίς για να ξέρουμε το ακριβό, ακριβή...
0: Από Γενάρη θα μάθετε, από Ιανουάριο?
1: Εκεί, Φεβάρι μήνα που αρχίζουν και κλείνουν και κάνουν τα
0: πακέτα,
1: τα πακέτα οι εταιρείες.
0: Λοιπόν, και μακάρι να είμαστε και έτοιμοι και εμείς να λυθούν και τα προβλήματα τα οποία αναφέρατε νωρίτερα.
1: Δηλαδή, ναι. Για να προσεγγίσεις κάποιες καλές εταιρείες πρέπει να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι,
1: αυτό είναι, είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Το νούμερο ένα είναι το καράβι δεν θα πάει εκεί που αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε η αρχαία Ολυμπία, ούτε το μουσείο, τίποτα. Τον ενδιαφέρει ο πελάτης του. Γιατί από τον πελάτη βγάζει τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Τέλος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Συλλόγου Κατά Κόλλου, ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, από ό,τι καταλάβατε, είναι και αυτό το οποίο ανέφερε και ο Εμπορικός Σύλλογος Αρχαίας Ολυμπίας με επιστολή του χθες, και είναι το θέμα προς το Λιμενικό Ταμείο και το Δήμο Πύργου, και είναι το θέμα της προσέγγισης των καραβιών, κάποιων καραβιών, μεγάλων καραβιών, στο λιμάνι του Κατακόλου. Ότι θα πρέπει να γίνουν έργα, γιατί κάποια από τα καράβια μεταφέρουν τους τουρίστες με λάτζες. Τώρα, πόσοι θα μεταφερθούν με λάτζες? Είναι πάρα πολύ λίγοι. Οι περισσότεροι δηλαδή μένουν ουσιαστικά μέσα στο καράβι. Και σου λέει τώρα ο κύριος Παπαϊωάννου εδώ, και ο Εμπορικός Σύλλογος της Αρχαίας Ολυμπίας ότι έρχονται 5.000 τουρίστες και βγαίνουν 500, 1.000. Ποιος είναι ο λόγος δηλαδή να χάνεται έτσι κόσμος, να έρχεται ο τουρίστας μέχρι το κατάκολο, να κάθεται ανοιχτά του κατακόλου και να κάθεται μέσα στο καράβι. Να μην μπορούμε να εκμεταλλευτούμε δηλαδή τον κόσμο τον οποίο φέρνει στο κατάκολο μια εταιρεία κρουαζιέρας. Πρέπει να δοθεί λύση σε αυτό το θέμα και καλά κάνουν και φωνάζουν. Και ο Επαγγελματικός Σύλλογος Κατακόλου και οι άνθρωποι από την Αρχαία Ολυμπία. Και επίσης θα πρέπει, ρε παιδί μου, επιτέλους να βρούμε και μία λύση με τα λεωφορεία, τα ταξί και τα καράβια και ό,τι άλλο έρχεται και τα τρένα που έρχονται στην Αρχαία Ολυμπία. Δεν γίνεται δηλαδή κάθε χρόνο, τόσα χρόνια, να μην έχουμε βρει μία λύση που να ικανοποιεί, αν όχι όλους, τους περισσότερους. Βρείτε μία λύση. Καθίστε στο τραπέζι όλοι και αποφασίστε. Από πού θα φεύγουν τα λεωφορεία, από πού θα φεύγουν τα ταξί, από πού θα φεύγουν τα λεωφορεία των εταιριών. Να ξέρουν τι γίνεται και ο κόσμος τι γίνεται. Σου λέει τώρα ο άλλος, δεν έρχονται, 5.000 τουρίστες και οι τέσσερις δεν κάνουν καν μία βόλτα στον κεντρικό δρόμο. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Να δουν τέλος πάντων πώς είναι το κατάκολο. Να πάρουν ένα καλαμπόκι ψητό. Δεν σου λέω εγώ να ψωνίσουν τα εκατομμύρια. Να πάρουν ένα παγωτό. Από το περίπτερο. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να σας πω, γιατί αφορά και έναν άνθρωπο δικό μας, δηλαδή βουλευτή Ηλίας, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει λοιπόν ανάκληση του εντάλματος από τις βελγικές αρχές και ο φάκελος κλείνει για την ελληνική δικαιοσύνη. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρέπει να σας πω ότι αρχικά είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις πτυχές του σκανδάλου Qatar Gate και προχώρησαν οι βελγικές αρχές σε ανάκληση του εντάλματος, καθώς ο άλλοτε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας εμφανίστηκε οικειοθελώς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του Qatar Gate. Η Ελληνική Βουλή, πρέπει να πούμε, ότι είχε προχωρήσει σε άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ύστερα και από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας και με τη σύμφωνη γνώμη του βουλευτή Ηλίας. Ωστόσο, η απόφαση αυτή επί της ουσίας έμεινε στα χαρτιά, γιατί, όπως σας είπα, υπάρχει η ανάκληση του εντάλματος. Δεν χρειάστηκε λοιπόν να εκτελεστεί, καθώς, όπως έγινε γνωστό και από την Εισαγγελία Εφετών Αθήνας, το ένταλμα που είχαν εκδώσει βελγικές αρχές ανακλήθηκε και ως εκ τούτου εξέλιπαν και οι λόγοι εκτέλεσής του μετά την σχετική άδεια από την Βουλή. Αυτή η περιπέτεια, αν θέλετε σε εισαγωγικά η λέξη περιπέτεια, ολοκληρώθηκε λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο για τον βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Επίσης, φίλες και φίλοι, και να σας πω και μία άλλη είδηση, ότι έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των συντονιστικών επιτροπών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στους περισσότερους νομούς. Έχουμε δηλαδή κάποια στελέχη τα οποία αποτελούν, απαρτίζουν αν θέλετε, την Συντονιστική Επιτροπή της Ηλίας. Είναι 13 τα ονόματα. Και μέσα σε αυτούς είναι ο Παναγιώτης Αποστολόπουλος, ο οποίος θα είναι και ο συντονιστής της πλατφόρμας. Μιλάω πάντα για τον νομό Ηλίας. Είναι η κυρία Βικτωρία Βασιλοπούλου, ο κύριος Γιώργος Βερμές, ο κύριος Ανδρέας Γαλανόπουλος, ο κύριος Κώστας Διαμαντόπουλος, είναι ο παλιός διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας. Είναι ο κύριος Χρήστος Δίπλας, ο κύριος Παναγιώτης Κοτετές, η κυρία Δαμαντία Μπαλαχάμη, η κυρία Μένια Παπουτσή, ο κύριος Θανάσης Πρίνος, ο κύριος Θάνος Ράπτης, ο κύριος Αναστάσιος Τσάκωνας και ο κύριος Παναγιώτης Φλέσας. Αυτά είναι τα 13 στελέχη που απαρτίζουν την Συντονιστική Επιτροπή Ηλίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αρχίζει και οργανώνεται καλά σε κάθε νομό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, μία από τις ειδήσεις των τελευταίων ημερών είναι και κατάληψη που υπάρχει σε σχολείο, στο πρώτο γυμνάσιο ουσιαστικά του πύργου. Και σήμερα είναι η τρίτη ημέρα κινητοποίησης, κατάληψης αν θέλετε, των παιδιών. Τα παιδιά τα οποία από ό,τι φαίνεται έχουν και την συμπαράσταση των γονέων τους. Γιατί σε αυτό το σχολείο, στο πρώτο γυμνάσιο πύργου, ιδιαίτερα στην δευτέρα γυμνασίου, υπάρχει θέμα συγχώνευσης των τμήματων από 5 σε 4. Μειώνονται δηλαδή τα τμήματα, υπάρχει αντίδραση των μαθητών και των γονέων και από ό,τι άκουσα και έμαθα, η κατάληψη, αν δεν βρεθεί λύση, αν δεν δοθεί λύση, η κατάληψη θα συνεχιστεί για μέχρι και τη Δευτέρα σίγουρα. Οι γονείς πρέπει να πούμε ότι θα συνεχίσουν την κινητοποίηση και αύριο.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά και μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες, τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες, τα οποία παραδόθηκαν στον Υπουργό Υγείας. Έγιναν έλεγχοι σε 118 δομές και διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι θα ελεγχθούν τα πάντα. Όπως τονίζει σε ανάρτησή του, κατόπιν αιτήματός του, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ξεκίνησε αμέσως τους ελέγχους και σύμφωνα με τα ευρήματα που του παρέδωσε πριν από λίγο, εντοπίστηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας και υπηρεσίες κβαντικής βιοανάδρασης. Επίσης, βιοπαθολόγος είχε στο ιατρείο του μπότοξ και φίλερς και είπε ότι ήταν για ιδία χρήση, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, το οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεσης πλαχνικού λίπους. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση, ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι όταν ξεπερνιούνται αυτά τα όρια, το φορτίο επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε ο κύριος Βαρελίδης. Στο σταθμό μας μίλησε και εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα. Υπάρχει, πρόσθεσε, συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει συσταθεί ειδική υπηρεσία στην ελληνική αστυνομία που στεγάζεται στη Γαδά. Χρειαζόμαστε ωστόσο τη βοήθεια των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να φανεί στο Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσή με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση

0: ήλθε κανείς για να καταθέσει. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος από τη Λίμνο τη στέλνει σαλιγκάρια. Βγήκε μάζεψε, άντε καλή όρεξη. Μας ενδιέφεραν, λέει ο κύριος Γιάννης, τα λίμματα του κορονοϊού για να φοβίζουν τον κόσμο, ενώ τώρα δεν χρειάζεται να φοβίζουν γιατί το κέρδος καλά κρατεί. Λοιπόν, επί κορονοϊού τι κάναμε, πηγαίνανε οι επιστήμονες, κάτι που το κάνουν βέβαια όλη τη χρονιά, δεν σταματάει ποτέ, και στα λίμματα κάνουν έρευνες, οπότε μπορείς να δεις διάφορα στοιχεία, και την περίοδο του κορονοϊού φαινόταν το επίπεδο των λοιμόξεων, ήταν ένας καλός τρόπος για να το μετράς. Λοιπόν, και το κάναμε για να φοβήσουμε τον κόσμο. Εσείς δεν το φοβόσατε τον κορονοϊό, έτσι. Ήσασταν άντρωτος. Ξέρατε τι θα γίνει να με κολλήσετε. Καλημέρα στο φίλο από το Ρέθυμνο, τον κύριο Τόνι.

Καλημέρα στον κύριο Αντρέα. Λέει γιατί ρωνευόμαστε τον κύριο Φαραντούλη και δεν λέμε κάτι για την κυρία Σδούκου που πρώτη του είπε χαρκεντίζεστε με την Καριστιανού. Και τα λοιπά. Κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως νομίζω ότι γενικά σας έχουμε πει ότι πολλές φορές το επίπεδο των πολιτικών δεν είναι αυτό που θα έπρεπε και τα λοιπά. Το να πεις σε ένα πολιτικό ότι χαριεντίζεται πολιτικά, εγώ δεν το βρίσκω ούτε καμψό ούτε ωραίο, αλλά εν πάση περιπτώσει περνάει. Το να πεις σε μια γυναίκα ότι χαριεντίζεται με τον προϊστάμενό της, νομίζω είναι προφανές το υπονοούμενο. Όμως μπορεί να μην το εννοούσε έτσι ο κύριος Φαραντούρης, να το εννοούσε αλλιώς. Δεκτό. Βγαίνει, λέει, συγγνώμη, κάτι άλλο ήθελα να πω και το διορθώνουμε. Εμένα χθες όλη η μέρα μου φάνηκε το κάνει σαφώς χειρότερο. Δεν καταλαβαίνει τι είπε, τι συμβαίνει. Δεν το κατανοώ πραγματικά. Ναι, και της κυρίας Δούκου η φράση «χαριεντίζεστε με το κόμμα Καριστιανού» δεν ήταν η καλύτερη, αλλά δεν έχει μέσα σεξουαλικό υπονοούμενο, απαξίωση της ανδρικής υπόστασης και τα λοιπά, σε καμία περίπτωση. Ήταν μια πολιτική κριτική άκοψη, αστοχή,

Είπα να κύριο Τσίνο να υποθέσω λέει ότι μόλι τελειώσει η εκπομπή θα πα και εσύ για μπότοξ όπω όλοι οι απλοί άνθρωποι. Όχι κύριε Βαγγέλη, δεν θα πάω. Μπότοξ κάνουν οι αδύνατοι, μου κάνουν ρητίδε. Εμεί δεν έχουμε ανάγκη. Κύριος Χρήστος, τι θα λέγατε για λίγη αποκέντρωση, να φύγετε από τη Μεγαλούπολη, να αφήσετε τις ανιαρές δουλειές σας, να έρθετε στην επαρχία, να ενισχύσετε τον πρωτογενή τομέα κτλ. Πού στην επαρχία, μεν, απλά πρέπει να έρχομαι κάθε μέρα στην Αθήνα.

0: Το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολλούς. Έχει να κάνει με το κτηματολόγιο και με τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε όσοι δεν τα έχουμε δηλώσει πολύ σωστά ευθύς εξ αρχής. Ο πρόεδρος του κτηματολογίου, ο κύριος Θάνος Λίπας, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Λίπα.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα για όσους μας ακούνε.
0: Λοιπόν, αφήνω ανοιχτά και τα μηνύματα. Όσοι έχουν έξτρα απορίες, στα λίγα λεπτά που θα μιλήσουμε, αν προλάβουμε, να τα απαντήσετε. Λοιπόν, κάνετε μια νέα πλατφόρμα, τη Μεταβολές. Έτσι λέγεται. Μεταβολές, έτσι.
1: Σωστά,
0: και είναι κυριολεκτική για όσους θέλουν να κάνουν μεταβολές στη δήλωση.
1: Αυτό ακριβώς. Όχι μεταβολές στη δήλωση, μεταβολές σε γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είχατε δηλώσει εσείς όταν ήταν η περίοδος των δηλώσεων στο κτηματολόγιο του ακινητό σας, το οποίο τώρα εμφανίζεται ότι χρήζει μια διόρθωση, ένα όριο με το γείτονά σας. Οπότε μέσω αυτής της πλατφόρμας μπορείτε εσείς με τους κωδικούς τάξης, ο πολίτης δηλαδή, να εισέλθει και να αιτηθεί την μεταβολή αυτή. Εισερχόμενος μέσα στην πλατφόρμα επιλέγει και το μηχανικό της επιλογής του και οπότε αυτόματα ενημερώνει το μηχανικός ότι το έχει ανατεθεί από τον κύριο Πετρόπουλο η συγκεκριμένη δουλειά.
0: Ναι. Δεν τον ευνηδιάζω, το ξέρει έτσι ότι...
1: Ναι, το ξέρει γιατί θα είναι ο μηχανικός. Ναι. Τον οποίο
0: απλά το δηλώνουμε και στην πλατφόρμα.
1: Απλώς το δηλώνουμε.
0: Αν επιτρέπετε να θυμίσω κάτι, γιατί το θυμάμαι και προσωπικά που όταν είχαμε κάνει κάποιες δηλώσεις, δεχόντουσαν δήλωση ακόμη και να βγουν τα GPS από το κινητό. Στην αρχή, όταν πρωτοδηλώναμε. Που λέγες δεν έχω τοπογραφικό, σου λέγες επειδή μου βρες περίπου το στίγμα και δήλωσέ το.
1: Ναι.
0: Τώρα έρχεται σιγά σιγά η ώρα να κάνουμε σωστές δηλώσεις, γεωμετρικές, με μηχανικούς, γιατί μπορεί οι γείτονες να δηλώσουν μόνος λίγα μέτρα μέσα στον άλλον.
1: Είναι
0: περίπτωση, λέω τώρα, την απλή.
1: Τα σφάλματα που έχουν επισέλθει κατά τη διάρκεια όλων των ετών που γινόταν η κτηματογράφηση, τα οποία τώρα χρήζουν διόρθωση. Να πω επίσης ότι αυτή η διαδικασία τώρα που συζητάμε, την ηλεκτρονική πλατφόρμα, σαν διαδικασία υπήρχε, αλλά υπήρχε ένχαρτη, απαιτούσε φυσική παρουσία στα κτηματολογικά γραφεία, ήταν χρονοβόρα και εμπλεκόταν πολλοί άνθρωποι, να πω έτσι.
0: Τώρα μπορεί ο καθένας από τον υπολογιστή του να μπει να την κάνει και να παρακολουθεί και την εξέλιξη.
1: Οπότε, αυτό ακριβώς. Και ο πολίτης παρακολουθεί την πορεία. Και ο μηχανικός παρακολουθεί, όπως επίσης και αν εμπλέκεται ο μωρός σας και αυτός ενημερώνεται ότι ξέρετε ο κύριος Πετρόπουλος έχει καταθέσει αυτή την αίτηση. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, εάν συμφωνείτε πατάει εγκρίνεται, εάν διαφωνεί εκφράζει τις αντιρρήσεις του, αν έχει κάποια έγγραφα. Οτιδήποτε μπορεί να αποδείξει αυτό το οποίο λέει.
0: Άρα και αυτό μπορεί να είναι χρονοβόρο, αναπόφευκτο βέβαια, αλλά τουλάχιστον γλιτώνει τον κόπο της παρουσίας. Και για όποιον πει, εγώ δεν ξέρω από υπολογιστές, φαντάζομαι ότι οι μηχανικοί θα αναλάβουν αυτοί με τους δικούς μας κωδικούς να το προχωράνε. Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Μπορεί ένα εξοδοτούμενο πρόσωπο από τον πολίτη να κάνει τη διαδικασία για λογαριασμό του. Αυτό. Οπότε σίγουρα οι χρόνοι μειώνονται πάρα πολύ, μειώνονται οι διαδικασίες και εσωτερικά στο κτηματολόγιο, αλλά αυτό που θέλουμε σαν κτηματολόγιο και αυτός που είναι ο στόχος μας είναι να εξυπηρετείται ο πολίτης τελικά.
0: Ωραία, να ρωτήσω και άλλα θέματα, γιατί κατά καιρούς διαβάζουμε για παράδειγμα ότι υπάρχουν πάρα πολλά αδήλωτα από ομογενείς, από μετανάστες που δεν ήρθαν, από αμελείς.
1: Ναι.
0: Καταρχήν αυτά περνάνε αυτοδικαίως στο δημόσιο ή όχι, γιατί υπάρχει αυτή η φήμη έτσι εδώ.
1: Όσο υπάρχουν ακόμα οι αρχικές εγγραφές, δεν περιέρχονται στο δημόσιο. Εμφανίζεται άγνωστος σε αυτούς οι οποίοι δεν το είχαν δηλώσει και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και να έρθουν και σήμερα με μια, αν υπάρχουν βέβαια, αν έχουν τα συμβόλαιά τους, να έχουν τους τίτλους που αποδεικνύουν την κυριότητά τους, να έρθουν μια αίτηση καταχώρησης του συμβολαίου τους. Να περαστούν στο όνομά τους. Και υπάρχει αυτή η διαδικασία, είναι εξοδικαστική και είναι και πολύ, πολύ γρήγορη. Uh-huh. Δίνεται αυτή η δυνατότητα. Από τις αρχικές εγγραφές μέχρι να οριστικοποιηθούν οι εγγραφές είναι ένα χρονικό διάστημα 8 ετών που μπορεί να το δηλώσει. Δηλαδή, αν κάποιος έλειπε στο εξωτερικό, εντάξει, κάποια στιγμή θα λάβει γνώση ότι ή θα ενδιαφερθεί για το ακίνητό του εδώ στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, έχετε ένα δίκιο σε αυτό. Αν δεν ενδιαφερθείς ποτέ, δεν λύνεται και το θέμα.
1: Αυτό ακριβώς. Θέλει λίγο και από τον πολίτη, γιατί ξέρετε, πολλά ακίνητα, πολλά που εμφανίζονται αγνώστοι ιδιοκτήτη, είναι κυρίως λόγω αμέλειας δικιάς μας. Να βάζω όλους μέσα. Όλοι μας κάπου αμελούμε ή έχουμε αμελήσει πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουμε τακτοποιήσει. Οπότε γι' αυτό εμφανίζονται κάποια αγνώστου ιδιοκτήτη. Mm-hmm.
0: σε διάφορα τώρα μικροπροβλήματα που υπάρχουν σε ακίνητα, έχεις κληρονομήσει κάτι, αργότερα κάποιος συγκληρονόμος πεθαίνει, σου μένει το 1/84 του ακινήτου, το οποίο όμως δεν έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο σε αντίθεση με το σύνολο του ακινήτου. Διαρκώς κάνει τέτοια ζητηματάκια, ακούω ας πούμε και από γνωστούς.
1: Γενικά είναι αυτό που είπα πιο πριν, ότι πρέπει όλοι μας να φροντίζουμε να κατοχυρώνουμε την περιουσία μας. 1/80 είναι αυτό, 1/80. Θα πρέπει να κάνουμε την αποδοχή κληρονομιά μας, να πρέπει να κάνουμε τις γονικές παροχές μας, θα πρέπει γενικά να φροντίσουμε να προασπίσουμε, να το πω έτσι, την ιδιοκτησία μας, γιατί και το κτηματολόγιο πολλές φορές δεν μπορεί να ξέρει τι έχει γίνει αυτό το 1/80 που αναφέρατε. Εάν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης δεν ενδιαφερθεί να έρθει να μου το δηλώσει.
0: Τώρα, ακίνητα πάντως που δεν έχουν δηλωθεί και έρχονται τώρα να δηλωθούν, ας πούμε, ήξερα ότι γίνεται και δικαστήριο για τα σπίτια.
1: Ναι, κοιτάξτε, δικαστικά θα πάει κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να αποδείξει την κυριότητά του με τα έγγραφα που έχει. Δηλαδή, αν δεν έχει συμβόλαιο, αλλά το έχει από χρησικτησία, το έχει από κληρονομιά άτυπη από τον πατέρα του ή οτιδήποτε, σε αυτές τις περιπτώσεις ναι, θα χρειαστεί η δικαστική οδός ή προκειμένου να αποδείξει ότι έχει κυριότητα σε αυτό το ακίνητο. Αλλιώς δεν υπάρχει κάτι άλλο, πώς θα αποδειχθεί αυτό. Μάλιστα. Αλλά αυτό που γενικά που είπα και πριν, ότι πρέπει όλοι μας να ενδιαφερθούμε για την περιουσία μας.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη για να το καταλάβω. Φεύγει κάποιος που δεν το έχει δηλώσει στο κτηματολόγιο. Ναι. Πώς θα κάνει συμβόλαιο αφού δεν είναι δηλωμένο από τον προηγούμενο στο κτηματολόγιο, ακόμα και αν αυτός έχει συμβόλαιο, γιατί νομίζω ο συμβολιογράφος ζητάει το χαρτί του κτηματολογίου. Ναι, αφού ο πρώτος δεν το δήλωσε.
1: Αν έχει δηλαδή, τι εννοείται, ότι ο πρώτος ο ιδιοκτήτης και ο οποίος έχει αποβιώσει τώρα.
0: Ναι, δεν το δήλωσε, ήταν ασθενής, ξέρω εγώ, 10 χρόνια. Αληθινή περίπτωση σας λέω. Και οι κληρονόμοι πώς θα κάνουν συμβόλαια αφού δεν μπορούν να πάρουν χαρτί από το κτηματολόγιο. Αναγκαστικά πάνε μέσα στο δικαστήριο.
1: Ειδικά για περιπτώσεις κληρονομιάς, όχι, δεν χρειάζεται. Υπάρχει μια διαδικασία που μέσω των κληρονομόχαρτων, δηλαδή πιστοποιητικά ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, πιστοποιητικά από το πρωτοδικείο πλησιαστέρων συγγενών. Είναι μια διαδικασία, οι δικηγόροι και οι συμβολιογράφοι την ξέρουν τη διαδικασία αυτή. Αλλά είναι και κάποιες περιπτώσεις που σίγουρα θα χρειαστεί δικαστική οδός. Mm-hmm. Γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές.
1: Εγώ να πω γενικά τώρα, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση.
0: Όχι, μια γενική κρίση, ότι είναι ένα τεράστιο έργο με πολλά προβλήματα κτλ. Που βλέπω σιγά σιγά μπαίνει σε τάξη, λύνονται, αντιμετωπίζονται και κατοχυρώνει ο κόσμος την περιουσία του.
1: Ναι, αυτό πήγα να σας πω τώρα, ότι μέχρι τώρα, το πολύ πρόσφατο παρελθόν, το ζητούμενο ήταν, λέγαμε πότε θα γίνει το κτηματολόγιο. Πέρασαν χρόνια, πέρασαν δεκαετίες. Αυτή τη στιγμή το κτηματολόγιο ολοκληρώνεται και περνάμε στην επόμενη φάση, και πώς θα αξιοποιήσουμε το κτηματολόγιο, πώς θα βελτιώσουμε τις υπηρεσίες του κτηματολογίου, και θεωρούμε κάπου δεδομένα κάποια πράγματα τα οποία στο πολύ πρόσφατο παρελθόν ήταν ζητούμενα. Αλλά γενικά ο στόχος μας εμάς στο κτηματολόγιο και στόχος σαν της διοίκησης αλλά και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο οποίο υπαγόμαστε, είναι ο εξυγχρονισμός του κτηματολογίου και να προσφέρουμε υπηρεσίες προς τον πολίτη σωστές και προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Έγινε. Καλημέρα, κύριε Πεδρόπουλο.
0: Ο κύριος λοιπόν, πρόεδρος του κτηματολογίου. Στο μεταβολές λοιπόν μπορούν να γίνουν γεωμετρικές μεταβολές, γιατί όπως ξέρετε, κάποιες δηλώσεις δεν ήταν σωστές όσον αφορά την ακριβή θέση και την έκταση ενός ακινήτου. Συνήθως είχε να κάνει με χωράφια. Και σε παροτρύνανε κιόλας ότι αν δεν έχεις τοπογραφικό, προσπάθησε, βρες ένα στίγμα, δήλωσέ το, αλλά κάποια στιγμή θα σε φωνάξουμε να το διορθώσεις. Αυτή είναι η στιγμή τώρα. Θα πρέπει να πληρώσετε τοπογράφο. Προφανώς κάποιος πρέπει, ξέρει να μετράει, να πάει να το κάνει. Πάντως, εγώ κατάλαβα καλά την το κτηματολόγιο στην Κύπρο, να σας πω την αλήθεια. Κάποια εποχή ήμασταν εκεί για μια δουλειά, δημοσιογραφική εννοώ, και κάτι λέγανε για την Βρετανική κληρονομιά. Οι Βρετανοί, που μείναν 70-75 χρόνια νομίζω ως κατακτητές στην Κύπρο, είχαν μια υποδομή στο δημόσιο και κάτι είχαν αφήσει. Και ήταν η εποχή που ξεκινάγαμε στο κτηματολόγιο, και τους λέω, Εσείς έχετε όμως κτηματολόγιο, έτσι δεν είναι? Όλε, εμείς έχουμε από τους Άγγλους. Πια στα βράστα ένα μέτρο να κουνήσεις τη μάντρα, πάει και το βρίσκει ο δορυφόρος αμέσως. Ήταν ένας Κύπρος αδελφός μας, ο οποίος είχε περιουσία και στην Ελλάδα και ήξερε πως γίνεται εδώ με τις μάντρες, αλλά στην Κύπρο δεν γινότανε, γιατί ήταν το κτηματολόγιο.

Λοιπόν, βλέπω κάποια μηνύματα όπως για παράδειγμα: κάναμε κάθε διανομή οικοπαίδου στην τάδε περιοχή πριν 1,5 χρόνο και ακόμη δεν μας το έχουν μεταγράψει στο κτηματολογικό γραφείο Λαγκαδά, αγνοώντας δύο αιτήματα επίσφευσης. Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, είμαι σίγουρος, γιατί και εγώ τα ακούω και από γνωστούς που κατά καιρούς μπλέκουν με διάφορα κτηματολογικά γραφεία, τα οποία με τη σειρά τους λένε ότι δεν έχουμε τον κόσμο που θα έπρεπε.

Και υπάρχει ασυμφωνία πολλές φορές. Δηλαδή, λένε άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ περιουσία ή ασχολούνται τέλος πάντων επαγγελματικά, ότι πας στον εκτιματολόγιο, σου λέει μια διαδικασία. Πας στο άλλο, δεν τη θέλει, θέλει διαφορετική. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα και ότι όλα δεν λειτουργούν, ρολόι κτλ. Αλλά είναι βέβαιο ότι το χρειαζόμασταν, ότι διορθώνεται καθημερινά και ελπίζουμε να διορθωθεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα, δηλαδή να λύσει τα προβλήματά του και να λύσουμε κι εμείς τα δικά μας. Αλλά για πρώτη φορά πια μπορούμε να έχουμε κατοχυρωμένες περιουσίες. Μην κοιτάτε, και άλλα και οι παλιοί είχαν προβλήματα, αλλά οι παλιοί είχαν και το άλλο, δηλαδή παίρναγε και... Το χαρτί, ας πούμε, το τυποτό χαρτό που σου δίνει ο πρόεδρος της κοινότητας που βεβαίωνε ότι η οικογένειά σου έχει περιουσία στο χωριό από τότε μέχρι τότε. Πέρναγε και ο λόγος, πέρναγε και το φιλότιμο, τα βρίσκαμε και μεταξύ μας. Μερικές φορές δεν πέρναγε. Μπείτε σε παλιές εφημερίδες να δείτε δολοφονίες που έχουν γίνει για 1,5 μέτρο γη ανάμεσα σε αδέλφια. Οπότε τώρα κάπως όλα αυτά μπαίνουν σε μια σειρά για να ασχοληθούμε και με άλλα προβλήματα πιο σοβαρά που έχουμε. Όπως για παράδειγμα ο βιοσυντονισμός μας. Δεν είναι καλός αυτή την περίοδο. Σε σχέση με πέρυσι ήρθε πολύ πιο νωρίς το φθινόπωρο, ήρθαν πολύ πιο νωρίς οι βροχές. Τα κύτταρά μας έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν σε αυτή την κλίμακα, με αποτέλεσμα αυτή η απότομη και σφοδρή αλλαγή που έγινε να έχει επηρεάσει πάρα πολύ την κυτταρική μας οντολογία. Και πρέπει να πάμε σε ένα δικό να το λύσουμε. Και από ό,τι βλέπω υπάρχουν και πάρα πολλοί που θα τη συνεχίζαν αυτή την ανόητη συζήτηση. Πάμε, τίτλοι, αφού ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υαλουρονικά, fillers και ενέσιμες θεραπείες χωρίς παραστατικά αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι διενεργήθηκαν κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Υγείας. Όπως τονίζει σε ανάρτηση του ο Άδωνης Γεωργιάδης, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε μηχανήματα υδροθεραπείας και υπηρεσίες κβαντικής βιοανάδρασης. Στον εισαγγελέα σήμερα τρεις συλληφθέντες που φέρεται να άδειαζαν βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο βενζινάδικου με βιτιοφόρα ιδιωτικής εταιρείας. Το υγρό φορτίο κατέληγε τελικά στο Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση, έτσι ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα, τόνισε επίσης στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η Ελλάδα αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Σήμερα μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Συμφωνία ή αφανισμό στο δίλημα που έθεσε στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αποκάλυψε ότι υπάρχει παρασκηνιακός διάβλος επικοινωνίας με τους Ιρανούς αξιωματούχους. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός πρόεδρος, ο Αμπάς Αραγατσί, διαβίβασε τους τρεις όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα του Ορμούζ. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι, 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Να καλημερίσουμε και τη συνάδελφο της Μαράγδα Γορογιάννη, την ιατρική συντάκτρια, να μας πει για τους ελέγχους που γίνονται αυτές τις τελευταίες ώρες από το Υπουργείο σε διάφορα ιατρία που επιλέγονται, φαντάζομαι, με κάποιο τρόπο και δεν χαίρονται καθόλου με αυτά που βρίσκουν οι ελεγκτές. Μαράγδα.
1: Καλημέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δημοσιοποίησε λοιπόν νωρίτερα στο X τα πρώτα ευρήματα από τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Να πούμε ότι όλος ο έλεγχος στην υγεία γίνεται πια από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τη στιγμή που καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Κατόπιν λοιπόν αιτήματος του Υπουργού, του δόθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα. Είναι λοιπόν 118 δομές που μπαίνουν στο μικροσκόπιο, όπου εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου, χωρίς να προσκομιστούν περιστατικά αγοράς. Ο ίδιος έλεγε ότι τα θέλει για ιδία χρήση, μπότοξ και φίλερς, καθώς και ένα κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, στο οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Παράλληλα, καταγράφηκε μια περίπτωση παρόχου, ο οποίος έλεγε ότι κάνει κβαντική βιοανάδραση στο χώρο του και παρουσίαζε το χώρο του ως ιατρείο, χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Να πούμε ότι συνολικά αυτά είναι μόνο μερικές από τις περιπτώσεις, μερικά από τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στις δομές υγείας. Συνολικά βρίσκονται σε εξέλιξη 4 έλεγχοι και συνεχίζονται. Φυσικά να θυμίσουμε ότι είναι και η πλατφόρμα MedWatch σε πιλωτική εφαρμογή εδώ και λίγες ημέρες στον αέρα, η οποία σταρώνει την παραπλανητική διαφήμιση για υπηρεσίες υγείας. Με το που ανεβαίνει λοιπόν μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, μπορεί να εντοπιστεί και αν είναι ύποπτη να σταλεί κλιμάκιο είτε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας είτε από τον Ιατρικό Σύλλογο για έλεγχο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή τώρα το ρεπορτάζ μας μέχρι στιγμής προέρχεται από ανάρτηση στα social media, έτσι? Δεν έχει γίνει μια επίσημη ενημέρωση από τους ελεγκτές ή από το Υπουργείο? Καλά κατάλαβα.
1: Είναι ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού, που δημοσιοποιεί όμως τα πρώτα αποτελέσματα από τους ελέγχους που κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Απλά επέλεξε να το δημοσιοποιήσει μέσω του X, αλλά είναι όντως αποτελέσματα από την Εθνική
0: Αρχή Διαφάνειας. Όχι, δεν διαφωνώ. Με τον τρόπο, να πω την αλήθεια, δεν είμαι και σύμφωνος. Γιατί δεν μπορείς να ρωτήσεις. Δηλαδή, έβλεπα κάτι, βρήκανε λέει βελόνες και τραπέζια που κάνεις βελονισμό. Ποιο είναι το πρόβλημα, δηλαδή, άμα έχει βελόνες? Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Θέλαμε να μάθουμε και περισσότερα. Η αλήθεια είναι και από την ίδια την Εθνική Αρχή Διαφάνεια. Δηλαδή, να μας μιλούσε ίσως η πρόεδρος να μας έλεγε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Προς το παρόν, το ρεπορτάζ, ναι, είναι ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη στο X.
0: Μάλιστα. Και δυστυχώς και όλη αυτή η κινητοποίηση αποδεικνύει ότι έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος και μάλιστα διάσημος. Γιατί πολύ γρήγορα έγινε και η πλατφόρμα που βρίσκει τις διαφημίσεις. Άρα, μπορούσε να γίνει ποιος ξέρει από πότε. Και οι έλεγχοι τελικά, μάλλον και στοχευμένοι, ακούγονται για να πέσει σε γιατρό που δεν έχει.
1: Ναι,
0: δεν έχει νομιμοποιήσει το πτυχίο του, δεν έχει καθόλου, θα δούμε. Πάντως, κατά τύχη δεν πέφτεις, άρα υπήρχε υλικό με καταγγελίες.
1: Σίγουρα υπήρχε, ναι. Απλά είναι αυτό που λες, έπρεπε να δοθεί όλη αυτή η δημοσιότητα από ένα τόσο αρνητικό συμβάν, μια τραγωδία. Σε δημόσιο πρόσωπο θα αναλαμβάνουμε, γιατί αν αυτό συνέβαινε ενδεχομένως σε κάποιον άλλο, μην το μαθαίναμε και ποτέ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαράγδα Γορογιάννη, κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής. Φαντάζομαι ότι θα γίνει και μια πιο αναλυτική ενημέρωση. Πάντως, αν επιτρέπετε, νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος για να γίνονται γνωστές τέτοιου είδους ειδήσεις. Αν και δεν μπορεί κανείς να έχει παράπονο από αυτόν τον υπουργό ότι δεν μιλάει στα μέσα ενημέρωσης.

0: Ο κύριος Πρωτοψάλτης είναι ο Γενικός Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην αγροτική ανάπτυξη υπάγεται και η αλληλεία. Και το Υπουργείο λέει ότι περνάει σε μια νέα εποχή, γιατί πέρασε ένα νόμο χθες για την αλληλεία που προκάλεσε και τη δράση. Θα τις δούμε στη συνέχεια αυτές. Όπου πλέον εφαρμόζεται ψηφιακός έλεγχος σε όλο το αλλιευτικό μας σύστημα και το στόλο και τους ανθρώπους και το παραγόμενο προϊόν. Καλά το έχω καταλάβει, κύριε Πρωτοψάλτη.
1: Ναι, σας κύριε Πετρόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Δεν έχει περάσει ακόμα το νομοσχέδιο. Αύριο θα είναι στην Ολομέλεια, αλλά περνάει από την Επιτροπή. Σήμερα είναι η δεύτερη ανάγνωση στη Γερουσία. Αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, πολλές φορές ο κόσμος ξεχνάει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι και υπεύθυνο για την αλληλεία. Και οι ψαράδες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό.
0: Καλά, και να
1: κομμάτι.
0: Το ξεχάσουμε, εμείς δεν πειράζει, εσείς να το θυμάστε. Δεν χρειάζεται και να φάμε ψάρι να ξέρουμε που υπάγεται το ψαράς.
1: Έχουν πολλά προβλήματα, πολλές προκλήσεις αυτή την εποχή, από το αυξημένο κόστος παραγωγής, από την παράνομη αλληλεία, από τους περιορισμούς στην αλληλεία. Και για πρώτη φορά μετά από 56 χρόνια παίρνουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλληλείς. Ο αλλιευτικός κώδικας ισχύει από το 1970 και με την εξαίρεση ενός νόμου το 14 για τις υδατοκαλλιέργειες, για τους ψαράδες που ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάτι έτσι ολοκληρωμένο. Τι κάνουμε λοιπόν? Δημιουργούμε ένα εθνικό σύστημα ψηφιακό ελέγχου της αλληλείας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βλέπουμε την αλλιευτική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να προστατέψουμε τους επαγγελματίες αλληλείας από την παράνομη αλληλεία. Και για πρώτη φορά αυτό θεσμοθετείται με ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης αυτό που κάνουμε είναι πλήρη εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις κυρώσεις. Τις κάνουμε πιο αναλογικές, πιο δίκαιες. Για παράδειγμα τώρα αναγκαστικά για 10 μέρες τα σκάφη δένουν και δεν μπορούν να ψαρέψουν ως ποινή, χάνοντας τρομερό εισόδημα. Αυτό εμείς το καταργούμε και λέμε ότι ανάλογα με το πόσο σοβαρό είναι το παράπτωμα, ναι, ανάλογη θα είναι και η ποινή.
0: Τι παράπτωματα κάνουν συνήθως οι ψαράδες?
1: Να ψαρεύουν εκεί που δεν πρέπει, την περίοδο που δεν πρέπει, να ρίχνουν εργαλεία που δεν πρέπει. Υπάρχουν διάφορα πράγματα.
0: Και με τον τρόπο που δεν πρέπει. Δυναμίτες και τέτοια, ας πούμε. Δεν ξέρω, λέω.
1: Και ούτω καθεξής. Οπότε εμείς τώρα τι κάνουμε? Έχουμε ένα εθνικό πλαίσιο για τον ψηφιακό έλεγχο, την ιχνηλασιμότητα και τις άδειες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί που είχαμε 19 διαφορετικές διαδικασίες για την αδειοδότηση, καταργούμε τις 17 και μένουμε με 2. Δηλαδή, αντί για 19 βήματα για την αδειοδότηση, πάμε στο 2. Είναι πολύ σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας που κάνουμε και δίνουμε και μεγαλύτερη φωνή στους ψαράδες. Γιατί κάνουμε μια έτσι μεταρρύθμιση όσον αφορά την εκπροσώπησή τους στη συνδικαλιστική, για να μπορέσουν να έχουν πιο ισχυρή φωνή.
0: Κύριε Πρωτοψάλτη, χωρίς τώρα να είμαι και πολύ δικός, έχω την εντύπωση ότι η θάλασσα είναι πιο μεγάλη από τον κάμπο.
1: Ισχύει. Και είμαστε μια χώρα.
0: Βλέπω λοιπόν ότι στη θάλασσα απασχολούνται, στο ψάρι μας στην αλληλεία, 15.000 εργαζόμενοι. Μου φαίνεται πολύ μικρός ο αριθμός, αν σκεφτεί κανείς το μέγεθος της θάλασσας συγκριτικά με το πόσες χιλιάδες είναι οι αγρότες σε πολύ μικρότερη έκταση.
1: Ναι, σωστό αυτό που λέτε. Έχουμε 11.500 αλλιευτικά σκάφη. Το 94% του στόλου αποτελείται από σκάφη κάτω των 12 μέτρων. Να ξέρουμε όλοι ότι οι παράκτιοι αλληλείς, οι παράκτιοι ψαράδες είναι το 80% των ψαράδων στην Ελλάδα. Δηλαδή η μικρή αλληλεία, αυτό που λέμε, η παράκτια αλληλεία. Και πολλές φορές είναι μόνο ο ψαράς στο σκάφος, άντε και ένας βοηθός. Δηλαδή έχετε δίκιο ότι αυτό το νούμερο.
0: Αλλά όπου βλέπω και μεγάλα καΐκια, οι ψαράδες δεν είναι Έλληνες.
1: Δυστυχώς. Τεράστιο πρόβλημα στην αλληλεία ότι δεν είναι ελκυστικό επάγγελμα πια για τους νέους. Δεν προσελκύει νέους ανθρώπους στο επάγγελμα. Και αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν το έχει μόνο η Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι δύσκολη δουλειά.
0: Ωραία. Καταλαβαίνετε. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εάν. Όλες οι δουλειές δύσκολες είναι. Τέλος πάντων. Αλλά καταλαβαίνω γιατί ένα νέο παιδί δεν θέλει να την κάνει. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Λέω εγώ ότι είναι λίγοι 15.000 εργαζόμενοι. Χωρίς να είμαι ειδικός, έτσι. Ναι, κάνοντας αυτή την κομπογιανίτικη σύγκριση. Αντέχει παραπάνω? Η θάλασσα έχει ψάρια περισσότερα καράβια και περισσότερους εργαζόμενους?
1: πολύ σημαντική ερώτηση. Τα ιχθυοποθέματα, όπως ξέρετε, βρίσκονται υποπίεση στη Μεσόγειο. Είναι μια σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πρόσφατα βγήκε και η αξιολόγηση της κοινής αλλιευτικής πολιτικής της Ευρώπης, η οποία βρήκε ότι έχει σημειωθεί μια πρόοδος, αλλά υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Έχει να κάνει και με το είδος, δηλαδή ας πούμε γάβρο, σαρδέλα και τέτοια που μιλάω με τους ψαράδες. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει.
0: Παρεμπιπτόντως, μιας και το είπατε και αυτό, επειδή είπατε γάβρος και τέτοια, πάλι δεν είμαι πολύ ειδικός, αλλά ακούω τους άλλους που είναι να λένε ότι είναι εξωφρενική η τιμή πια του γάβρου, της γόπας, το φτηνό το ψάρι της λαϊκής αγοράς είναι κυριλέ πια.
1: Να σας πω ένα πράγμα για να
0: δηλαδή πώς γίνεται ο ψαράς να μην παίρνει στη δουλειά γιατί δεν θα βγάλει χρήματα, να γκρινιάζει όπως και ο αγρότης και να αγοράζεις για γκουρμέ το γάβρο και τη μαρίδα.
1: Φανταστείτε ότι το 80% του κόστους ενός ψαρά είναι το πετρέλαιο. Όταν το πετρέλαιο λοιπόν έχει εκτιναχθεί το τελευταίο διάστημα με τους δύο πολέμους και τα λοιπά τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνετε ότι αυτό το κόστος εκτινάσεται για τον ψαρά. Προφανώς αυτό μετακυλίεται σε σημαντικό βαθμό στον καταναλωτή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι όλα αυτά που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Γιατί και εγώ ψωνίζω, έχω δει και εγώ τις αλλαγές στις τιμές. Προφανώς πολλά από αυτά τα ψάρια, γάβρο, σαρδέλα και τα λοιπά που παραδοσιακά...
0: Έκανα τώρα είναι εξωφρενικές οι τιμές τους. Δηλαδή δεν είναι... ήταν το φτωχό ψαρό που λέγαμε, έτσι. Εντάξει, δεν είναι...
1: Ναι, πάντως να ξέρετε...
0: Δεν μειώνει την κατανάλωση άρα και το...
1: Ναι.
0: Για τον ίδιο τον ψαρά, το κεφάλαιό του.
1: Πολλοί, όπως ξέρετε, στρέφονται σε άλλα είδη. Πάνε και παίρνουν κοτόπουλο ή κρέας επειδή δεν μπορούν να αγοράσουν τα ψάρια. Είναι πρόβλημα αυτό. Και εγώ που πηγαίνω και ψωνίζω, το βλέπω όπως όλοι μας που έχουν πάει τιμές. Είναι αυτά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι ψαράδες. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Πάντως εμείς αυτό που θέλουμε είναι για άλλη μια φορά να περάσουμε το μήνυμα στους ψαράδες ότι το Υπουργείο θέλει να σταθεί δίπλα τους. Κάνουμε αυτά που πρέπει να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλεία και τον αθέμητο ανταγωνισμό που έχουν από την παράνομη αλεία. Ξέρετε, πολλές τρίτες χώρες παίζουν με άλλους κανόνες από τη δική μας ψαράδες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λέτε για την Τουρκία, έτσι, που είναι δίπλα μας. Και η Αιγύπτη.
1: Η Τουρκία και όχι, είναι και άλλες χώρες ακριβώς γειτονικές, οι οποίες δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι δεν παίζουν με τους κανόνες του δικού μας. Οπότε οι δικοί μας οι ψαράδες βρίσκονται σε συγκριτικό μειονέκτημα. Διότι από τη μία έχουν πολύ πιο αυστηρούς κανόνες και ένα πολύ πιο αυστηρό θεσμικό πλαίσιο το ευρωπαϊκό και στα ίδια τα νερά ψαρεύουν ψαράδες με τελείως διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο χωρίς τους ίδιους κανόνες. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία κοιτάμε. Είναι μια πρωτοβουλία σημαντική. Στη διαβούλευση με τους φορείς επί το πλείστον είχαμε θετικά σχόλια για το νομοσχέδιο και νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα.
0: Κύριε Πρωτοψάλτη,
1: χθες
0: ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγόρησε ότι προσπαθείτε να περάσετε το άρθρο 74 μέσα σε ένα σχέδιο για την αλληλεία. Το οποίο όμως έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επηρεάζει και αναδρομικά ελέγχους που γίνονται από το 18 μέχρι το 22.
1: Έχει βγει μια ανακοίνωση σχετικά με αυτό, το οποίο διαψεύδει αυτή την ερμηνεία του άρθρου. Δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει αντιπολίτευση και έχουμε πάρει θέση από αυτού και εξηγούμε ακριβώς τι κάνει αυτή η διάταξη και με ποιο τρόπο το κάνει. Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, του χαρτοφυλακίου μου, αλλά επειδή είδα την ανακοίνωση, θα έλεγα σε όλους ότι καλό θα είναι να δούνε την εξήγηση του Υπουργείου, διότι εξηγεί ότι πολύ απλά είναι ένα τεχνικό θέμα που έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουν να διορθωθούν λάθη που έχουν γίνει σε προηγούμενες αιτήσεις. Αλλά δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για ένα νομοσχέδιο για την Ελία, το οποίο σκοπό έχει και να επισπεύσει διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες με τις οποίες επιβαρύνονται οι ψαράδες, να βάλει μία τάξη, να υπάρχει μία πλήρη καταγραφή του στόλου των ανθρώπων, των επιμέρους στοιχείων που συνιστούν τέλος πάντων τον κόσμο της αλληλείας και να υπάρχει και ένα ψηφιακό περιβάλλον που η πολιτεία να κατανοεί τι συμβαίνει σε όλη την αλυσίδα. Από το ψάρεμα, την εμπορία μέχρι την ιχνηλασιμότητα των αλλιευμάτων. I didn't know that you were the kind. πριν από μερικά χρόνια στην Άδρο υπήρχε ένας πάρα πολύ καλός συνδικαλιστής και νέος σε ηλικία, ο οποίος μου λέει: καλά, μου λέει, πιθανότητα να έχει φάει φρέσκο ψάρι εδώ ελληνικό. Μου λέει: ξέχασε ότι δεν υπάρχει. Του λέω: γιατί? Και αρχίζει και κάνει έναν υπολογισμό πόσα ψάρια βγάζουν οι ψαράδες, πόσα καταναλώνουμε εμείς, και προέκυπτε ότι αυτή η θάλασσα σε σχέση με το τι καταναλώνουμε μπορεί να δώσει ένα πραγματικά πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Μου λέει: είσαι τόσο τυχερός και πέφτεις πάνω σε αυτό το ποσοστό. Γι' αυτό και βέβαια και οι διεφαρμόνες σε κάποιες περιοχές προτείνουν και αυτό που γίνεται και στη γη, δηλαδή να υπάρχει ανάπαυση του γυαλού, να μην το ψαρεύουν για να μπορέσουν να αναπαραχθούν τα ψάρια, να γεννήσουν, να ξαναγεμίσει η θάλασσα, κάτι το οποίο έγινε ως ένα βαθμό την περίοδο του κορονοϊού που δεν βγαίνανε για ψάρεμα. Φυσικά, όπως λέει εδώ και ένας φίλος μας, ο κύριος Κοτσιδήμος, υπάρχει το θέμα και με την Τουρκία και με την Αίγυπτο και με τη Λιβύη, γιατί τα ψάρια κινούνται από τη μία θαλάσσια περιοχή στην άλλη και υπάρχει και κοινός τόπος ψαρέματος. Υπάρχει ένας κακός ανταγωνισμός, προσπαθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση να το αντιμετωπίσει, δεν καίγεται κιόλας, γιατί αυτοί δεν έχουν θάλασσα. Με αυτά τα προβλήματα...

ευχαριστούμε τον κύριο Λάσκαρη για ένα μήνυμα που μας έχει στείλει. Του χωραφιού το σύνορο πάλι το. Α, ναι, δημοτικό τραγούδι λέει. Του χωραφιού το σύνορο πάλι το έχεις πρόξει. Γι' αυτό την καλημέρα μου κι εγώ σου έχω κόψει.

κυρία Νικήτα λέει: το κτηματολόγιο έχει τόσο πολλά λάθη όσο είναι και τα κτήματα, και αυτό οι ιδιοκτήτες τρέχουν και δεν φτάνουν. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ιδιοκτήτες από μόνοι τους είχαν τάξει, σωστά συμβόλαια κτλ. Τοπογραφικά δεν έχουν προβλήματα. Οι υπόλοιποι δεν είχαμε μάθει και όλη αυτή τη διαδικασία και ενδεχομένως δεν την διεκπεραιώσαμε πάρα πολύ σωστά. Το κτηματολόγιο, μην ξεχνάτε, δημόσιο είναι, έχει και τους ρυθμούς του, που δεν είναι και γρηγορότερο του κόσμου.

Καλημέρα και στον κύριο Αντρέα που μας έλεγε νωρίτερα για το Φαραντούρι, τώρα μας λέει και τον Άδωνη. Μην ξεχάσετε να του πείτε και πολλά μπράβο που ανακάλυψε τους ελέγχους μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης.

Νέο κύμα βροχών, λέει, έρχεται από την Ιταλία. Το περιμένουμε το Σαββατοκύριακο. Κατά τα άλλα, σήμερα κλείνει αυτή η φθινοπορεινή μεταβολή και σταματάνε οι βροχές και υπομονή μέχρι το Σαββατοκύριακο, να δούμε και σε ποιες περιοχές. Εδώ Αττική σταματάνε εντελώς σε λίγη ώρα οι βροχές. Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται καθόλου, αλλά πεντάριο Βαρδάρης.

και ο Μενιδιάτης είχε πάει λέει, στο γιατρό στο Κολονάκι. Του κάναν μια εξέταση, την ξαναπήγε. Είναι ένας από τους πολλούς γνωστούς ανθρώπους που λένε ότι έχουν πάει, αλλά μία φορά δεν πήγαν δεύτερη. Και δεν θα ήταν και καθόλου κακό να πηγαίναν και δεύτερη και τρίτη, αν πείθονταν από αυτά που άκουγαν. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε στον γιατρό και να κάνουμε και εμείς τον γιατρό, έτσι δεν είναι. Το λέω γιατί φτάνει κάποιος να έχει ενοχές αν πήγε και εξακολούθησε να πηγαίνει σε ένα ιατρείο. Είναι και γιατί έχει πάει και ο καθένας.

Λοιπόν, πανηγυρίζουν και με το δίκιο τους και οι άνθρωποι που πουλάνε ξύλα, γιατί ξεκίνησαν πολύ πιο νωρίς φέτος οι παραγγελίες. Και εδώ μιλήσαν οι εκπρόσωποι τους, είπαν ότι προσπαθούν να κρατήσουν τις περσινές τιμές, οι οποίες είναι στο Θεό έτσι κι αλλιώς από πέρυσι. Τα καυσόξυλα ανεβήκανε χωρίς πολέμους, χωρίς τίποτα. Με μια απλή, ένα απλό κόλπο. Σταμάτησε να γίνει η συναλλαγή μας να γίνεται σε τόνους και άρχισε να γίνεται σε κυβικά. Οπότε περίπου όσο έκανε ένα τόνο, το μεταφέραμε στο κυβικό και διπλασιάσαμε την τιμή. Γιατί το κυβικό είναι μισός τόνος. Λοιπόν, εντάξει, βέβαια, σε κάποιες περιοχές, ναι, εντάξει, και κάνει και κρύο. Γιατί εδώ στην Αττική τουλάχιστον, ναι, μεν έχουμε βροχές και αεράκια, αλλά κρύο δεν κάνει για να ανάψει και τζάκι.

έχουμε και μια παρέμβαση του κυρίου Λιβάνη, ο οποίος είναι υπουργός εσωτερικών. Η Πίπελε χαρακτήρισε παραλυρηματικές τις καταγγελίες Βελόπουλου περί νοθείας στις εθνικές εκλογές και αλλίωση των αποτελεσμάτων από την εταιρεία που τις διεξήγαγε. Μάλιστα. Ο κύριος Λιβάνης λοιπόν ζητάει από τη Βουλή και από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να διερευνηθούν αυτές οι καταγγελίες, ούτως ώστε να φανεί αν ισχύει ή αν έχουμε διακίνηση ψευδών ειδήσεων. Ψευδής ειδήσεων από τον κύριο Βελόπουλο? Έχει πει ποτέ ψέματα αυτός ο άνθρωπος καταρχήν?

έχει πει, ας πούμε, πάρει την αλυφή και θα βγάλεις μαλλιά και δεν έβγαλες. Έχει πει ποτέ ψέματα ότι υπάρχουν αλυφές που κάνουν 50 ευρώ, αλλά μπορείς να τις πάρεις τη μισή τιμή. 50 ευρώ αλυφή.

Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Αφήνουμε να ακούσετε το τραγουδάκι, να πάμε για το δελτίο και αμέσως με Τέβα και Λία Μπαλτατζή. Ο Νίκος Τσιπλάκης με τον Γιάννη Πρίντες, η ρύθμιση από τον ήχο, η Ήρα Πανανίδη στη μουσική επιμέλεια, η Βασιλική Κολτσίδα διάλεξε. Συγγνώμη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια Βασιλική Κολτσίδα, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα το πούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Κβαντική βιοανάδραση και συσκευές βιοσυντονισμού για αφαίρεση σπλαχνικού λίπου σε ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά είναι μερικά από τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων που ξεκίνησαν για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών στο χώρο της υγείας. Έγιναν έλεγχοι σε 118 δομές και διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι θα ελεγχθούν τα πάντα. Στα στοιχεία που παραθέτει ο Υπουργός Υγείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, στο οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου και λιπόλυση. Παράλληλα, καταγράφηκε περίπτωση παρόχου κβαντικής βιοανάδρασης, ο οποίος παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι όταν ξεπερνιούνται αυτά τα όρια, το φορτίο επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε ο κύριος Βαρελίδης. Στο σταθμό μας μίλησε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα. Υπάρχει πρόσθεση συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στην ειδική υπηρεσία για τις συγκεκριμένες υποθέσεις που στεγάζεται στη Γαδά, τονίζοντας ωστόσο τη σημαντική βοήθεια των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Από σήμερα έως και την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Μπεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση. Την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες μετέδωσαν τόσο το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ όσο και η κρατική τηλεόραση ΙΡΙΜ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Βίτκοφ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος μετέφερε τους όρους

0: ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Εχμές κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άφησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αφορμή τις πιέσεις της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο να περιορίσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. «Οι ζωές μας είναι πιο σημαντικές από την τιμή της ενέργειας», τόνισε ο Ουκρανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. «Σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ». Στο περιθώριο της συνέλευσης, η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Εκτός από τις γνώριμες συχνότητες μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα, έτσι μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε, είτε καθισμένοι μπροστά στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή ακόμα χρησιμοποιώντας το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Είναι 23 Σεπτεμβρίου του 2026, γιορτάζουν σήμερα Ξανθίπη, Ξάνθιπος και Πολυξένη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Διαβάζω επίσης ότι στις επετείους είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Τι σημαίνει αυτό? Η συγκεκριμένη ημέρα τιμάται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γιατί συμπίπτει με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοφών στις 23 Σεπτεμβρίου του 1951 στη Ρώμη, και η οργάνωση έχει ως έναν από τους κύριους στόχους της τη διατήρηση των νοηματικών γλωσσών και του πολιτισμού των κοφών ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Είναι επίσης ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Αυτά και για τις επετείους. Στα σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα διαβάζω: 1821, η Τριπολιτσιά, Τρίπολη όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Επίσης, το 1863 σαν σήμερα, η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Σαν σήμερα, το 1974, νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, και σαν σήμερα το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει σε αυτό που αποκαλέστηκε σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που είχαν εισαχθεί στο χρηματιστήριο αποδείχθηκαν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Κατά τα λοιπά, στις σημαντικές γεννήσεις, 63 π.Χ. σαν σήμερα γεννήθηκε ο Οκταβιανός Αύγουστος, ήταν ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσαρα, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. 1926 σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος Αμερικανός σαξοφωνίστας John Coltrane, είναι από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz, να θυμίσουμε το πολύ γνωστό A Love Supreme. Και 1949 σαν σήμερα γεννήθηκε επίσης μια μεγάλη φωνή, Αμερικανός ρόκερ, ο Bruce Springsteen, έτσι συνδεδεμένος και με την δική μας γενιά και ηλικία. Στις απώλειες σαν σήμερα, 1939 έφυγε από τη ζωή ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. 1973, Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός επίσης του Κάντο Χενεράλ, που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη. Και το 2004 έφυγε η αγαπημένη Ελληνίδα συγγραφέας Διδός Σωτηρίου, γνωστή από τα ματωμένα χώματα. Εμείς να πάμε όμως στην πρώτη μας σύνδεση. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και μας περιμένει ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Νίκο, καλό μεσημέρι. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Νίκο Γιαπρακά, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί του. Ενδιαμέσως να σας πούμε για μια σειρά από ειδήσεις οι οποίες μας έρχονται από την οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Έτσι, μια πρώτη είδηση η οποία έχει ενδιαφέρον και θα αναφερθούμε διεξοδικά στη συνέχεια είναι ένα πρόστιμο ύψους 403 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο επιβλήθηκε στη Google για παρακολούθηση τοποθεσίας των χρηστών μετά από καταγγελίες οργανώσεων καταναλωτών της Ευρώπης. Θα το δούμε αυτό ως είδηση στη συνέχεια, γιατί έχει το δικό της ενδιαφέρον. Νομίζω όμως ότι τώρα μπορούμε να πάμε στον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, και να μιλήσουμε μαζί του για την πτώση στις τιμές των σταφυλιών σε συνδυασμό με το εκτινασόμενο κόστος παραγωγής που φέρνει τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα σε κατάσταση έντονης ανησυχίας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Σε κατάσταση αγερμού, θα έλεγα εγώ, γιατί όταν δεν έχει τιμή και το κόστος παραγωγής είναι αυξημένο, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργείται ένα επιπρόσθετο πρόβλημα για την αγροτική οικονομία, για την Ήπεθρο, καθώς τα χωριά της περιοχής περιμένουν να ζήσουν από αυτή τη διαδικασία, από τον τρίγο, από το σταφύλι το οποίο θα μαζέψουν και το κρασί το οποίο θα δημιουργήσουν.
0: Είναι ένα έτσι, δυναμικό λοιπόν, προϊόν, έτσι, δηλαδή ακριβώς. Για την Αχαΐα και για την ευρύτερη περιοχή, αλλά το εντοπίζω και στην Αχαΐα ειδικά, είναι ένα προϊόν το οποίο καλλιεργείται κατά κόρον σε αρκετές πλευρές, και στην δυτική πλευρά και στην ανατολική πλευρά.
1: Στη δυτική πλευρά πάντως φαίνεται ότι η αμπελουργία είναι σε οριακό σημείο, καθώς αυτό συζητήθηκε και σε σύσκεψη την οποία έκαναν οι αγρότες μεταξύ τους στην περιοχή της Ολενίας, καθώς βρίσκονται με οικονομική, αντιμέτωποι με μια οικονομική ασφυξία, όπως λένε χαρακτηριστικά. Και αυτό γιατί? Γιατί υπάρχει σημαντική πτώση στις τιμές των σταφυλιών, όπου έρχεται σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος παραγωγής, με τα καύσιμα, τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, την ενέργεια, αλλά και τα μεροκάματα τα οποία πρέπει να δίνουν στους εργάτες γης, και έτσι θέτουν θέμα επιβίωσης του κλάδου. Η αγωνία των αμπελουργών ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα Λουσικά με τη συμμετοχή των αγροτοκτηνοτροφικών συνεταιρισμών της περιοχής, όπου έγινε μια πρώτη καταγραφή στον φετινό τρίγο, η οποία μάλιστα χαρακτηρίστηκε ως δραματική. Οι παραγωγοί τώρα ξεκαθαρίζουν ότι δεν θέλουν προνόμια, ζητούν όμως να μπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη τους. Έτσι τα κύρια αιτήματα τα οποία τέθηκαν έχουν να κάνουν με τη μείωση του κόστους παραγωγής, το είχαμε δει άλλωστε σε όλες τις αγροτικές κινητοποιήσεις αυτό το αίτημα και τα προηγούμενα χρόνια, ελάφρυνση δηλαδή σε καύσιμα, ενέργεια και αγροτικά εφόδια, και βιώσιμες τιμές στα σταφύλια, να διασφαλιστεί δηλαδή ότι ο παραγωγός δεν θα πουλάει κάτω από το κόστος παραγωγής. Παράλληλα, οι αγρότες ζητούν να υπάρχουν και ουσιαστικοί έλεγχοι στην αγορά, έτσι ώστε να μην υπάρχει το φαινόμενο της ελληνοποίησης αλλά και το αθέμητο ανταγωνισμού που πλήττουν το ελληνικό προϊόν.
0: Και αυτό σε μια εποχή, σε μια περίοδο που είναι καλή. Αυτό τουλάχιστον λένε οι άνθρωποι της παραγωγής του σταφυλιού. Είναι καλή για τα άμπελια, είναι καλή για τα σταφύλια, γιατί δεν είχαμε αυτούς τους παραταταμένους καύσονες των προηγούμενων χρόνων. Δεν ξέρω αν αυτό επισημάνθηκε ή έγινε κάποια αναφορά στη σύσκεψη.
1: Οι καιρικές συνθήκες σίγουρα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της παραγωγής, ωστόσο όμως φαίνεται ότι οι τιμές τις οποίες έχουν δεν μπορούν, οι τιμές τις οποίες παίρνουν η παραγωγή δεν μπορούν να αντισταθμίσουν μια σχετικά καλή παραγωγή την οποία μπορεί και να έχουν.
0: Άρα σε άλλο κομμάτι, σε άλλο κρίκο της αλυσίδας υπάρχει το πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Είναι το θέμα του κόστους που είναι πολύ αυξημένο, και όταν δεν πιάνει και ιδιαίτερα ψηλή τιμή το προϊόν, ιδίως όταν έχουμε και αυξημένη παραγωγή, το βλέπουμε να συμβαίνει αυτό στον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, τότε το εισόδημα των παραγωγών είναι πολύ πιο χαμηλό από ό,τι θα περίμεναν, με αποτέλεσμα, όπως λένε και οι ίδιοι, να υπάρχει ζήτημα βιωσιμότητας για τους ίδιους και για να το συνεχίσουν, και για να συνεχίσουν βέβαια να μένουν στα χωριά τους και να καλλιεργούν την γη τους.
0: Νίκο, εσύ βρέθηκες το πρωί για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και στην πλευρά της Ανατολικής Αχαΐας. Μας είπες για τη
1: δική. Δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Αυτό ήθελα να κάνουμε μία σύγκριση. Εκεί βέβαια το πρώτο προϊόν πολύ γνωστό είναι η σταφίδα, η οποία ουσιαστικά είναι ένας πλούτος για τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα στην περιοχή της Αιγιαλίας. Πώς είναι η κατάσταση, δηλαδή τι μηνύματα σου μετέφεραν?
1: Η Αιγιάλια παράγει περίπου, μάλλον καλλιεργεί 40.000 στρέμματα κορινθιακής σταφίδας. Αυτό το οποίο μας είπαν οι αγρότες με τους οποίους συνομιλήσαμε σήμερα που κάναμε ρεπορτάζ, μας είπαν ότι η παραγωγή ήταν μέτρια προς καλή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει υψηλή τιμή σχετικά για το προϊόν, δεδομένου ότι κυμαίνεται αυτή τη στιγμή γύρω στα 2,5 ευρώ το κιλό. Ωστόσο όμως, αυτό το οποίο μας μετέφεραν είναι ότι υπάρχει ζήτημα και εδώ με το υψηλό κόστος παραγωγής. Και αυτό γιατί? Γιατί είναι υψηλά τα μεροκάματα τα οποία χρειάζονται για τους εργάτες γης, όπου αυτή την περίοδο που ολοκληρώνεται ο τρίγος πρέπει να καταβληθούν τα ποσά αυτά. Αρκετοί από τους αγρότες δεν διαμένουν στις ορεινές περιοχές της Αιγιάλιας, αλλά σε πιο παιδινές περιοχές ή ακόμα και στο Αίγιο, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να μετακινούνται καθημερινά προς τα χωράφια τους στην ορεινή Αιγιάλια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σαν κόστος μετακίνησης, με τις τιμές των καυσίμων που έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Επομένως και οι παραγωγοί της σταφίδας ζητούν να υπάρχουν κάποια μέτρα, έτσι ώστε να βοηθηθούν και αυτοί για να μπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους, γιατί όπως μας είπαν χαρακτηριστικά οι νέοι Δεν βλέπουν με καλό μάτι την συνέχιση της συγκεκριμένης παραγωγής. Όλα αυτά τα θέματα λειτουργούν αποθαρρυντικά για ένα νέο άνθρωπο να συνεχίσει να ασχολείται με την καλλιέργεια της σταφίδας, με αποτέλεσμα όταν σιγά σιγά και οι παλιοί αρχίσουν να αποσύρονται από την παραγωγική διαδικασία, τότε τα χωράφια και εκεί θα ερημώσουν.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια του αμπελιού στην δυτική και την ανατολική και την βόρεια Αχαΐα, έτσι όπως τουλάχιστον προέκυψε και σένα μέσα από το ρεπορτάζ. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας μετέφερες και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Επίσης.
0: Να σε καλά. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Μιλήσαμε για την πτώση στις τιμές των σταφυλιών σε συνδυασμό με το εκτινασόμενο κόστος παραγωγής, ζητήματα τα οποία προβληματίζουν, ανησυχούν τους παραγωγούς. Αυτό εκφράστηκε, όπως μας είπε ο Νίκος, και σε σύσκεψη η οποία έγινε στα Λουσικά, στη Δυτική Αχαΐα. Αυτή όμως είναι και η εικόνα η οποία μας μετέφερε και από την πλευρά της Αιγιάλιας, η οποία έχει ως κύριο προϊόν παραγωγής εκεί την σταφίδα. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος ο οποίος ασχολείται με την καλλιέργεια αυτού του προϊόντος. Σημαντική ποσότητα από το παραγόμενο προϊόν, να θυμίσουμε ότι εξάγεται, πηγαίνει στο εξωτερικό. Εμείς να βάλουμε μια ανατελεία και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Σας λέγαμε και προηγουμένως για ένα πρόστιμο πολύ μεγάλου ύψους το οποίο επιβλήθηκε στη Google. Να μείνουμε λίγο σε αυτή την είδηση που ξεκίνησαμε να μοιραζόμαστε μαζί σας. Είναι ένα πρόστιμο της τάξης των 403 εκατομμυρίων ευρώ. Επιβλήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου από την Ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων στον τεχνολογικό αυτό κολοσσό για δραστηριότητες παρακολούθησης τοποθεσίας χρηστών, ενώ παράλληλα δόθηκε στην εταιρεία και μια προθεσμία 6 μηνών για να συμμορφωθεί με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η είδηση αυτή διανεμήθηκε, διαμοιράστηκε μέσω ανακοίνωσης της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής εδώ στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση, η οποία εκδίδεται σχεδόν 8 χρόνια μετά την σειρά καταγγελιών που επέβαλαν οργανώσεις καταναλωτών, που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών, εναντίον της Google. Μια ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει, από ό,τι βλέπουμε, από τον Νοέμβριο του 2018. Τότε 8 οργανώσεις καταναλωτών από ισάριθμες χώρες είχαν υποβάλει καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων για τον τρόπο με τον οποίο η Google παρακολουθούσε τη γεωγραφική θέση των χρηστών, και στις οργανώσεις που συμμετείχαν ήταν και η ΕΚΠΙΖΟ. Η συγκεκριμένη ένωση, η ελληνική, υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και εφόσον χρειαστεί θα επανέλθει. Άλλη μια είδηση την οποία έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας αφορά την επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά δικαιώματα. Έχει σταλεί μια διευκρινιστική εγκύκλιο για την ορθή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους νέους κλάδους που εντάσσονται στο μέτρο σε δύο φάσεις. Αυτή η εγκύκλιος εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, τον Νίκο Μιλαπίδη, και υπάρχει η πρώτη φάση της νέας επέκτασης, η οποία τέθηκε σε πιλωτική εφαρμογή στις 2 Ιουνίου του 2026, θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου του 2026, ενώ από τις 12 Οκτωβρίου ξεκινάει πλήρης εφαρμογή στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, εξαιρούνται από αυτούς οι γιατροί. Επίσης, σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, στις τηλεπικοινωνίες, σε επιμέρους κλάδους υπηρεσιών όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη φάση, που ξεκίνησε 29 Ιουνίου, θα εφαρμόζεται πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ενώ από τις 16 ξεκινάει και εδώ η πλήρης εφαρμογή, αφορά σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, σε επισκευές, αποθήκευση, διαχείριση νερού κυλημάτων και τυχερά παιχνίδια. Αυτά έτσι και για την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και των εργαζομένων, τους οποίους αφορά, και εμείς να πάμε σε κάτι άλλο, να πάμε στο επόμενό μας θέμα. Να με ενημερώσουν οι συνάδελφοι. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε. Να σας πούμε λοιπόν, μια και είμαστε σε αυτό το θέμα, ότι το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το πρώτο επτάμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 5,7 εκατομμύρια υπερορίες στους κλάδους ένταξης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, με αποτέλεσμα να έχουμε περίπου 1,54 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2025. Είναι μια αύξηση της τάξης του 36,8%. Αυτό έτσι για όσους ενδιαφέρονται και για τα στατιστικά στοιχεία. Υπάρχουν όποιοι θέλουν και μπορούν να τα αναζητήσουν και επιμέρους ανακατηγορία, χονδρικό εμπόριο, εστίαση, βιομηχανία και ούτω καθεξής. Εμείς να πάμε όμως στο επόμενό μας θέμα και να αναφερθούμε σε μια παρέμβαση η οποία έγινε από τον Σύλλογο Αρχιτεκτών Αχαΐας και αναφέρεται στην ήδη ανεξέλεκτη τοποθέτηση πολιτικών πινακίδων και αφισών στην Πάτρα. Θα συζητήσουμε για το θέμα και την παρέμβαση με την κυρία Ολυμπία Λόη, την πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτών Αχαΐας, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Λόη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Βλέπω ότι κάνετε έγκαιρα αυτή την παρέμβαση, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ήδη κάποιοι έχουν ξεκινήσει να τοποθετούν τις πινακίδες τους, που δεν είναι και ιδιαίτερα καλέσθητες. Αυτό είναι προσωπικό σχόλιο.
1: Μα έτσι ξεκίνησε και η παρέμβαση, γιατί ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων γίνεται αποδέκτης πολλών παραπώνων από πολίτες που παίρνουν και μας λένε τι θα γίνει με εκείνο, τι θα γίνει με το άλλο. Και έτσι και εμείς αποφασίσαμε έγκαιρα πλέον να κάνουμε μία παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα, αν και δεν είναι μόνο αυτό που μας ενοχλεί στην πόλη μας, αλλά το συγκεκριμένο είναι προκλητικό, κατά τη γνώμη μας, κύριε Βασιλάκη.
0: Ο Σύλλογος δεν έχει θεσμικά την δυνατότητα να παρέμβει, εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω. Θα πρέπει να γίνει παρέμβαση από άλλους φορείς σε ό,τι αφορά τον περιορισμό του φαινομένου. Πώς μπορεί να κινηθεί, αναρωτιέμαι, ένας πολίτης, αν αισθανθεί ότι ενοχλείται, ότι υπάρχει πρόβλημα οπτικής ρήπανσης από τις πινακίδες ή τις αφίσες? Έχει κάποιο περιθώριο?
1: Θα σας πω. Κοιτάξτε, αρχικά να πούμε ότι είναι πολύ προκλητικό, και γι' αυτό κάναμε και άμεσα την παρέμβαση, ότι κάποιοι άνθρωποι που διεκδικούν την ψήφο του κόσμου για να διοικήσουν, να νομοθετήσουν και να μεριμνήσουν για την εύρυθμη λειτουργία της χώρας, της πόλης, το οτιδήποτε, πρέπει οι ίδιοι να είναι οι πρώτοι που δεν θα παραβιάζουν κανένα νόμο.
0: Ναι, σωστά.
1: Κατά την άποψή μας. Γι' αυτό και το κάναμε. Τώρα, στο να παρέμβουν. Εμείς κάναμε έγκαιρα την παρέμβασή μας, ώστε από εδώ και πέρα και να διορθωθούν αυτά που υπάρχουν ήδη και δεν είναι εντός προδιαγραφών, αλλά περισσότερο να αφυπνίσουμε αυτούς που πρόκειται να κάνουν μία προβολή με οποιοδήποτε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εντός προδιαγραφών. Ο κόσμος μπορεί να κάνει καταγγελία και στην πολυοδομία. Είναι πάρα πολλές υπηρεσίες και ανάλογα με την αρμοδιότητα που έχουν και στο Δήμο και στην Νεωτέρων. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, δεν είναι το θέμα των καταγγελιών. Το θέμα είναι να βρούμε ένα τρόπο να λύσουμε μια για πάντα όλο αυτό το πράγμα, όχι μόνο των επιγραφών των πολιτικών προσώπων ή κάποιων υποψηφίων.
0: Και η εμπορική διαφήμιση έχει πρόβλημα, έτσι, αυτό το βλέπουμε.
1: Υπάρχουν πολλά προβλήματα και με τη διαφήμιση και με τον αστικό εξοπλισμό και με τα τραπεζοκαθίσματα της εστίασης, που την έχουμε δαιμονοποιήσει, κύριε Βασιλάκη. Εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Είναι εκτός από αυτό που είπαμε, εμείς για άλλο γράψαμε, αλλά είναι όλα μαζί. Η εστίαση και τα τραπεζοκαθίσματα έξω είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής μας ταυτότητας και φυσικά ζωτικό κύτταρο της τοπικής οικονομίας. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι αυτοί επενδύουν σημαντικά κεφάλαια. Το ότι εμείς ως πόλη δεν έχουμε την ικανότητα, τη δυνατότητα δεν έχουμε, την ικανότητα να δώσουμε σαφείς προδιαγραφές στους ανθρώπους εκεί που κάνουν αυτές οι κατασκευές που κάνουν, να τους δώσουμε κάποιους κανόνες, ώστε σε σημεία διαφορετικά της πόλης μας να υπάρχει μια ομοιομορφία και μια καλεσθησία. Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Δεν είναι των επιχειρηματιών.
0: Ναι, η εφαρμογή ενός κανονισμού λειτουργίας, να το θέσουμε έτσι.
1: Και να σας πω και κάτι, ακόμα και οι αδειοδοτήσεις, γιατί στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά και ειδικά στην πόλη μας, έχουμε μάθει και εμείς να είμαστε παραβάτες. Μπορεί να έχουμε άλλα καλά στοιχεία, αλλά και γιατί όμως συμβαίνει και όλο αυτό? Είναι φταίμε μόνο εμείς? Όταν κάποιος πάει να βγάλει μία άδεια,
0: ναι,
1: και χρειάζεται ένα κικαιώνα γραφειοκρατίας, ειδικά όταν πρόκειται για ιδιώτες που πάνε να διοδοτήσουν επιχείρηση, έτσι. Mm-hmm. Και υπάρχει ένας κικαιώνας και ο καθένας ζητάει και κάτι διαφορετικό, γιατί δεν έχουμε κάνει και το καλό να ενώσουμε τα πράγματα, να κάτσουμε κάτω οι υπηρεσίες που είμαστε αρμόδιες και να πούμε ότι να συγκεντρώσουμε τις προδιαγραφές, τι θέλουμε για εκείνο, ότι υπάρχουν γραμμένα όλα, όλα υπάρχουν. Απλά να τα συγκεντρώσουμε, να είναι εύκολα, να μπορεί κάποιος να ξέρει τι πρέπει να κάνει και τι οδηγίες πρέπει να ακολουθήσει. Οι άλλες πόλεις είναι χαζές που το κάνουν.
0: Το άσχημο, όπως το βιώνουμε, τι είναι να γίνει κανονικότητα κατά την εκτίμησή σας? Δηλαδή να πούμε, όχι αδελφέ, τι να ασχοληθώ τώρα, αφού δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
1: Έχει γίνει κανονικότητα, δεν τίνει, έχει γίνει κανονικότητα, και δεν σας κρύβω ότι και εμείς και ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων θέλουμε για πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε παρέμβαση και λέμε, ό, τώρα αφού έγινε, σιγά μας ακούσει κανείς, σιγά. Δηλαδή δεν είναι αυτό, πρέπει επιτέλους να μπουν κανόνες. Mm. Εάν αυτό είναι με την επιβολή των προστήμων που προβλέπονται, ας γίνει έτσι. Δηλαδή αν θέλουμε το βούρδουλα και την τιμωρία, οκ. Okay.
0: Ναι,
1: αλλά πρέπει με
0: ίσως να
1: τρόπο...
0: είναι λύση, γιατί δεν βλέπω και σε άλλα ζητήματα παρά μόνο όταν επιβάλλεται μια τιμωρία να αλλάζουμε την κουλτούρα μας και την νοοτροπία μας.
1: Ναι, είδατε τι έγινε και με την αυστηροποίηση των νόμων για τους οδηγούς που οδηγούν υπό επίρρεια μέθης και τα λοιπά. Βλέπετε ότι κάτι πάει να γίνει, κάτι συμμορφώθηκε, δηλαδή μειωθήκαν... Να λέμε και τα σωστά, έτσι. Άρα μήπως είναι αυτός ο τρόπος? Όλα πρέπει να το κάνουμε, αλλά και πώς θα το κάνουν και οι υπηρεσίες, κύριε Βασιλάκη?
0: Υπάρχει, αυτό ήθελα να πω, υπάρχει προσωπικό σε αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες ή συναρμόδιες για να κάνουν ελέγχους, να βλέπουν τι πηγαίνει στραβά. Το βλέπουμε δηλαδή και σε άλλες εκφάνσεις της δημόσιας ζωής, να μην πάμε μακριά, στους ελέγχους για ιατρικούς και παραϊατρικούς χώρους, το είδαμε πρόσφατα με μια άλλη αφορμή.
1: Ναι, το ξέρω, γιατί ήμουν και εγώ μηχανικός σε τέτοιες επιτροπές παλαιότερα, έχω κάνει δηλαδή και ξέρω πώς γίνεται. Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα γενικότερο, δηλαδή της αστυνόμευσης, γιατί εδώ οι συναρμοδιότητες μας έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον από τη στιγμή που του δίνεται νομικά το δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που βρίσκει στο παραθυράκι,
0: δεν είναι ξεκάθαρο δηλαδή το ποιος έχει την ευθύνη,
1: ναι,
0: ή την αποκλειστική ευθύνη.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πρόβλημα αυτό πάντως. Και γενικά νομίζω όμως ότι πρέπει να μπουν κανόνες ενιαίοι, να διευκολύνονται και οι πολίτες. Γιατί τώρα όταν κάποιος πρέπει να πάει σε 10 υπηρεσίες για να βρει τι πρέπει να κάνει σε σχέση με τις προδιαγραφές, εννοώ για αυτά που μιλάμε, έτσι, όχι για όλα,
0: ναι,
1: γενικά, για να ανοίξει μια επιχείρηση σε ένα παραδοσιακό κέντρο. Κύριε Βασιλάκη, είναι πρόβλημα. Είναι ήδη πρόβλημα, δηλαδή.
0: Εσείς χτυπήσατε έγκαιρα το καμπανάκι πολύ πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Είπατε αυτά που έπρεπε να πείτε. Δεν σημαίνει ότι δεν έχετε καμία αμαρτία, δεν το λέω έτσι όπως το λέει ο λαός, αλλά είπατε ότι κάτι πρέπει να γίνει τουλάχιστον με αυτούς οι οποίοι ασκούν, με τις υπηρεσίες που ασκούν τους ελέγχους, αλλά και την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας εμάς, των ίδιων των πολιτών. Γιατί και οι άνθρωποι που διεκδικούν την ψήφο μας είναι κομμάτι της κοινωνίας μας.
1: Ό,τι προλάβουμε, κύριε Βασιλιά,
0: και σώσουμε.
1: Τουλάχιστον είμαστε έγκαιρα για ό,τι προλάβουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και για την ανταλλαγή των σκέψεων που κάνατε μαζί μας και για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ. Καλό μεσημέρι. Ήταν η κυρία Ολυμπία Λόι, πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτών Αχαΐας. Μιλήσαμε για την παρέμβαση του φορέα σχετικά με την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση πολιτικών αλλά και εμπορικών πινακίδων και αφισών στην πόλη της Πάτρας. Μια κατάσταση η οποία ήδη έχει αρχίσει και μάλλον ποτέ δεν έπαψε να γεννά προβληματισμό, αλλά και όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, υπάρχει μια ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή κουλτούρας, να υπάρχει ένα σεβασμός στον δημόσιο, τον αστικό χώρο, κάτι το οποίο το έχουμε όλοι ανάγκη, γιατί το όμορφο είναι όμορφο και αν δεν σεβαστούμε το αστικό περιβάλλον, τότε αυτό θα επιστρέψει σε εμάς.

0: Και μετά από το αστικό περιβάλλον και την παρέμβαση του Συλλόγου Αρχιτεκτών, εμείς να πάμε λίγο προς τα ορεινά, να κουβεντιάσουμε για μια σημαντική δρομική διοργάνωση, η οποία διοργανώνεται και φέτος, την φετινή χρονιά στις 4 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Ηράκλειος Άθλος, ο οποίος είναι ένας αγώνας, είναι ο 8ος κατά σειρά. Έχει διαφορετικές κατηγορίες για όσους θελήσουν να λάβουν μέρος. Θα κουβεντιάσουμε για το θέμα με τον κύριο Δημήτρη Σκέτζο, τον τεχνικό διευθυντή του Ηράκλειου Άθλου. Κύριε Σκέτζο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Πρώτα απ' όλα, για όσους ενδεχομένως σκέφτονται, δεν ξέρουν, δεν έχουν λάβει ξανά μέρος στη συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση, να τους μοιήσουμε λίγο με αυτή, δηλαδή τι περιλαμβάνει, ποιο θα είναι το πεδίο στο οποίο θα τρέξουν.
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Ηράκλειος Άθλος γίνεται στον Ρήμανθο Αχαΐας. Η αφετηρία του αγώνα γίνεται στο χωριό Τσαπουρνιά του Δήμου Ερημάνθου.
0: Ναι.
1: Και περιλαμβάνει κάποιες διαδρομές, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι. Έχουμε τη διαδρομή των 20 χιλιόμετρων, τη μεγάλη διαδρομή. Έτσι, που
0: αυτή είναι για τους μοιημένους, φαντάζομαι.
1: Αυτή είναι για τους μοιημένους ακριβώς και είναι η πιο δύσκολη διαδρομή. Μετά έχουμε τη διαδρομή των 9 χιλιόμετρων και των 5 χιλιόμετρων για τους αρχαρίους.
0: Ναι.
1: Η οποία κινείται μέσα σε ελατοδάσος, έτσι γύρω από το χωριό. Είναι πιο ήπια διαδρομή για όσους θέλουν δηλαδή να δοκιμάσουν το ορεινό τρέξιμο για πρώτη φορά, ας πούμε, ή για αυτούς που δεν είναι τόσο πολύ προπονημένοι.
0: Ναι, εγώ επειδή το λέτε περισσότερο με βλέπω στην κατηγορία του αγώνα παιδών, αν και η ηλικία μου δεν συμβαδίζει, αλλά νομίζω ότι η προετοιμασία μου, η αθλητική, κάπου εκεί βρίσκεται.
1: Κοιτάξτε, έχουμε και τον αγώνα των παιδών, 2 χιλιόμετρων, έτσι γύρω από το χωριό εντός του ελατοδάσου,
0: ναι.
1: Που είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, έτσι, για τους μικρούς μας φίλους να έρθουν σε επαφή με το βουνό, με τον αθλητισμό στο βουνό, με το τρέξιμο δηλαδή στο βουνό, να γνωρίσουν από κοντά τι είναι αυτό το ορεινό τρέξιμο, το οποίο έτσι είναι να πούμε ότι είναι ένα άθλημα και μια κουλτούρα γενικότερα, η οποία έτσι, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερο στη χώρα.
0: Ναι,
1: μας.
0: Είναι ανερχόμενη, γιατί βλέπουμε να διοργανώνονται ανά την Ελλάδα
1: διαφορετικοί
0: αγώνες. Ναι.
1: Πολλοί αγώνες, ναι, είναι γεγονός αυτό. Οπότε η δική μας περίπτωση, έτσι, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και για οικογένειες, έτσι, να έρθουν να τρέξουν, να πούμε, τα παιδάκια και οι γονείς φυσικά σε κάποια από τις διαδρομές που έχουμε και να περάσουν όμορφα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Οι μοιημένοι ξέρουν τι να κάνουν, πώς να έρθουν, τι αθλητικά αξεσουάρ, εξοπλισμό πρέπει να έχουν. Κάποιοι που δεν είναι μοιημένοι και θέλουν να έρθουν, ποιες συμβουλές χρειάζεται να τους δώσουμε?
1: Κοιτάξτε, ο εξοπλισμός είναι στοιχειώδης. Δηλαδή, φορά τα αθλητικά σου παπούτσια, τα οποία καλό είναι να είναι trail παπούτσια που λέμε. Δηλαδή,
0: αυτή είναι η διαφορά, αυτό ήθελα να ακούσω.
1: Ναι.
0: Ναι, ότι δεν είναι οποιαδήποτε αθλητικά παπούτσια.
1: Όχι, αν φορέσει το απλό αθλητικό, το στιβικό που λέμε το παπούτσι, ίσως γλιστράει λίγο εκεί στο μονοπάτι, ας πούμε. Γιατί το κύριο τερέν είναι, εκτός από χωματόδρομους που έχει, έτσι είναι και σε μονοπάτι. Και λίγο πέτρα, ας πούμε, σε κάποια σημεία. Άρα χρειάζεται ένα trail παπούτσι και από εκεί και πέρα. Προφανώς ένα σορτσάκι αθλητικό. Η εποχή, ο καιρός ελπίζουμε να είναι πολύ καλό, να τον έχουμε σύμμαχο. Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο δηλαδή από εξοπλισμό. Το μόνο το απαραίτητο είναι να έχει το καλό παπούτσι, ας πούμε, για να μπορείς να κινείς έτσι χωρίς να γλιστράς και να υπάρχει μια σχετική ασφάλεια. Από εκεί πέρα, ναι. Στη διαδρομή υπάρχουν και σταθμοί τροφοδοσίας. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο αθλητής να κουβαλάει μαζί του τροφοδοσία, νερά και τέτοια, γιατί κάποια διαστήματα έχουμε κάποιους σταθμούς τροφοδοσίας όπου μπορεί να σταματήσει, να πιει το νερό του, το ισοδονικό του, να φάει κάποια σνακ που έχουμε εκεί πέρα, έτσι και να τονωθεί και να πάρει την ενέργειά του.
0: Φαντάζομαι όμως ότι για όλο αυτό, για όλη αυτή την προετοιμασία αλλά και την ημέρα της διοργάνωσης υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος τρέχει μήνες πριν και αναφέρομαι, ναι, και σε εσάς τους διοργανωτές αλλά και στους εθελοντές σας. Υπάρχει κόσμος ο οποίος πυκνώνει τις τάξεις τους?
1: Ναι, εννοείται. Κοιτάξτε, είμαστε μια συλλογικότητα επί της ουσίας. Ο αγώνας διοργανώνεται από το Γυμναστικό Αθλητικό Σωματείο Ηράκλειος Άθλος. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ερημάνθου. Από εκεί πέρα, όλη την προσπάθεια της διοργάνωσης και της προετοιμασίας πλαισιώνεται και από μια ομάδα εθελοντών. Οπότε όλος αυτός ο κόσμος προετοιμάζει και τα μονοπάτια, τα καθαρίζει, τα σηματοδοτεί. Υπάρχει μια συνεργασία και με άλλους φορείς της περιοχής, όπως ας πούμε θα υπάρχει και η κυνηγετική ομοσπονδία Πελοποννήσου, η οποία ας πούμε θα φέρει κάποιους στυροφύλακες για να ασφαλίσουν το βουνό επειδή έχει ξεκινήσει το κυνήγι. Θα μας στηρίξει ο Ερυθρός Σταυρός. Θα υπάρχει δηλαδή μια υγειονομική κάλυψη για αν θα συμβεί κάποιο ατύχημα, ας πούμε, να υπάρχει μια στοιχειώδη ασφάλεια, ας πούμε, να μεταφερθεί κόσμος που μπορεί να τραυματιστεί οτιδήποτε. Θα υπάρχει ασθενοφόρο του ΙΚΑ και γιατρός στην εκκίνηση. Δηλαδή,
0: ναι, υπάρχει μια ολόκληρη οργάνωση από πίσω. Όχι, βέβαια, δεν είναι κάτι που στείνεται αυτοσχέδια επειδή είστε όχι, συλλογικότητα όχι, όχι. Και το κάνετε μόνοι σας.
1: Όχι, υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές βάσει τη νομοθεσία, τι οποίε πρέπει να πληρούμε ω διοργανώσει και πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια. Έτσι, γι' αυτό τόνισα το κομμάτι του Ερυθρού Σταυρού, του ασθενοφόρου, του γιατρού, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε ατύχημα μπορεί να συμβεί, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει γενικά ασφάλεια σε αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος να μην φοβηθεί να έρθει να το δοκιμάσει. Όταν λέμε αγώνα ολυνού τρεξίματος, είναι κάτι πολύ πιο χαλαρό από αυτό που βλέπει ο κόσμος σε δρομικούς αγώνες που γίνονται στις πόλεις. Εδώ δεν μπορεί να περπατήσει κιόλα στο μονοπάτι. Δεν είναι ανάγκη να το τρέξει, αν δεν μπορεί, επειδή υπάρχουν ανηφόρε. Είναι γενικά μια δραστηριότητα η οποία είναι πιο χαλαρή, αν μου επιτραπεί ο όρο, από την άποψη ότι είσαι μέσα στη φύση και γίνεται για να απολαύσει τη φύση και όχι για να ανέβει στο βάθρο για να έχει μια επίδοση καλύτερη από κάποιον άλλον, ας πούμε. Ναι, μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμό σε αυτού που είναι προετοιμασμένοι, αλλά σε αυτού του αγώνε συμμετέχει και κόσμο, ο οποίο απλά θέλει να χαρεί με του φίλου του και την οικογένειά του το βουνό, τη φύση. Και να περάσει όμορφα.
0: Είναι υγιής ανταγωνισμός. Τώρα, βλέπω ότι η κρίσιμη ημερομηνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα σας ότι είναι η Κυριακή 27η Σεπτεμβρίου, η ερχόμενη Κυριακή. Γιατί μέχρι τότε?
1: Οι εγγραφές θα λήξουν την Κυριακή στις 27 το Σεπτεμβρίου, όπως είπατε, 12 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό γίνεται διότι εμείς πρέπει να ξέρουμε πόσοι αθλητές θα συμμετέχουν, έτσι ώστε να μπορούμε να μεριμνήσουμε για το φαγητό τους, για την τροφοδοσία τους, για το μπλουζάκι το οποίο κάνουμε δώρο με τη συμμετοχή. Δηλαδή, ο αθλητής θα πάρει το νούμερό του και στην τσάντα που θα του δώσουμε θα έχει μέσα και κάποια δωράκια. Ένα από τα δώρα που δίνουμε πάντα είναι το τεχνικό t-shirt. Οπότε, πάντα πρέπει να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό αρκετά νωρίτερα, ώστε να μπορούμε να προβούμε σε όλες τις προετοιμασίες εγκαίρως.
0: Άρα εγώ δεν μπορώ, να έρθω στις 4 Οκτωβρίου και να πω γεια σας, καλημέρα σας, ήρθα να λάβω μέρος στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Πρέπει να έχω απαραίτητος εγγραφή, έτσι?
1: Ακριβώς, όχι, δεν μπορούμε την ημέρα του αγώνα να κάνουμε εγγραφές. Οι εγγραφές θα λήξουν, όπως είπαμε, την Κυριακή τώρα στις 27. Συνήθως δίνεται 1-2 μέρες παράταση, διότι πολλοί κόσμος τρέχει τελευταία στιγμή και δεν προλαβαίνει. Και εντάξει, έχουμε ένα περιθώριο να δώσουμε 1-2 μέρες παράταση. Αλλά όχι όμως την ημέρα του αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πρέπει να είναι όλα έτοιμα και να δοθούν οι κινήσεις στο σωστό χρόνο και να ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι οι αθλητές που θα τρέχουν στο βουνό και να μην γίνονται όλα την τελευταία στιγμή.
0: Στήριξη υπάρχει σε αυτή τη δράση από την τοπική κοινωνία, από φορείς? Το λέω γιατί ήδη είμαστε στην 8η διοργάνωση, που σημαίνει ότι έχετε κάνει βήματα όλα αυτά τα χρόνια. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα?
1: Κοιτάξτε, στο πλευρό μας είναι πάντοτε ο Δήμος Ερημάνθου, ο οποίος είναι συνδιοργανωτής σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε αυτά τα χρόνια. Φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν είναι μαζί μας, ενώ το έχουμε αναφέρει αυτό στην προκήρυξη, αλλά τελικά δεν είναι. Και από χορηγούς τώρα στηρίζουν κάποιες τοπικές επιχειρήσεις της περιοχής. Δεν ξέρω αν θέλετε και αν επιτρεπτώ να τους αναφέρουμε.
0: Εσείς αν θέλετε κάποιους τους πιο σημαντικούς ίσως, ναι, είναι και ένας τρόπος να πείτε και το δικό σας ευχαριστώ.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, είναι η Κυνηγητική Ομοσπονδία Πελοποννήσου και ο Κυνηγητικός Σύλλογος του Δήμου Ερημάνθου που έχουν στηρίξει με χορηγία τη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα είναι και το ΙΕΚ Άλτο που είναι ο μέγας χορηγός. Και πολλοί άλλοι υποστηρικτές, ας πούμε, της προσπάθειας, δωροθέτες, γιατί κάνουμε και κλήρωση δώρων στο τέλος, τόσο και στους χορηγούς. Υπάρχει πάστα πάρτι, το οποίο θα έχουμε, ας πούμε, για τους συμμετέχοντες μετά τον αγώνα, δηλαδή θα έχουν και το φαγητό τους. Θα υπάρχει DJ, μουσική, δηλαδή γενικότερα είναι...
0: Είναι μια γιορτή, είναι αθλητική γιορτή, εγώ θα έλεγα.
1: Είναι μια γνήσια γιορτή, θα έλεγα. Ναι. Είναι μια γνήσια, αθλητική γνήσια γιορτή, Θα υπάρχουν και τοπικοί παραγωγοί από την περιοχή, όπως ο Παπαγεωργίου με τα γιαούρτια, τα τυροκομικά, το ριζόγαλα και όλα αυτά, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί έτσι να γευτεί και τις τοπικές, τα τοπικά προϊόντα, να γνωρίσει γενικά τον κόσμο της περιοχής.
0: Συμμετέχει και κόσμος να... από άλλες περιοχές, δηλαδή είναι η υπόθεση αποκλειστικά της Αχαΐας, να το πω έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Έχετε συμμετοχές και από αλλού.
1: Βέβαια, από όλη την Ελλάδα. Και κάποιες φορές έχουμε και κόσμο και από το εξωτερικό. Αλλά κατά βάση έρχεται κόσμος από όλη την Ελλάδα, από διάφορα μέρη, ειδικά εδώ από την περιοχή της Δυτικής Ελλάδος, έτσι που είναι πιο κοντά, ας πούμε, σε κάποιες πιο μεγάλες πόλεις που υπάρχει κόσμος. Και οπότε έχουμε κόσμο γενικότερα από όλη την
0: Ελλάδα. Από παντού. Πάντως, νομίζω ότι επειδή επιστρέφω στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, φαίνεται ότι αναπτύσσεται αυτό το τρέξιμο στο βουνό ως άθληση και ως επαφή με τη φύση. Διακρίνω αρκετό κόσμο ο οποίος αναζητά, ψάχνει να βρει πού γίνεται τι για να δηλώσει συμμετοχή. Και αυτό το βλέπουμε έτσι και στον κόσμο ο οποίος δεν ασχολείται στενά με τον αθλητισμό, αλλά το βλέπει και ως μια ευκαιρία για να έρθει πιο κοντά στο βουνό.
1: Ακριβώς, ναι. Ο κόσμος μπορεί να, οι ενδιαφερόμενοι δηλαδή, μπορεί να δουν, να επισκεφθούν τη σελίδα μας στο Facebook, ναι. Ηράκλειος Άθλος λέγεται. Από εκεί θα πάρουν διάφορες πληροφορίες από τα post που κάνουμε, τόσο για την εγγραφή τους, όσο για τις διαδρομές, για τις παροχές που θα έχουμε, για όλη την οργάνωση. Από εκεί πέρα έχουμε και την ιστοσελίδα www.ηράκλειοσάθλος.gr στα λατινικά.
0: Και μπορούν να λαμβάνουν την ενημέρωση.
1: Ναι, και από εκεί κάνουν την εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας μας. Και να πούμε, καλό θα είναι έτσι να πούμε ότι γενικότερα, επειδή η επαρχία και ειδικά τα ορεινά χωριά με την πάρα των χρόνων ερημοποιούνται και γενικότερα η παραδοσιακή κτηνοτροφία δυστυχώς κάθε χρόνο μειώνεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τέτοιες διοργανώσεις που δίνουν έτσι μια πνοή ζωής, ας πούμε, στις περιοχές αυτές. Και καλό θα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και πρώτου και δεύτερου βαθμού να στηρίζει όσο γίνεται περισσότερο τέτοιες διοργανώσεις που δίνουν, ας πούμε, μια πνοή ζωής, ας πούμε, στα χωριά τα οποία ερημώνουν δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Και αποκεντρώνουν, ας πούμε, γενικότερα τον κόσμο όσον αφορά τον τουρισμό, τον αθλοτουρισμό. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται τέτοιες εκδηλώσεις.
0: Εσείς στείλατε το μήνυμά σας. Ελπίζουμε ότι θα το ακούσουν αυτοί στους οποίους το απευθύνετε. Να σας ευχαριστήσω πολύ και βέβαια θα επικοινωνήσουμε εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα, πριν δηλαδή από την διοργάνωση, για να δούμε πού είμαστε σε επίπεδο εγγραφών και σε επίπεδο της τελικής προετοιμασίας για τη διοργάνωση.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Και θα είμαστε σε επαφή.
0: Έπεται συνέχεια, βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κέτζος, ο τεχνικός διευθυντής του Ηράκλειου Άθλου, αυτού του αθλητικού γεγονότος, τρέξιμο βουνού. 4 Οκτωβρίου, θυμίζουμε, στην Τσαπουρνιά Ερημάνθου. Και την ερχόμενη Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, λήγουν οι εγγραφές για όσους θέλουν να λάβουν μέρος στον αγώνα. Εμείς, να περάσουμε όμως στην επόμενη σύνδεσή μας, γιατί η πήγαμε πρώτα στο αστικό περιβάλλον, ανεβήκαμε στο βουνό, τώρα θα ξανακατεύουμε προς τα κάτω και θα πάμε στο κέντρο της Πάτρας. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300, για να δούμε πώς είναι σήμερα η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε κύριε Βασιλάκη, καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας. Καμία σχέση η σημερινή εικόνα με τη χθεσινή στο κέντρο της πόλης. Ήρεμα τα πράγματα, χωρίς μεγάλες ταλαιπωρίες.
0: Αποφασίσαμε να περπατήσουμε σήμερα περισσότερο.
2: Είμαστε σαν τους αλληγκάρια. Βγαίνουμε με τη βροχή, εμείς βγαίνουμε με τον ήλιο. Βασικά δεν έχει μεγάλη κίνηση. Υπάρχει διπλό παρκάρισμα. Σε κάποιους δρόμους που συνεχίζονται τα έργα, υπάρχει ταλαιπωρία.
0: Μην χαλάσουμε και τις καλές μας συνήθειες.
2: Τώρα σκάβουν στην πλατεία στα Ψεραλόνια, τη σκάβουν το φυσικό αέριο. Όσοι κυκλοφορούν εκεί στην πλατεία θα το έχουν ήδη. Δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα όμως δεν έχουμε. Και σε αυτό το διπλό παρκάρισμα που είναι μόνιμο, σοβαρά προβλήματα δεν έχουμε.
0: Εντάξει, ας μείνουμε λοιπόν σε αυτή την αισιόδοξη εικόνα.
2: Προσοχή μόνο Καρόλου και Κορίνθου, δεν λειτουργεί το φανάρι.
0: Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν Καρόλου και Κορίνθου. Ιδιαίτερη προσοχή για να το επισημαίνετε εσείς που είστε επαγγελματίας οδηγός και καταλαβαίνετε το βαθμό επικινδυνότητας, πόσο μάλλον εμείς που πρέπει 2 και 3 φορές περισσότερο να προσέχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ο ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μας είπε για την κίνηση στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα σήμερα λόγω και των βελτιωμένων καιρικών συνθήκων σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν η δεύτερη ανάγνωση. Ήταν μαζί μας η Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια της παραγωγής. Στις μουσικές Γιώργος Κυριαζής και Κωνσταντίνα Μάντζαρη, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Ραντεβού πάλι αύριο λίγο μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα κάνουμε μία βόλτα σε όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά, με βοήθεια φυσικά των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 23 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περισσότερα από 300 κιλά κάναβης εντοπίστηκαν σε φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμένιτσας. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος που επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομιλικό του στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Πυροβολισμοί στο κέντρο της Καλαμάτας ανησύχησαν τους κατοίκους σήμερα το πρωί. Δεν τραυματίστηκε κανείς, σε πλήρη εξέλιξη έρευνα. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του ενώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με την Ιγουμενίτσα, όπου εκεί βρέθηκαν σε φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας περισσότερα από 300 κιλά κάναβης. Η Βάσο Γκόρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το απόγευμα της Δευτέρας η Διεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε το ελληνικό FBI, σε επιχείρηση εντόπισε φορτηγό το οποίο σε παλέτες, σε 24 παλέτες που είχε μέσα στο όχημα, να αποβιβάζεται στη χώρα μας από την Αγκόνα της Ιταλίας και να φέρει πάνω μέσα στο φορτίο 300 κιλά κάναβης και 800 γραμμάρια, επιμελώς συσκευασμένα και κρυμμένα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και στελέχη της τοπικής υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων, αλλά και η περιφερειακή δύναμη του λιμενικού για τέτοιες υποθέσεις και ο αστυνομικός σκύλος Βλαντ του λιμενικού σώματος, ο οποίος εντόπισε αρχικά τα κυβότια και στη συνέχεια επενέβησαν οι άντρες ή τα στελέχη των αρχών.

0: Ισπανία, δεν κατάφεραν οι αρχές να αποσπάσουν ακριβώς από πού φόρτωσε και μέσω Ανκόνας έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Εικάζεται ότι η μεγαλύτερη ποσότητα των ναρκωτικών της υδροπονικής αυτής κάναβης προορίζονταν για την τουρκική αγορά.
1: Μάλιστα. Βάσου, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς χθες η κακοκαιρία έπληξε περιοχές της Ηπείρου, μάλιστα στα Ιωάννινα και Ραυνός, χτύπησε βοσκοτόπι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 30 πρόβατα.
0: 88 πρόβατα.
1: 88, μάλιστα, ναι.
0: 88 πρόβατα από ένα μεγαλύτερο κοπάδι στην περιοχή του περιστερίου του νομού Ιωαννίνων, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρα, χτύπησε ο κεραυνός. Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο κοπάδι την ώρα του περιστατικού, δεν τραυματίστηκε, ενώ σώθηκε και το υπόλοιπο κοπάδι. Θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ντόπια φυλή, την οποία ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος συντηρεί εδώ και 5 γενιές, και σήμερα το πρωί που συνομίλησα μαζί του μου είπε ότι το πρόβλημά του είναι ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για μια ντόπια φυλή θα αργήσει πολύ να καταφέρει να αναπαράξει τα πρόβατα. Ήδη έχει γίνει καταγραφή από τον ΕΛΓΑ και αυτή τη στιγμή γίνεται και η υγειονομική ταφή των ζώων. Τώρα, ανεμοστρόβιλος έπληξε και το προδρόμι Σουλίου και προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε κτηνοτροφική μονάδα. Ισοπαίδωσε στην ουσία τμήμα των εγκαταστάσεών της. Δεν υπήρξε απώλεια ζώων, δεν ήταν μέσα τα ζώα εκείνη τη στιγμή. Ζημιές καταγράφηκαν και σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου έγιναν παρεμβάσεις από συνεργεία του Δήμου. Να πούμε ότι χθες είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας και τοπικά. Σε κάποια σημεία έβρεχε καταρακτοδός, σε κάποια σημεία ισχυρή άνεμη και σε κάποια άλλα σημεία στα παράλια ο κόσμος ήταν στην παραλία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς προβλήματα δημιούργησε και εκεί η έντονη καταιγίδα η οποία έπληξε την Κέρκυρα. Υδροστρόφιλοι, πλημμυρικά φαινόμενα και κεραυνοί κινητοποίησαν κατοίκους και επαγγελματίες. Ο λυκούργος Σκιαδόπουλος θα μας πει τώρα περισσότερα. Λυκούργε.
2: Καλό μεσημέρι, Φίκη. Νέα προβλήματα είχαμε στην πόλη της Κέρκυρας από την έντονη χθεσινή βροχόπτωση και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σπηλιάς. Επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 25 χρόνια. Καταστήματα και περιουσίες πλημμύρισαν, με επαγγελματίες της περιοχής να εκφράζουν την αγανάκτησή τους. Το πρόβλημα συνδέεται με το αποχητευτικό δίκτυο και τις υπερχυλήσεις, όταν οι αγωγοί δεν μπορούν να απορροφήσουν τον μεγάλο όγκο νερού. Κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν από τους αρμόδιους φορείς άμεσες τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Στην θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας εμφανίστηκαν επίσης ταυτόχρονα 5 υδροστρόβιλοι, οι οποίοι όμως δεν δημιούργησαν περαιτέρω προβλήματα. Χθες εξάλλου, μετά από πτώση κεραυνού κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην περιοχή του Κανονίου στην Κέρκυρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά καταστράφηκε ολοκληρωτικά η τριώροφη οικία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Στην Πάτρα, εντωμεταξύ, εκεί η ισχυρή καταιγίδα που εκδηλώθηκε χθες δημιούργησε κάποια προβλήματα σε αρκετές περιοχές εκεί στην Πάτρα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι. Τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργήθηκαν από την συσσόρευση νερών στην περιοχή της Ακτής Δημαίων. Είναι η περιοχή μπροστά από το νέο λιμάνι της Πάτρας. Είναι μια περιοχή στην οποία εντοπίζεται πρόβλημα κυρίως επειδή η στάθμη του θαλασσινού νερού είναι ψηλότερα από το ύψος των πεζοδρομίων. Επίσης, προβλήματα είχαμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Εκεί σημειώθηκαν υπερχυλήσεις φρεατίων. Σε μια άλλη περιοχή, στα Δεμένικα, αλλά μιλάμε πάντα για το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας, του Δήμου Πατρέων. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγειοι χώροι σε επιχειρήσεις και κατοικίες και μάλιστα χρειάστηκε να αντλήσουν τα νερά η πυροσβεστική υπηρεσία με το προσωπικό της. Η ζωή όμως υδάτων είχαμε και στα

0: δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που εδρεύει στο Ρείο και στον Άγιο Ανδρέα. Τα συγκεκριμένα νοσοκομεία στα κτίρια τους βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, ειδικά για την περίπτωση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Το ταχύρυθμο τμήμα του νοσοκομείου θα μείνει και σήμερα κλειστό μετά την εισρωή υδάτων κατά τη χθεσινή νεροποντή. Η διοίκηση, ουσιαστικά με ανακοίνωση που εξέδωσε, αποδίδει ευθύνες στον ανάδοχο των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου και υποστηρίζει ότι τα προβλήματα προκλήθηκαν από εργασίες που γίνονταν στην οροφή του, κάτι το οποίο είχε συζητηθεί πριν από λίγες ημέρες σε σύσκεψη και είχε επισημανθεί το γεγονός, όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, πως οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν την έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών. Πάντως, μέχρι τώρα η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει γνωστοποιήσει τη θέση της για το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στο νοσηλευτικό ίδρυμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Καθώς Μπάμπη, μία οικογένεια στον Πύργο φαίνεται πως βρίσκεται στο στόχαστρο αντιπίνων από τους συγγενείς ενός 17χρονου Ρωμά που έχασε τη ζωή του πρόσφατα σε τροχαίο. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Πατρίς, όπου η μητέρα της οικογένειας κατήγγειλε ότι η 12χρονη κόρη της δέχθηκε επίθεση στο δρόμο από γυναίκες Ρωμά.
1: Πάρα πολύ σωστά, έτσι είναι τα πράγματα, μόνο που δεν είναι θέμα αντιπίνων, καθώς λέει η μητέρα της 12χρονης ότι δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό. Απλά έχει μπει στο στόχαστρο, προφανώς λόγω λανθασμένης πληροφόρησης που έχουν οι συγγενείς του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα, το οποίο έγινε κοντά στο κέντρο του Πύργου στις 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα, το περιστατικό έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν η 12χρονη κόρη της συγκεκριμένης γυναίκας που κατήγγειλε το περιστατικό ήταν στο σχολείο και έκανε για τον καθιερωμένο αγιασμό. Αμέσως μετά την λήξη επισκέφτηκε τη μητέρα της στο κατάστημα το οποίο διατηρεί και στη συνέχεια πήγε προς το σπίτι της, όπου στο δρόμο κατάλαβε ότι την ακολουθούσαν 4 γυναίκες Ρωμά. Φοβήθηκε το κορίτσι, επικοινώνησε με το κινητό τηλέφωνο με την μητέρα της, της είπε το περιστατικό, ότι δηλαδή την εξύβριζαν, της πετούσαν μπουκάλια, πέτρες, οι 4 γυναίκες, και πήρε την οδηγία από τη μητέρα της να πάει σε κάποιο παρακείμενο κατάστημα και να μπει μέσα έτσι ώστε να προφυλαχθεί. Πράγματι πήγε η μητέρα της και την βρήκε την 12χρονη, η οποία καταλαβαίνετε ότι ψυχολογικά ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία, έγινε η σύλληψη των 4 γυναικών και μάλιστα οι 4 γυναίκες καταδικάστηκαν στη συνέχεια από το αυτόφορο σε ποινή φυλάκισης 2 μηνών με αναστολή 15 μηνών. Ωστόσο, για την οικογένεια τώρα αυτή η δικαστική απόφαση δεν έβαλε τέλος στην όλη περιπέτεια, καθώς η γυναίκα τονίζει ότι δέχεται συνεχόμενες απειλές και μάλιστα αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της, να πάρει και τα παιδιά της για να μείνει κάπου αλλού, γιατί δεν ένιωθε ασφαλής η ίδια και η οικογένειά της. Το κακό με όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η γυναίκα δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό με το θανατηφόρο τροχαίο. Μάλιστα λέει η ίδια ότι δεν έχει καν αυτοκίνητο. Και δεν ξέρει για ποιο λόγο έχει μπει στο στόχαστρο της οικογένειας του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του. Προφανώς από λανθασμένη πληροφόρηση της οικογένειας έχει μπει στο στόχαστρο.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι και η ίδια και η οικογένειά της έχουν απευθυνθεί στην αστυνομία, φαντάζομαι.
1: Ναι, σαφώς, αλλά εκτός από την αστυνομία παίρνουν και τα δικά τους μέτρα. Δηλαδή έχουν φύγει από το σπίτι το οποίο έμεναν.
0: Μάλιστα.
1: Και μένουν σε κάποιο άλλο χώρο. Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πυροβολισμοί τώρα είχαμε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Καλαμάτας, οι οποίοι ανησύχησαν τους κατοίκους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς και σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ένας 38χρονος για το περιστατικό. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Ένα πραγματικά ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό, Βίκυ, συνέβη σήμερα λίγο πριν τις 8 το πρωί στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, όταν περίοικοι άκουσαν 2 πυροβολισμούς. Στη συνέχεια, μια γυναίκα φαίνεται πως κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο. Η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία εργάζεται σε ένα περίπτερο εκεί στην περιοχή, κλήθηκε για κατάθεση και φαίνεται ότι είχε αναγνωρίσει τον άμβρα, ο οποίος είχε πυροβολήσει. Μέχρι να δούμε αν είχε πυροβολήσει εναντίον της ή στον αέρα. Και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 38χρονο, ο οποίος κρυβόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο που συνέβη το περιστατικό στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Ο συγκεκριμένος άνδρας κρυβόταν πίσω από καθιθάμενος. Αυτή τη στιγμή έχει συνειδηθεί, βρίσκεται υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι ακόμα σε θέση ο ίδιος να δώσει την κατάθεσή του. Φαίνεται ότι είχαν σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα και φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας ή της κλοπής. Δηλαδή οι προβολισμοί δεν είχαν αυτό το σκοπό. Μένει να δούμε αν ήταν λόγω της σχέσης που είχαν, και είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν αυτοί οι προβολισμοί ήταν στον αέρα για εκφοβισμό ή αν είχαν στόχο την γυναίκα και στάθηκε πολύ τυχερή που δεν την βρήκαν. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που διερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, και σίγουρα θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ώρες, Βίκυ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος, ο οποίος επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη, είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κώστα.
3: Ολοκληρώθηκε η απολογία του ανήλικου, ο οποίος το πρωί της περασμένης Πέμπτης κατηγορείται πως πήρε ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ της περιοχής στα Λαγκαδίκια και προσπάθησε να χτυπήσει ένα συμμαθητή του στο σχολείο. Αποτράπηκε όμως η επίθεση αυτή και στη συνέχεια κατηγορείται ότι πήρε και δεύτερο μαχαίρι, πάλι από το ίδιο σούπερ μάρκετ, και προσπάθησε να επαναλάβει αυτό που έκανε σε δεύτερο συμμαθητή του. Ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του, υποστήριξε ότι εδώ και καιρό έχει πέσει θύμα bullying. Ανέφερε ότι αποπειράθηκαν τα παιδιά τα οποία επιτέθηκε να το κακοποιήσουν και σεξουαλικά, και επικαλείται μάλιστα ότι η μητέρα του έχει καταθέσει ήδη μήνυση εδώ και 1,5 μήνα για τα γεγονότα αυτά, όπως ο ίδιος τα εξιστορεί. Βρίσκεται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να πάρει σύμφωνη γνώμη για την ποινική του μεταχείριση από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Τώρα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται ένορκη διοικητική εξέταση, και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο η Δέσποινα Κουλούμπρη τώρα θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, δυστυχώς, τραγική κατάληξη. Για χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12, η επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών σε δύσβατη περιοχή εδώ στο νησί της Ρόδου. Όπως είπατε και εσείς, ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στην προσπάθειά του να προσεγγίσει δύο Ιταλούς περιπατητές και να τους μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο. Πρέπει να πούμε ότι οι εικόνες από το φαράκι της Σιδερίτισσας εδώ στη Ρόδο αποτυπώνουν τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε αυτή η επιχείρηση διάσωσης των δύο τουριστών. Απόκρυπνο, ανάγλυφο και βραχώδες πλαγιές, στενά περάσματα, και υπάρχει και μια δυσκολία πρόσβασης. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο για τις δυνάμεις διάσωσης. Όπως είπα και πριν, το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 12 και 4 στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Είναι στον ορεινόγκο του Αταβύρου, κοντά στο χωριό Σιάννα. Οι δύο ολοδαποί είχαν εγκλωβιστεί σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και βραχώδες σημείο. Ζήτησαν αμέσως τη συνδρομή της πυροσβεστικής και σύμφωνα με πληροφορίες, όπως ανέφερα και πριν, πρόκειται για δύο Ιταλούς αναρριχητές. Μετά από την αυτοσύμβο βοήθειας για την επιχείρηση, κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής και κατά την προσπάθεια προσέγγισης των δύο τουριστών, ο 52χρονος πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε σε βραχώδες σημείο και να έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στο φαράγγι. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια της πτώσης δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι σε εξέλιξη η έρευνα και έχει διεταχθεί ΕΒΕ. Εδώ αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο πυροσβέστης εντοπίστηκε αρχικά με τη βοήθεια ντρόουν, το οποίο πραγματοποιήσε περιπολία στην ευρύτερη περιοχή, και μετά δυστυχώς ακολούθησε η επιχείρηση ανάστησης, ενώ η συνέχεια παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, που εκεί τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Απότομα μπήκε το φθινόπωρο και ήδη στην Καστοριά οι κάτοικοι ανάβουν τα τζάκια για να ζεσταθούν κατά τις νυχτερινές ώρες, οπότε και οι παραγγελίες για καυσόξυλα έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάντως η διάθεση στην Καστοριά των καυσόξυλων ξεκίνησε με αύξηση. 10 ευρώ ο τόνος περισσότερα από πέρσι θα κληθούν να το πληρώσουν και ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ο χειμώνας εδώ βρίσκεται ήδη πρώτων πυλών και οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Η θερμοκρασία την ώρα, Βίκυ, είναι 15 βαθμοί Κελσίου. Νωρίτερα είχαμε ακόμα και το πρωί είχε πέσει και κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Ήδη τα βράδια οι πρώτες καμινάδες στα σπίτια έχουν αρχίσει να καπνίζουν, κυρίως σε νοικοκυριά όπου ζουν ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά, όπου η θέρμανση είναι ανάγκη πρώτης προτεραιότητας. Το μεγάλο ερώτημα όμως που βασανίζει κάθε νοικοκυριό στην περιοχή μας είναι ένα, Βίκυ. Πώς θα βγει ο φωτεινός χειμώνας και τι θα κάψουμε. Η αγωνία είναι διάχυτη. Με το πετρέλαιο θέρμανση φυσικά οι φήμες είναι γνωστές, τα συζητάμε. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κίνηση θα είναι πολύ ανεβασμένη. Να δούμε τι θα γίνει και με το επίδομα θέρμανσης. Αν αναλογιστεί κανείς λοιπόν ότι πέρυσι η πλειοψηφία των κατοίκων αδυνατούσε να απομυθευτεί τις απαραίτητες ποσότητες, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε φέτος. Το πρόβλημα όμως δεν σταματάει εκεί. Μιλάμε και για τα καυσόξυλα, τα οποία πήραν και αυτά μία αύξηση του τάξης των 10 ευρώ. 10 ευρώ στο τόνο στο δρύς και 10 ευρώ τόνος στην οξιά. Το δρύς έχει 160 ευρώ τόνος και 150 έχει η οξιά. Η τιμή έχει πάρει την ανιούσα, η ζήτηση είναι μεγάλη τώρα όμως, αυτή την περίοδο, τα από τέλη Αυγούστου ξεκίνησαν τα σπίτια να παραγγέλνουν, να κάνουν τις παραγγελίες τους, διότι εδώ υπάρχει και ένα οξύμορο, η αλλαγή αυτή στη συμπεριφορά των καταναλωτών είναι αποκαλυπτική. Τις προηγούμενες χρονιές οι προμήθειες ξεκινούσαν από τον Απρίλιο και τον Μάιο, ώστε τα ξύλα να προλάβουν να στεγνώσουν και να στιβαχτούν στην ώρα τους. Φέτος είδαμε τα νοικοκυριά να κάνουν τις πρώτες δειλές παραγγελίες μόλις στα τέλη Αυγούστου. Και μάλιστα κανείς δεν παραγγέλνει την ποσότητα που χρειάζεται για να βγάλει όλη τη σεζόν, διότι υπάρχει αυτή η οικονομική δυσπραγία που όλοι καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Παραγγέλνουν μικρές ποσότητες, όσο δηλαδή αντέχει το υστέρημά τους εκείνη τη στιγμή. Η τοπική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο αδιέξοδο, καθώς οι μέρες περνούν, το κρύο δυναμώνει και τα μέσα θέρμανσης μετατρέπονται σε είδη πελτελείας, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παλιές βεβαιωμένες οφειλές διεκδικεί ο Δήμος Μυτιλίνης. Οφειλές από το 2012, είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη, είτε από κλήσεις της τροχέας. Αφορούν ακόμα και ανίσπρακτα δημοτικά τέλη από παρόχους ενέργειας. Μυρσίνη Τζινέλη τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
6: Πράγματι, Βίκυ, 5.000 ειδοποιητήρια πληρωμής πήραν τις τελευταίες ημέρες πολίτες για οφειλές στο Δήμο από το 2012. Είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη, είτε από κλήσεις της τροχέας. Οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο και από την ηλεκτρονική πύλη του Συστήματος Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων, είτε επικοινωνώντας με την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου. Όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Μυτιλίνης, κάποιες οφειλές αφορούν δημοτικά τέλη που πάροχοι ενέργειας δεν τιμολογούσαν στους λογαριασμούς ρεύματος πριν από το 2023. Και τα ποσά αυτά είναι προσαυξημένα με τόκους. Κάποιος μπορεί να μην έχει καθόλου σπίτι, για παράδειγμα, ή αυτοκίνητο στη Μυτιλίνη, να είχε νοικιάσει σπίτι για κάποιο διάστημα στην πόλη και να είχε κάποιο πάροχο πλην της ΔΕΗ και να έλαβε ειδοποιητήριο πληρωμής. Πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ταμιακή Υπηρεσία, καθώς είναι βεβαιωμένες στις οφειλές πλέον στη ΔΟΗ και αν δεν πληρωθούν, καταλαβαίνετε ότι θα εισπραχθούν μέσω της εφορίας. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για αυτές τις οφειλές έχει αποστείλει 2 φορές επιστολές για την τακτοποίησή τους, όμως πολλές από αυτές δεν βρήκαν τους αποδέκτες λόγω αλλαγής διεύθυνσης και επέστρεψαν, με αποτέλεσμα οι τόκοι να προσαυξάνονται. Να πούμε ότι για ποσά άνω των 100 ευρώ οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ρύθμιση με την Οικονομική Υπηρεσία. Να πω κλείνοντας, Βίκυ, ότι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών μας ενημέρωσε επίσης ότι η Οικονομική Υπηρεσία εξετάζει και τη δυνατότητα ελάφρυνσης από δημοτικά τέλη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα διοικητικά του όρια που επλήγησαν από τον αυτόδη πυρετό. Ανάλογο αίτημα έχει υποβληθεί στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, στα διοικητικά όρια, το οποίο είναι το σύνολο σχεδόν των μονάδων, τα ζώα των οποίων θανατώθηκαν. Ωστόσο, υπάρχουν στην περιοχή των Μυστεγνών και τις Θερμίες περί τις 25 εκμεταλλεύσεις και θα εξεταστεί με βάση το ισχύο νομικό πλαίσιο αυτή η δυνατότητα να απαλλαγούν δηλαδή ή να ανακουφιστούν από δημοτικά τέλη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. πρώτη εμφάνιση στις εκθέσεις του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου έκανε ο Εύρος, που μέχρι τώρα δεν είχε καταγεγραμμένο κρούσμα. Το θέμα, ωστόσο, δεν φαίνεται να προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που δηλώνουν ότι η φετινή έως τώρα εικόνα για την περιοχή είναι πολύ καλύτερη από προηγούμενες χρονιές. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, στην κορύφωση της περίοδου εμφάνισης κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, που είναι το δίμηνο ουσιαστικά Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, μπήκε και ο Εύρος στις εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΗ, που καταγράφουν αυτά τα περιστατικά λοιμόξεων. Τώρα, ο νομός εμφανίστηκε πρώτη φορά στην έκθεση της 9ης Σεπτεμβρίου, με δύο κρούσματα, ένα στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ένα στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου. Στην έκθεση της 17ης Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελευταία, αναφέρονται και πάλι δύο κρούσματα από την περιοχή του Σουφλίου, το ένα μάλιστα και με εκδήλωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το άλλο στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Όπως είπες, όλο το προηγούμενο διάστημα του καλοκαιριού, μέχρι και το τέλος Αυγούστου δηλαδή, ο Εύρος δεν ήταν ποτέ στις περιοχές της χώρας όπου είχαν εκδηλωθεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως και καμιά άλλη περιφερειακή ενότητα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τώρα, στις τελευταίες αυτές δύο εκθέσεις, του Σεπτεμβρίου ουσιαστικά, μαζί με τα κρούσματα στον Εύρο, εμφανίστηκε και ένα πρώτο κρούσμα στη Ροδόπη. Όμως, όπως ανέφερες, αυτό δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Μας μίλησε στην ΕΡΤ ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και είπε ότι αφενός οι παγίδες δεν δείχνουν επικίνδυνα υψηλούς αριθμούς μολυσμένων κουνουπιών, ούτε επικίνδυνα υψηλή μεταδοτικότητα, ενώ για τα πρώτα κρούσματα στους δύο νομούς δηλώνεται ότι και πολύ λιγότερα είναι σε σχέση με πέρυσι και με πιο ακόμα προηγούμενες χρονιές. Και σίγουρα η εικόνα για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Εκείνο, Δίκη, που έχει σημασία, και το λέω κλείνοντας, είναι ότι για πρώτη φορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης φέτος θα συνεχίσει το πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης των κουνουπιών και στη διάρκεια του χειμώνα.
0: Μάλιστα.
7: Με σκοπό να παρακολουθήσουν την τυχόν δραστηριότητα κουνουπιών σε αυτό το διάστημα που μέχρι τώρα όλοι θεωρούσαμε ότι είναι νεκρό για τα συγκεκριμένα έντομα. Γιατί δεν αποκλείεται αυτό να έχει αλλάξει λόγω των πιο ήπιων χειμώνων που έχουμε τα τελευταία χρόνια, Βίκη.
0: Μα έτσι ακριβώς, Χρυσούλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείωση παρουσιάζουν οι γεννήσεις και μάλιστα άνω του 45% από το 2009 μέχρι το 2024. Έντονο πρόβλημα παρουσιάζεται στις Έρες, στο Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, στην Ιμαθία αλλά και στην Πιερία. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το πρόβλημα εντοπίζεται εντονότερα στην Βόρεια Ελλάδα και δι' στην Κεντρική Μακεδονία, όπου σε Έρες, Θεσσαλονίκη, Κιλκί, Ιμαθία και Πιερία, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία, ξεπερνά κατά πολύ το 50% η μείωση της γεννητικότητας. Και σε ό,τι αφορά τις Σέρες, είναι χαρακτηριστικό και στα Γρεβενά ότι κάθε παιδί που γεννήθηκε το 2024, 3,5 ή και περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή. Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι για το Δήμο Παιωνίας το 2001 ο πληθυσμός άγγιζε τους 34.000 κατοίκους και πλέον 20 χρόνια μετά είναι 10.000 λιγότεροι. Και μιλάμε για έναν νομό που είναι ουσιαστικά στα σύνορα τα ορεινά χωριά του Κιλκής. Μεγάλο το ζήτημα και αυτό που τονίζουν οι δήμαρχοι είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, καθώς αυτό αποτυπώνεται και στις σχολικές μονάδες, καθώς έχουν σχεδόν μειωθεί κατά το ίμιση οι εγγραφές των παιδιών που πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο. Βέβαια υπάρχουν και 5 περιοχές που αντιστέκονται σε όλο αυτό το κύμα υπογεννητικότητας ουσιαστικά πλήττει την χώρα μας. Ναι. Είναι η Φύρα, η Ρωδή Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κο, η Νάξος και το Ρέθυμνο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Η μείωση τώρα των γεννήσεων συνεχίζεται, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΙΘΙΤΑ, Νίκος Καρανικόλας. Το 2025 έχουμε 65.000 γεννήσεις και πάνω από 120.000 θανάτους. Χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά προβλήματα, είπε ο κύριος Καρανικόλας, και συμπληρώσε πως θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες και θα παρουσιαστούν σημαντικές συνέπειες τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό ζήτημα. Στον ακούσουμε.
9: Είναι αμήλικτα τα νούμερα. η μείωση των γεννήσεων συνεχίζεται. Η θάνατη είναι ιδιαίτερα υψηλή. Σκεφτείτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το 25 έχουμε 65.000 περίπου γεννήσεις στην Ελλάδα και πάνω από 120.000 θανάτους. Δηλαδή έχουμε διπλάσιους περίπου θανάτους από τις γεννήσεις. Το 26 από τις εκθέσεις του πρώτου τριμήνου φαίνεται να είναι στα ίδια επίπεδα με το 25. Άρα λοιπόν, ναι, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με τη φυσική κίνηση πληθυσμού, αφού χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Και δεν είναι ότι τους χάνουμε, είναι νέοι άνθρωποι, αυτοί σιγά σιγά θα μπουν στην εργασία. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ασφαλιστικές εισφορές, είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται, μειώνονται συνεχώς σε όλη τη χώρα. Και ξέρετε, επειδή λέμε για τη Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία, η πραγματικότητα είναι ότι πέρασε το δημογραφικό και η συρρήκνωση του πληθυσμού από τις ορεινές περιοχές, δηλαδή η Ήπειρος έχει μειωθεί, δεν έχει να πάει πιο κάτω, και σιγά σιγά έχει περάσει στην παιδινή ηπειρωτική χώρα. Ειδικά, ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα, τα οποία επεκτείνονται. Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια θα μπουν σιγά σιγά, πέρασε από τους ορεινές οικισμούς, στους οικισμούς της επαρχίας, στις επαρχιακές πόλεις, και θα συνεχίσει αυτή η ιστορία συνεχώς στην Ελλάδα, αφού θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες, ιδιαίτερα σημαντική στη χώρα, με αποτέλεσμα να είναι και κοινωνικό και οικονομικό πια το ζήτημα, με πολύ σημαντικές συνέπειες.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Χάλκης, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη. Κύριε Φραγκάκη, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για το σπίτι του γιατρού στην Χάλκη. Πρόκειται για ένα νέο σπίτι, το οποίο υπάρχει μόνο για τη διαμονή του εκάστοτε γιατρού που επιλέγει να υπηρετήσει στην Χάλκη. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό.
11: Καταρχάς να πω πολύ γρήγορα όσον αφορά το προηγούμενο σας θέμα για το δημογραφικό,
0: για το δημογραφικό.
11: Και για τις μικρές και τις κοινωνίες, ότι όντως είναι μια κατάσταση η οποία πιέζει πάρα πολύ τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό και μπορεί να είναι και παγκόσμιο. Πλέον η νέα γενιά δεν έχει ως φιλοδοξία να παραμείνει σε ένα ορεινό χωριό της Μακεδονίας ούτε σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Έχουν άλλα πρότυπα, έχουν άλλες προτεραιότητες και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι
0: επιδεινώνει την κατάσταση, ναι.
11: Και θα έλεγα ότι είμαστε και στο σημείο μηδέν, διότι οι τελευταίοι κάτοικοι αυτών των περιοχών είναι η προηγούμενη γενιά, η γενιά του μπαμπά μου, της μαμάς μου, 75-80 ετών δηλαδή, που έχουν παραμείνει σε αυτούς τους τόπους. Όσον αφορά το 12 μήνο μιλάω, έτσι. Mm-hmm. Γιατί εμείς λόγω τουρισμού, τη σεζόν,
0: καλά, την καλοκαιρινή σεζόν υπερδιπλασιάζεστε εσείς εκεί, για να μην πω τριπλασιάζεστε. Αλλά φαντάζομαι τους χειμερινούς μήνες μειώνεται κατά πάρα πολύ ο πληθυσμός εκεί.
11: Αν μιλάτε για μας εδώ στο νησί, είμαστε το χειμώνα 250 άτομα και τον καλοκαίρι μπορεί να φιλοξενούμε και μια μέρα μπορεί να είμαστε και 1500-1700 άτομα. Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή 7 φορές και 8 φορές πάνω από τους μόνιμους κατοίκους. Αυτό δημιουργεί βέβαια πάρα πολλοί πιέσεις σε όλες τις υποδομές, την ίδρυυση, η αποχέτευση, η διαχείριση απορριμμάτων και γενικώς στην καθημερινότητα, αλλά αυτό είναι το ζούμε από τον τουρισμό, οπότε πρέπει να το υποστηρίξουμε και όλοι κάνουμε την προσπάθεια, είτε είμαστε η κοινωνία, είτε είμαστε εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως Δήμος δηλαδή, προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το θέμα που αναφέρομαι για το σπίτι του γιατρού, προσπαθούμε λόγω και της κατάστασης όπως είπαμε και λόγω του τουρισμού αλλά και λόγω του δημογραφικού να δημιουργούμε κίνητρα για τους δασκάλους μας, για τους καθηγητές μας, για τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς, τον γιατρό να έχουν μια καλή, να μην έχουν αυτή την πίεση και το άγχος τουλάχιστον που θα κοιμηθούν οι άνθρωποι. Οπότε με αυτή τη λογική, σε συνεργασία με την ομάδα Αιγαίου και την πρόεδρο την κυρία Ντενή Τσιμή, η οποία προς τιμήν της και εκείνη αλλά και οι συνεργάτες της και οι χορηγείς της έχουν φτιάξει από τα θεμέλια, από τις αρχές δηλαδή, ένα σπίτι, ένα νέο σπίτι, κόστος περίπου 160-170.000 ευρώ, ένα τεράστιο κόστος δηλαδή, μια καινούργια υγεία.
0: Από τα θεμέλια χτίστηκε, θέλετε να πείτε,
11: σωστά,
0: αυτό το σπίτι.
11: Σωστά. Προκειμένου να μένει ο εκάστοτε αγροτικός γιατρός, ο οποίος υπηρετεί στο πολυδύναμο περιφερειακό γιατρείο του νησιού, του Δημήτρη Κρεμαστινός, όπως ονομάζεται. Ολοκληρώ, δεν είναι κάτι μακέτα, ούτε είναι κάτι μελλοντικό. Έχει ολοκληρωθεί, το έχουμε εγκαινιάσει. Ο άνθρωπος μένει ήδη μέσα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες.
0: Σίγουρα.
11: Είναι και δίπλα στο πολυδύναμο, οπότε δεν χρειάζεται 12 η ώρα τα μέρα. Γιατί ξέρετε, οι αγροτικοί δεν έχουν ούτε εφημερίες, ούτε ωράριο. Είναι 24 ως 24 ώρες.
0: Όποτε χρειαστούν.
11: Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε ο άνθρωπος είναι δίπλα στο πολυδύναμο. Αν χρειαστεί κάποιο πήγον ή οτιδήποτε, βγαίνει από τη μία πόρτα, μπαίνει στην άλλη. Άρα
0: δεν χάνεται πολύτιμος χρόνος περιστατικά.
11: Σωστά. Και νιώθηκε, να σας πω κάτι, και νιώθηκε το ψυχολογικό, νιώθηκε πολύ καλύτερα από το εκείνη τη στιγμή που γίνεται το περιστατικό, πώς θα ανέβει, πώς θα πάει το περιστατικό εκεί και του καθεξής.
0: Μάλιστα. Κύριε Φρακάκη, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, αφού αναφέρατε και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους λιμενικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, θα πω εγώ. Προσωπικό το οποίο θα έρθει για ένα χρονικό συγκεκριμένο διάστημα στο νησί, για αυτούς τους ανθρώπους, έχετε σκεφτεί να μεριμνήσετε έτσι ώστε να μπορούν να μείνουν όσο πιο άνετα γίνεται και να μην έχουν το φόβο ότι τους θερινούς μήνες θα πρέπει να ξενικιάσουν, να φύγουν και να μην βρίσκουν εύκολα σπίτι?
11: Κοιτάξτε, για τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες δεν έχουμε θέμα σαν νησί. Τους αγκαλιάζει η κοινωνία, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος στο ίδιο σπίτι, οπότε δεν έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα σε σχέση με άλλες περιοχές έως τώρα, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
11: Ναι. Βέβαια, τώρα προβλέπουμε κάποιες κοινωνικές κατοικίες, ένα project νέο που κάνουμε εδώ στο νησί, ώστε να φτιαχτούν 20-30 οικίες με απότερο σκοπό να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Να ξέρετε πάντως ότι είναι ένα τεράστιο θέμα το στεγαστικό. Είναι πολύ δύσκολο και το αντιμετωπίζουν και οι μεγαλοπόλεις και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα και η Βαρκελόνη και γενικώς δηλαδή και μεγάλες κοινωνίες, όχι μόνο τα μικρά νησιά.
0: Ναι, σίγουρα δεν είναι μόνο τα μικρά νησιά. Έχετε δίκιο σε αυτό, διότι είναι δύσκολο και να βρεις ένα σπίτι έτσι ώστε να μείνεις σε μια μεγαλούπολη και τα ενίκια είναι στο Θεό και πολλά πολλά άλλα ζητήματα. Κύριε Φραγκάκη, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή συνέχεια.
11: Εμείς ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Καλή συνέχεια.
0: Τώρα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υγεία βρέθηκε στην Τρίπολη με επικεφαλής της Επιτροπής τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόρδρα, με στόχο την ενημέρωση για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους πολίτες. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καμία επιτροπή, 9 μελών, όπως πολύ σωστά είπες, επικεφαλής ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, ευρωβουλευτής, και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου μαζί του. Ήταν στοχευμένη η επίσκεψη αυτή που έγινε στην Τρίπολη με σκοπό να αξιολογηθούν οι περιφερειακές δομές υγείας και ταυτόχρονα να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με την αναπτυσσόμενη εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Οι ευρωβουλευτές επισκέφθηκαν αρχικά το Πανεργατικό Νοσοκομείο της Τρίπολης. Εκεί συνομίλησαν με τη διοίκηση, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Εξέτασαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες δομές υγείας στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν σε υποδομές, σε στελέχωση και σε ψηφιακό μετασχηματισμό. Να πω ότι η περιοδία, το πρόγραμμα μάλλον της περιοδίας, περιλάμβανε και επίσκεψη στον αναπτυσσόμενο κόμβο φαρμακευτικής παραγωγής της Τρίπολης, στη βιομηχανική περιοχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων με εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας βρέθηκαν η παραγωγική δυναμικότητα και οι επενδύσεις στην περιοχή, η έρευνα και η καινοτομία, αλλά και η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμβολή της Ελλάδας είναι στρατηγική στην ευρωπαϊκή υγειονομική ασφάλεια και την αυτονόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγωγές βασικών φαρμάκων και εν κατακλείδη τα συμπεράσματα από τις επαφές αναμένεται να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να διαμορφωθούν μελλοντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές που θα ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα υγείας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα λειτουργεί στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κύλα Κοζάνης μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως πολύ καλά προείπες, ανοίγει μετά από 10 χρόνια η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Επιστρέφει από σήμερα μέχρι την Κυριακή και βέβαια η φετινή διοργάνωση δεν σηματοδοτεί απλώς την επιστροφή μιας έκθεσης. Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση αλλαγών, με την οικονομία και την παραγωγική της βάση να αναζητούν νέες κατευθύνσεις και με επιχειρήσεις της περιοχής να καλούνται να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ρόλο την επόμενη μέρα. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί να αναδείξει φετινή διοργάνωση. Με 110 εκθέτες, η έκθεση φιλοδοξεί να γίνει ξανά ένας χώρος όπου οι τοπικές επιχειρήσεις συναντούν το κοινό, όπου τα προϊόντα της περιοχής αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση και όπου οι ιδέες, η τεχνογνωσία και η καινοτομία μπορούν να μετατραπούν σε νέες συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. Τα επίσημα εγγένεια πραγματοποιούνται σήμερα στις 7 το απόγευμα, παρουσία του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Η παρουσία του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία δεν περιορίζεται μόνο στην Κοζάνη και στην έκθεση. Ο κύριος Χατζηδάκης βρίσκεται από το πρωί εδώ στην Δυτική Μακεδονία, στη Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Κοζάνη. Και Κοζάνη με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επισκέψεις σε υποδομές και παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και συναντήσεις για έργα που συνδέονται με την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Σε λίγη ώρα, στις 2 το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με δημάρχους της περιοχής, με αντικείμενο τον οδικό άξονα Ξινό Νερό Πτολεμαίδα, ένα έργο που εντάχθηκε τον Ιούλιο στις επενδύσεις στρατηγικής σημασίας. Και στις 6 το απόγευμα θα βρεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη, παρουσία και στελεχών της ΔΕΗ. Την ίδια ώρα στην Κοζάνη όλα θα είναι έτοιμα για τα εγγένεια της έκθεσης. Μια διοργάνωση που επιστρέφει με βασικό ζητούμενο να αναδείξει όχι μόνο όσα παράγει σήμερα η Δυτική Μακεδονία, αλλά και όσα μπορεί να δημιουργήσει τα επόμενα χρόνια. Οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης θα κινηθούν γύρω από την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την αγροδιατροφή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη σύγχρονη εστίαση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους νέους ανθρώπους που επέστρεψαν στην περιοχή και επέλεξαν να επιχειρήσουν και να εργαστούν στον τόπο τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται δράσεις για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, τη μικρή μεταποίηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Παράλληλα, μέσα στην έκθεση, η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης συμμετέχει με 3 ενημερωτικά περίπτερα, μεταφέροντας στο χώρο της διοργάνωσης μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Στο περίπτερο του Τμήματος Τροχιάς Κοζάνης, το ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει ο προσωμιωτής σύγκρουσης, αλλά και τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας που προσωμιώνουν τις συνθήκες μέθης και κόπωσης. Οι ενήλικες επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία το πώς επηρεάζεται η αντίληψη και η αντίδραση ενός οδηγού και να αντιληφθούν με βιωματικό τρόπο τους κινδύνους που κρύβει η οδήγηση μέσα από την κατανάλωση αλκοόλ ή σε καταστάσεις κόπωσης. Το μήνυμα της τροχέας είναι σαφές. Ζώνη ασφαλείας, κράνος και υπεύθυνη οδήγηση. Βέβαια, την ίδια ώρα, στο περίπτερο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης, το κοινό θα μπορέσει να ενημερωθεί για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και για το ρόλο των αστυνομικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν θα δούμε σήμερα σε αυτά τα εγγένεια. Παρακαλώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.

0: Την έντονη αγανάκτησή τους αλλά και την ανησυχία τους εκφράζουν οι επικουρικοί του ΕΚΑΒ στην Κρήτη, καθώς στον πάγο παραμένει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για το λοιπό επικουρικό προσωπικό στο νησί, με άμεσες συνέπειες και για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ σχεδόν 2 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας. Από την ΕΡΤ Χανίων η Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Το πρόβλημα, όπως ακριβώς το είπες, είναι μεγάλο, αφορά όλο το νησί. Από την 7η τώρα υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, αυτή η καθυστέρηση αποδίδεται από τη μια σε πρόβλημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, που δεν επιτρέπει την ομαλή εξέλιξη των αξιολογήσεων, και από την άλλη στους αργούς ρυθμούς διεκπεραίωσης λόγω υποστελέχωσης της υπηρεσίας. Η εξήγηση πάντως για την πλατφόρμα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, γιατί πρόκειται για κεντρική εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας που χρησιμοποιείται από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες. Εμείς έχουμε στοιχεία ότι τουλάχιστον 2 άλλες ΥΠΕ έχουν ήδη προχωρήσει στην ανάρτηση των πινάκων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στα τέλη Ιουλίου. Θα σας δώσω την εικόνα που είναι και πιο χαρακτηριστική. Σε σύγκριση με το προηγούμενο κύκλο, για τον πρώτο συμπληρωματικό κύκλο του 26, οι αιτήσεις έκλεισαν 20 Μαρτίου και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε τους πίνακες κατάταξης την 1η του Απρίλη. Χρειάστηκαν δηλαδή μόλις 12 μέρες έναντι 54 ημερών που έχουν ήδη περάσει στη σημερινή διαδικασία, χωρίς την έκδοση των νέων πινάκων. Βγάλαν ανακοίνωση λοιπόν, και όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά πρέπει να γίνει κάτι χθες, γιατί μιλούμε για την εξυπηρέτηση και το έργο των ανθρώπων αυτών στο πολύτιμο θέμα της υγείας που μας αφορά όλους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μόνο 5 αστυνομικοί τοποθετήθηκαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου από τους 24 που είχαν ζητηθεί, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, με το συνδικαλιστικό όργανο να προτείνει ως άμεση λύση, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, την τοποθέτηση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τα παράλληλα έλεος, η Ένωση αναφέρεται και στις τακτικές μεταθέσεις του Κολακιουριού, όπου όπως υποστηρίζει καταγράφηκαν 14 αυξήσεις και εισάριθμες αναχωρήσεις, με αποτέλεσμα σύμφωνα με την ίδια να μην υπάρξει ουσιαστική αύξηση της δύναμης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου και λέει ότι οι κενές οργανικές θέσεις αγγίζουν το 45%. Ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω μείωση του προσωπικού λόγου συνταξιοδοτήσεων. Όπως επισημαίνει, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προβλήματα όσο για τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των εξυπηρέτηση των πολιτών. Και όπως είπες, ζητούν τοποθέτηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ενθαρρυντικά τα μηνύματα τώρα για το χειμερινό τουρισμό στην Κρήτη. Ενδεικτικό του αυξημένου ενδιαφέροντος είναι, μεταξύ άλλων, πως σε διεθνή τουριστική έκθεση που διοργανώθηκε στη Γαλλία, ο πρέσβης της Ελλάδας ενημέρωσε ότι η Transavia France αποφάσισε να επεκτείνει το πτητικό της πρόγραμμα προς το νησί τη χειμερινή περίοδο. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Το Παρίσι λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε από τον πρέσβη της χώρας μας στη Γαλλία, τον κύριο Νικολαίδη, θα συνδέεται απευθείας με το Ηράκλειο με έως και 4 πτήσεις εβδομαδιαίως, και η αρχή θα γίνει στα τέλη Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση αυτή έγινε στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Διεθνούς Εκθέσεων Τουρισμού που διεξήχθη στο Παρίσι, όπου η Κρήτη συμμετείχε με δικό της περίπτερο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο δήλωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού, ο κύριος Κυριάκος Κότσογλου, που συμμετείχε, που έδωσε το παρόν στην έκθεση. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι Γάλλοι στην Κρήτη φέτος θα ξεπεράσουν τους 500.000 για πρώτη φορά, και ότι το 2027 αναμένεται ξανά να έχουμε, θα έχουμε ανωδικές τάσεις όσον αφορά τις αφήξεις Γάλλων τουριστών. Είπε επίσης ο κύριος Κότσογλου ότι η Transavia France, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, θα ξεκινήσουμε με 2 ταξίδια εξοικείωσης, προκειμένου στη συνέχεια να πάμε στα 4 εβδομαδιαίως, και στόχος είναι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο Γάλλους τουρίστες στην Κρήτη στη διάρκεια του χειμώνα. Και πολύ σημαντικό, όπως είπε ο κύριος Κότσογλου, είναι να παρουσιάσουμε στα ταξίδια εξοικείωσης που θα έχουμε τον Οκτώβριο, που για μας είναι ακόμα ακόμα τουριστική περίοδος, να μπορούμε αυτό το οποίο θα δείξουμε λοιπόν στη διάρκεια του Οκτωβρίου να το διατηρήσουμε και το χειμώνα και οι επισκέπτες μας να απολαύσουν και μια διαφορετική Κρήτη που είναι εξίσου όμορφη όμως με την καλοκαιρινή.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, μια πλατφόρμα που μετατρέπει τις προσωπικές καταγραφές σε καθοδήγηση για άσκηση, διατροφή, γεύματα, σώμα και ευεξία, δημιούργησε ο Λαρισαίος Χρήστος Αποστόλου. Πρόκειται για το aruri.gr, μια διαδικτυακή πλατφόρμα προσωπικού AI coach που ενώνει 16 τομείς της καθημερινότητας του χρήστη. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την Art Larissa's. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Χρήστος Αποστόλου μίλησε στην Art Larissa's για την εφαρμογή αυτή, όπου μπορεί κάποιος βεβαίως να βάλει τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να διαχειριστεί το χρόνο του, τι θέλει να φάει, ποιες ασκήσεις να κάνει και βεβαίως να του βγει ένα πλήρες πρόγραμμα για όλη την εβδομάδα, το οποίο βεβαίως συνδυάζει εκτός από πάνω από 2.500 ασκήσεις με οπτικό οδηγό, 1.653 αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεσή τους και για την αποφυγή λαθών, καθώς επίσης υπάρχει και βιβλιοθήκη με 1.000 και πλέον συνταγές και πιάτα που διαθέτουν στοιχεία αναμερίδα και χρόνο, θερμίδες, την πρωτεΐνη του κάθε γεύματος, καθώς επίσης και μια λίστα με 279 προϊόντα αναφοράς από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι οποίες βεβαίως αποτυπώνουν τις πραγματικές τιμές και το ιστορικό των μεταβολών των τιμών, συγκρίνουν καταγεγραμμένες τιμές, τον υπολογισμό κόστους της λίστας και όλα αυτά βεβαίως που βοηθούν κάποιον να διαχειριστεί τον προσωπικό του χρόνο, να βάλει μέσα όλες τις παραμέτρους αν έχει κάποια ζητήματα με μικροτραυματισμούς, το ωράριο εργασίας του και έτσι να έχει ένα πλήρες πρόγραμμα που θα τον βοηθήσει στην πράξη να φροντίσει και την υγεία του, τόσο τη σωματική αλλά και την ψυχική. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εκπαιδευτικές ημερίδες στην Ικαρία και στους φούρνους Κορσέων για την προστασία της θαλάσσιας ζωής θα έχουμε το επόμενο διάστημα, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Την 5η λοιπόν, 24 του Σεπτέμβρη, θα γίνει παρουσίαση στο Γενικό Λύκειο Αγίου Κυρίκου στις 11 η ώρα το πρωί. Την Παρασκευή 25 στις 7.30 ώρα θα είναι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και νωρίτερα, και μάλλον λίγο αργότερα, και στο Λύκειο Ευρύλου στην Ικάρια. Να πω ότι θα γίνει είναι η παρουσίαση βιολογικού υλικού. Θα περιλαμβάνει βεβαίως και μελέτες που έχουν γίνει, αλλά και ενημέρωση των κατοίκων, των επαγγελματιών της θάλασσας, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους επισκέπτες. Και η δουλειά αυτή είναι από την επιστημονική ομάδα του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου, που είναι τμήμα του ΕΛΚΕΘΕ, στα πλαίσια της δράσης Ακριτικά 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση ανάπλασης του Άλσους Ευμύρου, το οποίο θα μεταμορφωθεί σε ένα ευρωπαϊκό προδιαγραφών χώρο πρασίνου, αναψυχής αλλά και πολιτισμού. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Την περίοδο των Χριστουγέννων του 2028, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, το αναμορφωμένο άλσος Ευμύρου Ξάνθης συνολικού εμβαδού 74 στρεμμάτων, που επί δεκαετίες παρέμενε αναξιοποίητο, θα κάνει την πρεμιέρα του μεταμορφωμένο σε έναν εντυπωσιακό χώρο που θα θυμίζει ανάλογα ευρωπαϊκά πάρκα. Και αυτό διότι σε έναν μήνα το αργότερο από σήμερα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αναπλασής του με χρονοδιάγραμμα περάτωσής τους τους 24 μήνες, καθώς η Δημοτική Αρχή Ξάνθης, τηρώντας τις δεσμεύσεις της και στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, προχωρά στην υλοποίηση του εμβληματικού αυτού έργου προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ με πόρους από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης. Στη συγκεκριμένη έκταση λοιπόν αφενός όχι μόνο θα διατηρηθεί το υπάρχον πράσινο, αλλά θα φυτευτούν και νέα δέντρα, ενώ ακόμη θα δημιουργηθούν δύο μεγάλες σύγχρονες παιδικές χαρές. υπαίθριο θέατρο, κιόσκια, περιπατητικές διαδρομές, πεζογέφυρα, στίβος αναρρίχησης, βοτανόκηπος και λαχανόκηπος και βιοκλιματικού αναψυκτήρι. Όλα προστατευμένα με σύστημα πυρόσβεσης. Ακόμη προβλέπεται χώρος στάθμευσης με μέρημνα και για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων. Όλα αυτά και άτομα με αναπηρία στόχος. Η ανάδειξη του πάρκου ως ενός νέου τοπόσημου της Ξάνθης, ως χώρο αναψυχής όλων των κατοίκων και των επισκεπτών, που θα φιλοξενεί μεταξύ άλλων πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περιβαλλοντικές δράσεις. Η χρήση του μάλιστα θα διέπεται από κανονισμό λειτουργίας, μέσω του οποίου προνοείται και η εξασφάλιση πόρων για τη φύλαξη και την καθαριότητά του. Για ένα ιδιαίτερα σημαντικό για την Ξάνθη έργο που δεν αφορά προς την αναμόρφωση ενός ακόμη χώρου πρασίνου, αλλά το πώς θέλουμε να είναι η πόλη μας τα επόμενα χρόνια, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός, συμπληρώνοντας πως το νέο άλσος Ευμύρου θα συνδέει τη φύση με την οικογένεια, το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την αναψυχή με την κοινωνική ζωή και τελικά την πόλη με τους ανθρώπους της και τους επισκέπτες της. Βίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας διοργανώνει απόψε η πρεσβεία της γειτονικής χώρας στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Πέννη Τομπρή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Πρόκειται για μια συναυλία του κουαρτέτου εγχόρδων Καλίγκο, που αποτελείται από μουσικούς της ορχήστρας του φημισμένου ιδρύματος Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε της Γένοβας. Το Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε, που ιδρύθηκε το 1828, είναι ένα από τα σημαντικότερα και πλέον καταξιωμένα λυρικά θέατρα της Ιταλίας και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μουσική ζωή της χώρας αλλά και τη διεθνή μουσική σκηνή. Η ορχήστρα του έχει συνεργαστεί με ορισμένους από τους σημαντικότερους μαέστρους διεθνούς κύρους, ενώ το ρεπερτόριο του κουαρτέτου καλύπτει τις σημαντικότερες περιόδους της μουσικής δωματίου, από τον μπαρόκ και τον κλασικισμό έως τα μεγάλα έργα του ρομαντισμού και της σύγχρονης μουσικής. Έχοντας ήδη συμμετάσχει σε μια σειρά σημαντικών εκδηλώσεων εκπροσωπώντας το Θέατρο Κάρλο Φελίτσε, το κουαρτέτο Καλίγκο έρχεται στο Ηράκλειο για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας. Μια πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει το ρόλο του πολιτισμού ως μέσου διαλόγου και συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8.30 στην αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ανατολικά τους 24 με 25 βαθμούς και τους 26 στα δυτικά. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα και στα παιδινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Από τη μία βόμβα την ενεργειακή, με την κρίση και όλο αυτό το ράλι που δεν έχει τελειωμώσει στις τιμές των καυσίμων και την παγκόσμια ανησυχία που επίσης δεν έχει τελειωμώ, στην άλλη βόμβα την μεγάλη, την περιβαλλοντική, μάλλον πιο σωστά στο τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα στον Κηφισό, με την παράνομη απόρριψη λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις. Ένα ακόμα έγκλημα σε βάρος του περιβάλλοντος στην πολύπαθη και χιλιοταλαιπωρημένη Αττική. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δομές και πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών, ενέσιμες θεραπείες, ιαλουρονικά, φάιλερς, συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης, χωρίς παραστατικά και τίτλους σπουδών στα πρώτα ευρήματα. Θα ελεγχθούν τα πάντα, αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Δύο άτομα συνελήφθησαν, ο οδηγός του βιτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή σε εισαγγελέα. Αναζητούνται δύο ακόμα άτομα. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματά στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε στο Ernews Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Η εμείς ικανή ήταν η χαρακτηριστική φράση του Αλέξη Τσίπρα στη τηλεοπτική συνέντευξη που έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Από το διχαστικό εμείς ή αυτοί στο αλαζονικό εμείς ικανείς, ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημειώνει από την πλευρά του Πασόκ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόντσα σε δύσβατο σημείο. Στην περιοχή σημειώνεται έντονη και ερευνητική δραστηριότητα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, ραγδαίες εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων. Όλα τα βλέμματα βεβαίως είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη, όπου περιμένουμε την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε και την αναταραχή που συνεχίζεται στην Μέση Ανατολή και όλα αυτά που έχουν και μια μεγάλη και ισχυρή αντανάκλαση στο μέτωπο της οικονομίας με την ενεργειακή κρίση. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με το νέο έγκλημα όμως που σημειώθηκε και καταγράφηκε σε βάρος του περιβάλλοντος στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η υπόθεση παράνομης απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή του Κηφισού. Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι τα απόβλητα, αντί να οδηγούνται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, διοχετεύονταν σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα λίμματα κατέληγαν μέσω του δικτύου αποχέτευσης στη θάλασσα, ενώ οι αρχές παρακολουθούσαν για περισσότερο από ένα μήνα τις διαδρομές των συγκεκριμένων βιτιοφόρων. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζεται αν παρόμοιες πρακτικές ακολουθούνται και από άλλες εταιρείες. Πάμε να θυμηθούμε το χρονικό, τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
2: Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό έγκλημα το οποίο αποκαλύφθηκε χθες το πρωί στο πρατήριο Υγρό Καυσίμων στη Λεωφόρο Κηφισού, εκεί όπου το βιτιοφόρο άδειαζε σε ένα φρεάτιο τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία στη συνέχεια κατέληγαν στην κήτη του ποταμού Κηφισού και από εκεί στη θάλασσα. Οι αστυνομικοί, όπως είπες και εσύ, εδώ και περίπου ένα μήνα είχαν την πληροφορία για βιτιοφόρα συγκεκριμένης εταιρείας, τα οποία άδειαζαν τα επικίνδυνα απόβλητα σε έναν αγωγό ομβρίων υδάτων στον προαύλιο χώρο του Βενζινάδικο. Η εταιρεία μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει κάποια επίσημη απάντηση. Μόνο η επίσημη απάντηση που υπάρχει είναι από την πισκοτοβιομηχανία, τα απόβλητα της οποίας μετέφερε χθες το πρωί το βιτιοφόρο το οποίο κινητοποιήθηκε. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση που εξέδωσε, τονίζεται ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στο στόλο, στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία, η οποία είχε αναλάβει με σύμβαση να συλλέγει τα λίμματα από το εργοστάσιο για να τα μεταφέρει σε κάποιο άλλο χώρο. Ωστόσο, θα ανοίξουν και αυτές τις συμβάσεις πλέον, αφού η έρευνα πλέον αναδείχθηκε και σε αρμόδια εισαγγελέα, προκειμένου να φανεί αν οι εταιρείες οι οποίες είχαν σύμβαση με τον εργολάβο γνώρισαν πού αυτός αναποθέτει τα επικίνδυνα απόβλητα. Να πούμε, διαπιστώθηκε λοιπόν τα βιτιοφόρα, είχαν παραλάβει τα λίμματα και από εταιρείες αλλά και από κρατικό νοσοκομείο της Αττικής και τα άφηνε στο συγκεκριμένο φρεάτιο. Χθες το πρωί λοιπόν το βιτιοφόρο παρέλαβε τα επικίνδυνα απόβλητα από τη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία, τα μετέφερε στο Βενζινάδικο και τα εναπόθεσε σε αυτόν τον αγωγό ουρίων υδάτων. Γι' αυτό το λόγο, ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι οι υπάλληλοι του Βενζινάδικου είχαν σταθμεύσει περιμετρικά του βιτιοφόρου κάποια οχήματα προκειμένου να μην φαίνεται ότι ακριβώς συμβαίνει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση το όχημα το ακινητοποίησαν και στην ουσία σταμάτησαν τη διαδικασία. Αποκαλύφθηκε λοιπόν

0: ο οδηγός του βιτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατήριου, ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Βεβαίως αναζητούνται δύο ακόμη άτομα για αυτή την υπόθεση. Καμπανάκι τώρα για την κατάσταση του Κηφισού, κρούν οι επιστήμονες. Οι μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ καταγράφουν περαιτέρω υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια, ενώ αυτοψίες καταγράφουν καταγγελίες για παράνομες απορρίψεις λιμάτων και αποβλήτων, δυστυχώς. Το πάμε να ακούσουμε τα πολύ σημαντικά στοιχεία στο ρεπορτάζ που έχει μεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την παράνομη ρήψη λιμάτων στον Κηφισό μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας. Για την υπόθεση κρατούνται δύο άτομα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για το εάν υπάρχει και άλλος εμπλεκόμενος, ανέφερε στο σταθμό όμως η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
2: Χθες προσήφθησαν τρία άτομα στην υπηρεσία αυτή, τη Διεθνής Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Αττικής. Συνελήφθησαν και οι τρεις, βέβαια στη συνέχεια ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, κρατούνται δύο άτομα. Και φυσικά η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί για να δούμε ποιος άλλος εμπλεκόμενος υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση.
1: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στο στόχαστρο είναι και η εταιρεία που, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, διερευνάται για τυχόν ευθύνες.
3: Το αν υπάρχει ευθύνη της εταιρείας, προφανώς είναι κάτι το οποίο διερευνάται. Αν η εταιρεία διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας των λιμάτων, θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί τα λίματα αυτά δεν έτυχαν της επεξεργασίας εντός της μονάδας και δόθηκαν σε ένα βιτιοφόρο για περαιτέρω διαχείριση.
1: Στο διαχρονικό πρόβλημα του Κηφισού αναφέρθηκε ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος μηχανικός, συντονιστής της ομάδας Γεωμηθική, μιλώντας στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Έχουν αποδείξει ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα σε όλα τα ρέματα γενικότερα της Αττικής, ειδικά τα υπογειοποιημένα, όπως το μεγαλύτερο από όλα αυτά είναι ο Κηφισός. Είναι ένα γνωστό πρόβλημα και ειδικά στο Κηφισό και στο ανοιχτό κομμάτι που είναι στον κόκκινο μήλο, κατά καιρούς γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε και όσοι φωνάζουμε ότι ο Κηφισός σε κάθε βροχή αλλάζει χρώμα.
1: Ο Κηφισός είναι πηγή ρύπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Δημητρίου, ερευνητής στον τομέα εσωτερικών υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ.
5: Είναι ένα αστικό ποτάμι που έχει διάφορες πηγές ρύπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή. Είναι κατώτερη της καλής, μέτρια και πολλές φορές χαρακτηρίζεται και ως φτωχή. Εκτός από δείγματα νερού για χημικές αναλύσεις, συλλέγουμε και οργανισμούς που ζουν μέσα στο ποτάμι, υδρόβιους οργανισμούς, οι οποίοι μας δίνουν μια πιο πλήρη εικόνα και μας δίνουν και ένα ιστορικό αν έχει συμβεί κάποιο γεγονός ρύπανσης στο προηγούμενο διάστημα.
0: Αυτά λοιπόν με το μεγάλο περιβαλλοντικό κλίμα εδώ στην Αττική. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, πολύ σημαντικό και το επόμενο ζήτημα που θα θίξουμε, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Δομές Υγείας, για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών σε ιατρικές υπηρεσίες, όπως γνωστοποίησε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Μεταξύ των στοιχείων που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας είναι νέα συμμασκευάσματα αισθητικών πράξεων που βρέθηκαν σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς παραστατικά αγοράς, ενώ ο πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης παρουσίασε το χώρο του ως ιατρείο χωρίς τίτλο σπουδών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτριά μας για θέματα υγείας, Σμαράγδα Ιαγορογιάννη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει 118 δομές και ιατρία. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 4 έλεγχοι. Είναι τα πρώτα ευρήματα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όπως είπες και εσύ, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα από επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου. Καταρχήν, ένα ιατρείο με άδεια λειτουργίας βιοπαθολόγου διαπιστώθηκε ότι εκεί μέσα υπήρχαν στο ψυγείο ενέσιμα σκευάσματα, φίλερς, υαλουρονικά εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ιατρικές πράξεις, αλλά κατά δήλωση της βιοπαθολόγου τα σκευάσματα προοριζόταν για την ίδια. Ζητήθηκαν παραστατικά αγοράς και δεν υπήρχαν. Ένα άλλο παράδειγμα. Κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, στο εν λόγω κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και λιπόλυση. Επίσης, σε ένα άλλο ιατρείο που ήταν ΙΚΕ. Στην εταιρεία είχε χορηγηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο, βεβαίως συνόμιμης άδειας ιδιωτικού ιατρείου, με επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό άνευ ειδικότητας. Στο χώρο, εκτός ότι υπήρχαν κάποια ενέσιμα σκευάσματα, βρέθηκαν και μηχανήματα για την ενεργοποίηση, αναγέννηση των κυττάρων και για την ανάλυση.

0: και για την ανάλυση του σώματος, κατά το χρόνο του ελέγχου ήταν σε εξέλιξη χορήγηση ενέσιμων θεραπείων από βοηθό νοσηλευτή και όχι από τον γιατρό. Μια άλλη περίπτωση, παροχή υπηρεσιών κουβαντικής βιοανάβρασης, όπως είπες και εσύ. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, βρέθηκαν 3 μηχανήματα που κατά δήλωση της παρόχου χρησιμοποιούνται για διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα, για τη διαχείριση λοιπόν των πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στο χώρο, είναι μόνο μερικά από τα ευρήματα. Τώρα βλέπω και ένα ακόμα σε δερματολογικό ιατρείο. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκε στο ιατρείο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα δηλωθέντα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σύμφωνα με τον γιατρό, με αυτά που είπε ο γιατρός, ενδείκνυται για ρύθμιση της όρεξης και δεν είχε γίνει χρήση του μέχρι να διευκρινιστεί το πλαίσιο λειτουργίας του. Είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα αυτά, Γρηγόρη, που φέρουν στο φως οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Τώρα η συνέχεια είναι ότι η αρχή θα γνωμοδοτήσει, θα συντάξει κάποια πορίσματα τα οποία θα σταλούν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και στον εισαγγελέα.
1: Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα μετά το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, έτσι Μάραγδα.
0: Ακριβώς, και δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα μπορούσε να γίνει, τι γίνεται μάλλον όλο αυτό το διάστημα πριν από το τραγικό αυτό γεγονός.
1: Και πόσος κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί και πόσος κόσμος έχει χάσει λεφτά.
0: Έχει πληρώσει.
1: Και έχει πληρώσει και έχει άλλου είδους προβλήματα για τέτοιες θεραπείες εντός πολλών εισαγωγικών. Σμαράδα Γαρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την εξέλιξή του και τα όσα στοιχεία έρχονται συνεχώς στην δημοσιότητα. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Πάμε στην δικαστική μας τάχτρια Νάνα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί η 28χρονη γραμματέα του ιατρείου, για παράδειγμα, Άννα, η οποία βρισκόταν σε βάρδια την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το χώρο, κατέθεσε χθες και έπεσε σε σωρή αντιφάσεων, όπως λένε οι πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά την ανάκριση που διενεργεί ο 32ος τακτικός ανακριτής, αναμένεται η έρευνα να συνεχιστεί με καταθέσεις από τους υπαλλήλους του ιατρείου, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις αναφορικά με την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και με την παρουσία του ιατρού στο χώρο. Ήδη χθες κατέθεσε με 28χρονη γραμματέα του ιατρείου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο γύρω στις 3.30, ήρθε ένας ασθενής του κατηγορούμενου ιατρού, του 58χρονου που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση, ότι ο γιατρός εκείνη την ώρα που, όπως κατέθεσε η γραμματέα, είχε ξαπλώσει και κοιμόταν σε ένα καναπέ. Συνέχιζε με την κατάθεσή της, που ως μάρτυρας να πούμε ότι κατέθεσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβηκε σε συνταγογράφους εξετάσεων. Κάτι που προκύπτει και από το έγγραφο που είχε προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, ότι η συνταγογράφηση είχε πραγματοποιηθεί στις 4.06. Θα πούμε ότι όλα αυτά είναι ένα αναμονή των αποτελεσμάτων από την άση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στη σχέση της ιατρού, ακόμα και με τον υπνοθεραπευτή που κατέθεσε ως μάρτυρας Δευτέρα, αλλά και ενδεχομένως με ποια άλλα πρόσωπα υπήρξαν επικοινωνίες την μοιραία ημέρα. Όμως ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες. Και κλείνοντας να πούμε ότι η υπεράσπιση των δύο προφυλακισμένων ιατρών έως την Παρασκευή έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο σε πρώτη φάση να προσφύγει μόνο 58χρονος ιατρός και να ζητήσει την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον με περιορισμό με βραχιολάκι.
1: Με βραχιολάκι, όπως λέμε, ναι. Βέβαια, θα δούμε λοιπόν, περιμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα διευκρινίζει για τη δήλωσή της ότι δεν αποκλείται εμπλοκή και άλλου προσώπου στην υπόθεση. Έδωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Ερωτήθηκε χθες αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος σε αυτήν την υπόθεση. Και εξήγησα ότι από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, ενώ την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων αλλά και την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αποτελέσματα για εμάς, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε παρήχε συνδρομή, είτε μέσω της υπόθαλψης ενός κατηγορούμενου, είτε με ψευδή στοιχεία μπορεί να έχει δώσει στην αστυνομία. Και μην ξεχνάμε, το είπατε πολύ σωστά, ότι καλούνται και άτομα ξανά από τον ανακριτή που έχουν καταθέσει προανακριτικά, όπως και μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει προανακριτικά και προέκυψαν κατά την ανάκριση.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδη.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε εκτός συνόρων τώρα, γιατί όλη η προβολή της κοινής γνώμης, λέγαμε και στην αρχή, είναι στραμμένη αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που διεξάγεται σε ένα πολύ δύσκολο, πολύ μπερδεμένο και πολύ ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, με 2 πολύ μεγάλους πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Η Νέα Υόρκη, λοιπόν, είναι ο δεύτερος και κύριος σταθμός εντωμεταξύ της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Σαν Φρανσίσκο, οι επαφές με επιχειρηματίες και η ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ επικεντρώθηκαν στις προοπτικές ελληνικής οικονομίας και τις επενδύσεις. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά τώρα από εδώ και πέρα στο επίκεντρο των επαφών του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται να βρεθούν γεωπολιτική ενέργεια και φυσικά οι αγορές, Άγη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και εμένα. Ουσιαστικά, όπως το πρόγραμμα, ξεκινά σήμερα συναντήσεις του τοπική ώρα, Τετάρτη, τοπική ώρα στη Νέα Υόρκη, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό του Καναδά. Ενώ στις 10 θα μετάσχει στην ακτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Πνευματικής Όσα Νέη, ενώ στην συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Και το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ουσιαστικά, χθες ο πρωθυπουργός στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Hoover, όπου έλαβε μέρος μαζί με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και διευθύντρια του Ινστιτούτου, την κυρία Κοντολίζα Ράις, έδωσε έναν τόνο, τον βασικό τόνο, το οικονομικό μήνυμα που ήθελε να μεταφέρει και στους επενδυτές της Νέας Υόρκης. Ανάπτυξη πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, πρωτογενή πλεονάσματα, ξένες επενδύσεις, μείωση ανεργίας και ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους ήταν το πολύπτυχο το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός. Έδωσε έμφαση σε αυτό το μείγμα των πολιτικών που, όπως ανέφερε, έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων και των προκλήσεων των τελευταίων ετών. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε ένα τρίπτυχο κυβερνητικών προτεραιοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνει τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της χώρας στην διεθνή σκηνή, αλλά και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Μάλιστα, η πιο χαρακτηριστική αναφορά ήταν πως η Ελλάδα, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 χώρες των G7. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε πως θα συμμετάσχει και σε συζήτηση στο Γκρι Τραπέζι αύριο το πρωί με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια θα λάβει μέρος σε συνάντηση που διοργανώνεται και, όπως είπαμε, στην
1: αύριο δικιά μας ώρα πρωί, έτσι για να μην μπερδεύονται και οι ακροατές μας, το πρωί της Πέμπτης ώρα Ελλάδος.
4: Ωραία, Ελλάδος. Αύριο να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Συγγνώμη, ενώ το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου. Εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Στις 5 και 10 τοπική ώρα, πρωινή ώρα Ελλάδας δηλαδή, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γιώργο Γουτιέρες, ενώ στη συνέχεια θα απευθύνει και ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται βέβαια να δοθούν και όποιες απαντήσεις, τοποθετήσεις που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα από πλευράς του Τούρκου Προέδρου, του κ. Ενδογάν.
1: Και ήδη ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει ένα στίγμα το που θα κινηθεί η ομιλία του, λέγοντας και τις προηγούμενες ημέρες από τις ΗΠΑ ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος κινείται με πηξίδα το διεθνές δίκαιο.
4: Το διεθνές δίκαιο, αυτή είναι η βασική αναφορά. Να δούμε βέβαια και στα επιμέρους ζητήματα που έθεσε ο κ. Ερντογάν περί αποστατικοποίησης, ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, αλλά όχι μόνο για αυτά τα ζητήματα, αλλά και τα ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως είναι οι δύο πόλεμοι και η ενεργειακή αστάθεια που υπάρχει παγκοσμίως.
1: Και περιμένουμε βεβαίως με ενδιαφέρον και την συνέντευξη που θα δώσει την Παρασκευή το πρωί στο Bloomberg, στην τηλεόραση του
4: Bloomberg. Λίγο πριν αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη για την επιστροφή του στην Ελλάδα, ακριβώς.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες αναλυτικά. Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, με τις πολύ σημαντικές ομιλίες των Προέδρων της Ουκρανίας και του Ιράν, συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καθώς οι πόλεμοι στις δύο αυτές χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών λόγω της κρισιμότητάς τους για την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί ακούσαμε χθες τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα, από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να χρησιμοποιεί απειλητικό τόνο, πολύ ψηλού τόνου κατά του Ιράν. Ωστόσο, λίγα αργότερα ανακοίνωσε ότι διεξήγησαν νέες επαφές των δύο πλευρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
5: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Στην ομιλία του χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι σκέφτεται την επιλογή ανάμεσα στο να υπάρξει μια συμφωνία για το Ιράν που θα ωφελήσει τη χώρα και την ανάπτυξή της, και από την άλλη να αφανίσει το Ιράν αν δεν υπάρξει αυτή η συμφωνία. Ιδιαίτερα απειλητικούς τόνους χρησιμοποίησε κατά της Τεχεράνης ο Αμερικανός πρόεδρος, λέγοντας επίσης, ανέφερε ότι η συμφωνία θα επιτευχθεί κατά τον ίδιο αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, και όπως είπε, αυτές οι εκλογές δεν παίρνουν καν από το μυαλό του. Το μόνο πράγμα που σκέφτεται είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Και αυτό, Γρηγόρη, γιατί πολλοί αναλυτές λένε ότι το Ιράν έχει βρει τον τρόπο να ασκεί πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο, και με βέβαια τις πολύ αυξημένες τιμές της ενέργειας, για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, όπως είπες, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι υπήρξε μια επανεκκίνηση ουσιαστικά των διπλωματικών επαφών των δύο πλευρών.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον, αυτό το σημείο. Πολύ ενδιαφέρον.
5: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον, βεβαίως. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για τις προτάσεις, τη νέα πρόταση του Ιράν. Αυτή η πρόταση, λοιπόν, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, παρουσιάστηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ, βέβαια, σε αυτή την τρίωρη συνάντηση, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τον Κούσνερ και Γουίτκοφ, των Αμερικανών απεσταλμένων, και της ιρανικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Αμπάς Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών. Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, είναι η αποδέσμευση όλων των κεφαλαίων, των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και της στρατιωτικής πίεσης του Ιράν, και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στην Μέση Ανατολή, με ατάλλαγμα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, σε μία εβδομάδα, αν ισχύσουν όλα αυτά. Και μάλιστα, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν έχει αυτούς τους σκληρούς όρους, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν και οδήγησαν σε κατάρρευση το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο. Σε κάθε περίπτωση, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ήταν μια επικοδομητική συνάντηση. Το ίδιο ανέφερε σε ανάρτησή του και ο Στίβ Γουίτκοφ, και είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα υπάρξει και νέος γύρος επαφών. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε αυτές τις επαφές. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε επίσης και με ηγέτες των αραβικών χωρών, και εκεί υπήρξε, σε σύντομες δηλώσεις τους, μια αισιοδοξία για την εξέλιξη της κατάστασης. Ωστόσο, μένει να το δούμε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ουκρανίας, το άλλο πολύ σημαντικό μέτωπο, υπήρξε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και εκεί τέθηκε το θέμα της ενεργειακής ουσιαστικά εκεχηρίας, και σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας αλλά και της Ρωσίας, αλλά και την Μαύρη Θάλασσα, τα εμπορικά πλοία που από εκεί περνά, εκτός από ενέργεια, περνά και ευερούν και τρόφιμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, κυρίως για τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Το ανέφερε και ο Εμμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ. Ωστόσο, αναμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σημερινή ομιλία του, πολύ σημαντική και αυτή, όπως και του Πρόεδρου Πεζεσκιάν. Και από εκεί και πέρα, να σου πω, Γρηγόρη, ότι σήμερα το βράδυ, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να υποδεχτεί στην βάση Άντριους τον Κινέζο πρόεδρο Σι, και είναι κάτι που θα κάνει για πρώτη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλαδή να πάει στο αεροδρόμιο, και μάλιστα θα υπάρξει μια μεγαλοπρεπή τελετή για να τον υποδεχτεί. Και αύριο θα υπάρξει η Ισνοαμερικανική Σύνοδο στο Λευκό Οίκο, πάρα πολύ σημαντική και για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και για το εμπόριο και για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και μακάρι, Έλενα, πραγματικά μακάρι πολύ γρήγορα να τα δούμε όλα αυτά να μεταουσιώνονται σε πράξεις επί του πεδίου, έτσι, και να δούμε ένα καλό αποτέλεσμα στα πεδία των πολεμικών μετώπων που είναι σε εξέλιξη. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να συγγύσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα, ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Αρπετρίτης κατά τις επαφές του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
6: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας. Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια, και όχι μόνο αλλά και για την επισητιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
1: Ακούσαμε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να εύχεται να υπάρχει ασφάλεια σε όλη την εφοδιαστική και ενεργειακή αλυσίδα. Μένουμε στο θέμα αυτό, καθώς αισιοδοξία επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας, αφού οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται πτωτικά στον απόϊχο προσδοκιών για κάποιο είδος συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Μπρεντ έπεσε νωρίτερα σήμερα στα 98 δολάρια το βαρέλι. Στην εχώρια αγορά, πάντως, Πινελόπη Μητρούλια, αν και η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, οι μειώσεις αναμένουν να φανούν στα πρατήρια από την Παρασκευή ως το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η αστάθεια που επικρατεί όλο το τελευταίο διάστημα στις διεθνείς αγορές είναι αποτυπωμένη και στην τιμή του Brent, που όπως είπες νωρίτερα ήταν κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα είναι στα 100,1, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,5. Έχουμε δηλαδή μέσα σε λίγη ώρα αύξηση στις τιμές. Αντιστοίχως, το φυσικό αέριο στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο της Ολλανδίας κινείται πτωτικά και είναι στα 72,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες όμως, οι τιμές στην εγχώρια αγορά παραμένουν σταθερά υψηλές και μάλιστα κάθε μέρα τσιμπάνε και λίγα δέκατα του λεπτού. Η αμόλυβδη είναι σήμερα στο 2,199, ενώ χτες ήταν στο 2,197, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 2,229, ενώ χτες ήταν στο 2,227. Όπως είπες όμως, μέσα στο επόμενες ημέρες, όπου θα προμηθευτούν και πάλι τα πρατήρια, αναμένεται να αποτυπωθεί η μείωση που είδαμε τις προηγούμενες μέρες στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Άρα αναμένουμε μία μείωση ελαφριά όμως τις επόμενες ημέρες. Ταυτοχρόνως η κυβέρνηση μελετά τα μέτρα που θα λάβει κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο εκτιμάται ότι αν πολύ το τώρα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο, και γι' αυτό μέρα με τη μέρα περιμένουμε τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομίας, καταρχήν για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης, και κατά δεύτερο λόγο για μια επιδότηση στην Αγγλία του πετρελαίου.
1: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Μένουμε για λίγο στη μεγάλη εικόνα, από εκεί που ξεκινούν όλα. Είχαμε έντονη διπλωματική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας μετά την ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κατά την οποία ο Γάλλος Πρόεδρος επέκρινε τις Ισραηλινές ενέργειες στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας μάλιστα την κλιμάκωση της βίας από Ισραηλινούς επίκους. Από την άλλη πλευρά, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κόντρα αυτή ανάμεσα στο Μακρόν και τον Νετανιάχου. Νατάσα, να ξεκινήσουμε από το πώς ξεκίνησαν όλα και πού έχουμε φτάσει τώρα. Ποιο είναι το επόμενο επεισόδιο? Καλό μεσημέρι.
8: Να πούμε ότι ξεκίνησαν όλα από τη χθεσινή ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Γάλλος Πρόεδρος κατήγγειλε την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα θα χάσει την αξιοπιστία της αν παραμείνει αδρανής. Είναι ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους, είπε χαρακτηριστικά. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση από το Ισραήλ ήταν πολύ έντονη. Ο παραλογισμός της δήλωσης Μακρόν είναι αδιανόητος, απάντησε το γραφείο του Νετανιάχου. Να πούμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλάει αύριο Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και να θυμίσουμε ότι ο Οκτώβρης είναι ένας κρίσιμος μήνας και φορτισμένος για το Ισραήλ, καθώς στις 7 Οκτωβρίου, σε 2 εβδομάδες, δηλαδή
1: έχουμε
8: από σήμερα,
1: την επέτειο,
8: συμπληρώνονται 3 χρόνια από τις επιθέσεις της Χαμάς ακριβώς, και στο τέλος Οκτωβρίου, 27 Οκτωβρίου, έχουμε και τις βουλευτικές εκλογές.
1: Οπότε περιμένουμε όλοι να δούμε σε πρώτη φάση πώς θα απαντήσει ο Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και βεβαίως, αν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το γαϊτανάκι δηλώσεων και τον μπαράζ δηλώσεων και αντιδράσεων από το Παρίσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα Παυλοπούλου.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αφήσουμε πίσω τα όσα γίνονται στη Νέα Υόρκη και τις διεθνείς διπλωματικές αντιπαραθέσεις και να έρθουμε στις δικές μας κόντρες και στις δικές μας αντιπαραθέσεις. Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται λοιπόν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις προτάσεις του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Το πινκ-πονγκ των δηλώσεων ξεκίνησε χθες, όταν αμέσως μετά την ανάρτηση του σχετικού βίντεο από τον πρώην Πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις του κ. Τσίπρα για τα καύσιμα, αντιπαραπαλλοντάς τες με την φορολογική πολιτική που είχε ακολουθηθεί κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του.
10: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
1: Το Γάντι σήκωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε συνέντευξή του και αυτό στην τηλεόραση του Sky και σε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, επιμένοντας ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, ρωτήθηκε για τη σκοπτική δήλωση του κ. Μαρινάκη ότι όλοι στην Ευρώπη περίμεναν τα βίντεο του κ. Τσίπρα.
11: Πρώτα, δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως, σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
1: Και αμέσως μετά δεν άργησε να έρθει η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έκανε λόγο για κάλπικες υποσχέσεις, λεφτόδεντρα και παντελή έλλειψη σαφών απαντήσεων. Ούτε σήμερα και να με σοφότερη από τον κύριο Τσίπρα, απέφυγε να απαντήσει στα κέρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, την οποία ακόμη και ο τομέας οικονομικών του υπολόγισε στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και όχι την τετραετία, όπως είχε πει ο ίδιος. Δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, υπογραμμίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μαρινάκης παρατήρησε ακόμα πως ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανοησίες τις κατηγορίες για τις αλλαγές που ο ίδιος έκανε στον ποινικό κώδικα λίγο πριν φύγει από την εξουσία το 2019. Τις οποίες προβλέθηκαν ελαφρύτερες ποινές για ιδεχθή και σοβαρά εγκλήματα. Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας κάλεσε την κυβέρνηση η οποία νομοθέτησε ώστε να μην μπορούν, εφόσον το αποφασίσει η δικαιοσύνη, να συμμετέχουν στις εκλογές καταδικασμένοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης να υποκαταστήσει το ρόλο της δικαστικής εξουσίας. Ίσως βέβαια μπερδεύτηκε επειδή επί των ημερών του λειτουργούσε στο Μαξίμου Παραϋπουργείο Δικαιοσύνης, κατά δήλωση του τότε Υπουργού του Σταύρου Κοντονή, σχολίασε για να καταλήξει από το διχαστικό εμείς η αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κ. Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ικανείς της rebranded εκδοχής του. Ένα πράγμα παραμένει σταθερό: η παντελής έλλειψη σοφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών του. Στην κόντρα αυτή παρενέβη νωρίτερα και το Πασόκ, το οποίο σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό. Το επόμενο διάστημα πάντως το σίγουρο είναι ότι αναμένεται να κορυφωθεί αυτή η πολιτική σύγκρουση, η οποία μένεται σε πολύ ψηλούς τόνους με αιχμή τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την ακρίβεια στα καύσιμα. Την ώρα που η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η αντιπολίτευση επικρίνει τους χειρισμούς της και κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Η Ντόρα Πακογιάννη, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, απάντησε σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έβαλε έκτακτη φορολογία στα δηληστήρια.
12: Τα δηληστήρια τα ίδια αυτή τη στιγμή έχουν επιδοτήσει τη βενζίνη. Αυτή η κυβέρνηση έβαλε την έκτακτη φορολογία στα δηληστήρια, εάν κρίνει...
13: Το 22 και το 23.
12: Ναι, αν κρίνει ότι πρέπει να τη βάλει, θα τη βάλει. Αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
1: Το Πασόκ επιμένει σε μείωση των φόρων στα καύσιμα και τη φορολόγηση των υπερκερδών, όπως τα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24, κατηγορεί την κυβέρνηση λέγοντας ότι έρχεται εκ των υστέρων και συζητά τα αυτονόητα.
14: Ο πρωθυπουργός εκεί που έλεγε ότι είναι λαϊκισμός, τώρα αυτόν τον λαϊκισμό που κατηγορούσε τον αναγνωρίζει ως αναγκαίο. Έρχεται πάλι εκ των υστέρων η κυβέρνηση, αφού έχει γίνει η ζημιά. Και χωρίς να θέλει να την προλάβει, όταν βλέπει ότι είναι εκτεθειμένη και αρχίζει να συζητά τα αυτονόητα εργαλεία.
1: Ο λαός πληρώνει πάντα το μάρμαρο, σχολίασε η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάννα Κανέλη.
13: μα το πληρώνει το Μάρμαρο σε όλα. Από τα εξοπλιστικά μέχρι την ακρίβεια στο ντίζελ, στη βενζίνη και παντού.
1: Βολές κατά του Πρωθυπουργού για το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Open.
15: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 11 χώρες τον έχουν μειώσει στο κατώτατο όριο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Στο κόκκινο λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση για τα καύσιμα. Πάμε εμείς όμως στη Βουλή, γιατί εκεί σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια η διαδικασία συζήτησης για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για τη διαδικασία, καθώς και το πώς ψήφισε η Επιτροπή Διοντολογίας στις τρεις αυτές περιπτώσεις. Είναι σε εξέλιξη, Νίκο, η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας των τριών βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Η συζήτηση έληξε γρήγορα. Θα έχουμε και το αποτέλεσμα. Τέσσερις υποθέσεις, όπως είπες και εσύ, είχε σήμερα συζητήσει η Βουλή. Δύο φορούσαν στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δύο μηνύσεις στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Η μία από τον πρόεδρο Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τον κύριο Στεβαστίδη, για την πράξη κομματικής δυσφήμισης. Και την άλλη από αστυνομικό του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας, αναφορικά με πράξη παράβασης άνθρωπης περιπροστασίας προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τώρα για τους κύριους Αυγενάκη και Μακαρίο Λαζαρίδη. Για τον κύριο Λαζαρίδη ήταν άρση ασυλίας για την υπόθεση του με το πτυχίο. Για τον κύριο Αυγενάκη ήταν υπόθεση που αφορούσε στο πόθεν έσχεστο. Είχαμε και μια κόντρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το ΠΑΣΟΚ εν συνόλο. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για κατάθετη στάση. Κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη για χείρα βοηθείας προς την Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι είναι αξιαρχή του τοποθέτηση από την πρώτη στιγμή και έχει ταχθεί υπέρ της κατάρριξης της βουλευτικής ασυλίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους βουλευτές της πλειοψηφίας, μαθαίνουμε ότι θα ψηφίσουν κατά συνείδηση για τον κύριο Λαζαρίδη και τον κύριο Αυγενάκη. Είναι μια αλλαγή κάποιες τάσεις από την Επιτροπή Δεντολογίας, όπου εκεί η πλειοψηφία είχε τα ψηφίσει της άρσης ασυλίας και των δύο βουλευτών.
1: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, φεύγουμε από τη Βουλή και πάμε στο έγκλημα που μας έχει συγκλονίσει όλους το τελευταίο διάστημα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Οικουμενίτσα. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της στην Οικουμενίτσα προκύπτουν από την νεκροψία νεκροτομή. Συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Όσο περνάνε οι μέρες και όσο έρχονται νέα στοιχεία, Βασίλη, στο φως, γίνεται όλο και πιο μακάβριο και πιο ιδεχθές το έγκλημα αυτό. Και μόνο το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής κατέγραψε 15 τραύματα και κακό στο σώμα της άτυχης νεαρής γυναίκας, αυτό δείχνει την αγριότητα της δολοφονίας. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις και οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας όσο αφορά την ιατροδικαστική εξέταση. Η κοπέλα φέρνει 14 μαχαιριές. Οι δύο από αυτές είναι οι πιο βαριές, είναι αυτές που έκοψαν τη ζωή. Έκοψαν το νήμα τη ζωή. Είναι στο δράχυλο, είναι στο λαιμό δηλαδή, πολύ βαθιά πράγματα όπου προκάλεσαν πολύ μεγάλη αιμορραγία. Από εκεί και πέρα παίρνει μετά πισόπλατα άλλες 7 μαχαιριές. Οι μαχαιριές αυτές που τη χτυπάει με μανία στους 7 χρόνους στην κοπέλα δείχνουν από το βάθος που έχει μπήξει τη λάμα του μαχαιριού. Σε πολλά σημεία μάλιστα το μαχαίρι έχει τραυματίσει, έχει προκαλέσει κακώσεις σε ζωτικά όργανα όπως είναι ο πνεύμονας, όπως είναι το ύπα, όπως είναι η σπλήνα. Η κοπέλα από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του κύριου ιατροδικαστής προκύπτει ότι πάλεψε με τον κατηγορούμενο να αποθήσει τη λάμα, να αποθήσει το μαχαίρι, γιατί φέρνει πράγματα από το μαχαίρι στο βραχίωνα, φέρνει στον αντίχειρα. Κάποια στιγμή το τραύμα που προκύπτει στον αντίχειρα δίνει και υποδηλώνει ότι η κοπέλα έπιασε τη λάμα του μαχαιριού στην προσπάθεια να την αποτρέψει ένα νέο χτύπημα. Δεν τα κατάφερε όμως και είχαμε αυτή την τελική εξέλιξη. Ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών. Προορούμενος αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Από τα ως τώρα στοιχεία και πληροφορίες που έχουμε φαίνεται πως δεν θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν η απολογία του θα γίνει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται. Εκεί θα πάει η κυρία Ανακρίτρια αλλά και η κυρία Εισαγγελές, όπου θα απολογηθεί ήταν μια πολύ επίπονη διαδικασία που θα πάρει πολλές ώρες, yeah, δεδομένου ότι έχει να απαντήσει σε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία. Ποια είναι αυτά, γιατί ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 28χρονου και τράβηξε το μαχαίρι, και γιατί κυκλοφορούσε με το μαχαίρι, και είχαμε αυτή την εξέλιξη, να σου πω, ότι στείλει συγγενείς στις 11 η ώρα το πρωί στο Μωρόνα Αγίου Κωνσταντίνου και ηρέμησε, αποχαιρέτησαν με ένα πέτσο λουλούδια.
1: Με σκηνές βέβαια που παραπέμπουν σε αρχαία τραγωδία. Μιλάμε βουβόσο πάνω στον ανθρώπων. Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027, κυρίες και κύριοι, αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η απόφαση ελήφθη λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης παρά την πρόταση του εισαγγελέα να διακοπεί η δίκη μόνον για λίγες ημέρες. Απόν από τη δικασία ήταν και ο κατηγορούμενος. Συντετριμένοι και οργισμένοι βεβαίως εμφανίστηκαν αμέσως μετά οι γονείς της Κυριακής Γρίβα, Δέσποινα Καλέα και Θανάσης Γρίβας.
18: Δυστυχώς, από ό,τι καταλάβατε, θα παραταθεί η αγωνία μου και η περιέργειά μου για να μάθω γιατί ο δολοφόνος της κόρης μου κρατείται ακόμα στο ψυχιατρίο και όχι εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή στις φυλακές.
19: Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θέλω το συντομότερο δυνατόν να τιμωρηθεί όποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατο της κόρης μου. Θα έρθει και η δίκη των αστυνομικών να κάτσουν και αυτοί στο σκαμνί, όπως είπε ο εισαγγελέας, γιατί αν είχαν κάνει το καθήκον τους και τη δουλειά τους όπως έπρεπε, η κόρη μου σήμερα θα ήταν εδώ ζωντανή.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Τώρα, πώς θα κινηθεί η οικογένεια από εδώ και πέρα, να ακούσουμε τι είπαν στην κάμερα του Ερνιού οι δικηγόροι της οικογένειας Κυριακής Γρίβα, ο Γιάννης Απατζίδης και η Ελένη Μαζαράκη.
20: Ζητήθηκε η αναβολή από τον ίδιο, δια του δικηγόρου του, με ένα χαρτί ιδιώτη ιατρού, πράγμα το οποίο ο νόμος Φλωρίδη το απαγορεύει.
21: Φρονούμε ότι και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος, όταν δολοφονούσε την Κυριακή στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, είχε σώα στα σφρένες και ήταν σε απόλυτα ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Και από την τραγική υπόθεση με τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην άλλη μεγάλη υπόθεση. Στα όσα έγιναν στην ακτή της Βουλιαχμένης πριν από λίγες ημέρες. Την περασμένη Κυριακή δηλαδή. Στο ανακριτή απολογούνται ο 76χρονος και οι 29χρονοι για το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στην ακτή Βουλιαχμένης, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο ενός 82χρονου. Πάμε και πάλι στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας ρεπόρτερ, η οποία θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
22: Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια δύο κατηγορούμενοι, 76χρονος και 21 ετών κοπέλα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η απολογία τους. Αυτή τη στιγμή ανακριτής και οι εισαγγελές βρίσκονται σε διάσκεψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος υποστήριξε ότι πρώτος επιτέθηκε στην κοπέλα ο 82χρονος, στο θύμα δηλαδή, και πως στη συνέχεια ο 82χρονος και ο 76χρονος λογομάχησαν και πιάστηκαν τα χέρια. Να θυμίσουμε ότι ο 76χρονος και η νεαρή κοπέλα κατηγορούνται κατά περίπτωση για θανατηφόρο σωματική βλάβη απειλή, συνέργεια σε θανατηφόρο σωματική βλάβη απειλή και εξύβριση. Και αναμένουμε τώρα τα επόμενα λεπτά να δούμε ποια θα είναι περαιτέρω ποινική του μεταχείριση όταν ολοκληρωθεί και η διάσκεψη ανακριτή και η εισαγγελέα.
1: Βεβαίως, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Και φυσικά, έχουμε νεότερα, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο μέτωπο της οικονομίας με ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενός ενοικίου. Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου να διορθώσουν τυχόν λάθη, παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Έχουμε συγκεκριμένα τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Η πρώτη λοιπόν είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη από τις δύο επιστροφές σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν εκτός της έδρας τους, και το ποσό συνολικό μπορεί να φτάσει και τα 1.600 ευρώ. Η δεύτερη κρίσιμη ημερομηνία είναι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Οι ανοικιαστές έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και ελλείψεις στις πολιτικές δηλώσεις που υπέβαλαν φέτος και έτσι να κληρώσουν την ετήσια ενίσχυση. Θα πρέπει συγκεκριμένα να τσεκάρουν τον πίνακα 6 στο έντυπο Ε1, εκεί όπου δηλώνονται την πληρωμή του ενοικίου.
1: Εμίλια, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, δεν σε ακούμε καθαρά, δεν είναι καλή η σύνδεσή μας και είναι σημαντικές οι πληροφορίες αυτές.
0: Μ' ακούτε?
1: Τώρα κάπως καλύτερα, για πάμε λοιπόν.
0: Θα πρέπει λοιπόν να τσεκάρουν τον πίνακα 6 στο έντυπο Ε1, εκεί που δηλώνονται τα στοιχεία για την πληρωμή του ενοικίου και για τυχόν λάθη να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του μήνα. Ιδιαίτερη προσοχή να πούμε ότι χρειάζεται στο ποσό. Πρέπει να δηλωθεί η συνολική ετήσια δαπάνη και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Είναι ένα λάθος που το συναντούσαμε πολλές φορές την περσινή χρονιά. Και για όσους άλλαξαν κατοικία μέσα στη χρονιά, δηλώνεται η συνολική δαπάνη και για τις δύο κατοικίες. Η επιστροφή θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Το ποσό αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου ενοικίου και το ανώτατο ποσό αγγίζει τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ ανά παιδί. Mm-hmm. Στην περίπτωση μάλιστα που ένα νοικοκυριό πληρώνει και κυρία κατοικία αλλά και φοιτητική, θα λάβει επιστροφή και για τα δύο σπίτια, και για την κυρία και για την φοιτητική. Τώρα, τα κριτήρια να πούμε ότι είναι διευρυμένα, υπολογίζονται βάσει ετήσιου φορολογικού εισοδήματος, είναι μέχρι 25.000 ευρώ για άγαμους, μέχρι 35.000 ευρώ για έγαμους και συν 5.000 ευρώ για τα παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το ποσό ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ, με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο, συν 20.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε παιδί.
1: Εμίλη Γιαννακοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς κρατάμε τώρα υπάρχει και αναλυτικό βέβαια ρεπορτάζ και μεγάλο δημοσίευμα και στο ernews.gr. Κρατήστε όμως τις τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Είναι η Παρασκευή, η πρώτη κρίσιμη ημερομηνία είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται η αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Η δεύτερη ημερομηνία είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έως την οποία οι ενοικιαστές μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση εφόσον εντοπίσουν λάθη ή ελλείψεις. Και η τρίτη ημερομηνία κρίσιμη είναι το τέλος Νοεμβρίου, όταν αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους. Τώρα, νέα εποχή, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική αλληλεία ανοίγει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βασικό άξονα την αναμόρφωση του αλληλευτικού κώδικα, ο οποίος έχει ως βάση το νομοθετικό διάταγμα του 1970. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική νομοθετική παρέμβαση για τους Έλληνες αλλήλους τα τελευταία χρόνια, με τις νέες ρυθμίσεις να επιχειρούν να προσαρμόσουν το εθνικό πλαίσιο στα σημερινά δεδομένα, από το ψηφιακό έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα έως τις άδειες, τις κυρώσεις, την αντιμετώπιση της παράνομης αλλήλειας και την εκπροσώπηση των επαγγελματιών του κλάδου. Για την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλλήλειους μετά από 56 χρόνια με βαθιές τομές και λύσεις, μίλησε στο Ernews Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Κύριος Πρωτοψάλτης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
2: Έχουν πολλά προβλήματα, πολλές προκλήσεις αυτή την εποχή, από το αυξημένο κόστος παραγωγής, από την παράνομη αλλήλεια, από τους περιορισμούς στην αλλήλεια. Και για πρώτη φορά μετά από 56 χρόνια παίρνουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλλήλους. Ο αλλιευτικός κώδικας ισχύει από το 1970 και με την εξαίρεση ενός νόμου το 14 για τις υδατοκαλλιέργειες, για τους ψαράδες που ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάτι έτσι ολοκληρωμένο. Τι κάνουμε λοιπόν? Δημιουργούμε ένα εθνικό σύστημα ψηφιακό ελέγχου της αλλήλειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βλέπουμε την αλλιευτική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να προστατέψουμε τους επαγγελματίες αλλήλειας από την παράνομη αλλήλεια. Και για πρώτη φορά αυτό θεσμοθετείται με ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης αυτό που κάνουμε είναι πλήρη εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις κυρώσεις. Τις κάνουμε πιο αναλογικές, πιο δίκαιες. Για παράδειγμα τώρα αναγκαστικά για 10 μέρες τα σκάφη δένουν και δεν μπορούν να ψαρέψουν ως ποινή, χάνοντας τρομερό εισόδημα. Αυτό εμείς το καταργούμε και λέμε ότι ανάλογα με το πόσο σοβαρό είναι το παράπτωμα, ναι, ανάλογη θα είναι και η ποινή.
1: Στη συνέχεια, ο κύριος Πρωτοψάλτης ρωτήθηκε επίσης για τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση στο ίδιο νομοσχέδιο προσπαθεί να περάσει ένα άρθρο σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, ενδέχεται να επηρεάσει ελέγχους που γίνονται αναδρομικά από το 2018 έως και το 2022. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Πρωτοψάλτη.
3: Έχει βγει μια ανακοίνωση σχετικά με αυτό, το οποίο διαψεύδει αυτή την ερμηνεία του άρθρου. Δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει αντιπολίτευση, και έχουμε πάρει θέση από αυτού και εξηγούμε ακριβώς τι κάνει αυτή η διάταξη και με ποιο τρόπο το κάνει. Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, του χαρτοφυλακίου μου, αλλά επειδή είδα την ανακοίνωση θα έλεγα σε όλους ότι καλό θα είναι να δούνε την εξήγηση του Υπουργείου, διότι εξηγεί ότι πολύ απλά είναι ένα τεχνικό θέμα που έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουν να διορθωθούν λάθη που έχουν γίνει σε προηγούμενες αιτήσεις. Αλλά δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε, Έλενα, τη βόλτα μας στον κόσμο από τη γειτονική μας Αλβανία. Γιατί να ξεκινήσουμε από την Αλβανία? Γιατί εκεί συνελήφθη η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, η οποία κατηγορείται ότι αποκάλυψε σε επιχειρηματία πληροφορίες από έρευνα που διεξαγόταν εναντίον του. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια τεράστια υπόθεση που έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στη γειτονική χώρα.
4: Ναι, πολλές αντιδράσεις πολιτικές και σε ένα σκηνικό που είναι πολύ τεταμένο τους τελευταίους μήνες, με διαδηλώσεις κατά του Πρωθυπουργού Ράμα και της διαφθοράς από την αντιπολίτευση. Η Βλόρα Χουσέιν λοιπόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μετά από ένταλμα σύλληψης εναντίον της. Κατηγορείται ότι διέρευσε πληροφορίες, μυστικές απόλυτες πληροφορίες για την έρευνα που διεξαγόταν εις βάρος επιχειρηματία αλλά και άλλων ατόμων, οι οποίοι εμπλέκονται σύμφωνα με την εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του εγκλήματος σε διασπάθηση, σε εγκληματικές ενέργειες για τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Είναι, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ο Έντι Ράμα από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται, ζήτησε να παθεί από τα καθήκοντά της, κάτι που έγινε. Ωστόσο, να πούμε ότι η ίδια βρίσκεται στο τιμόνι των μυστικών υπηρεσιών από το 2023. Την είχε τοποθετήσει εκεί ο Έντι Ράμα. Ενώ το Φεβρουάριο ο Αλβανός Πρωθυπουργός είχε απομακρύνει από τη θέση της και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η οποία επίσης εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς.
1: Και από τα όσα γίνονται στην γειτονική μας Αλβανία, με τις αντιπαραθέσεις αυτές και τις πολιτικές αντιδράσεις που υπάρχουν για αυτή την υπόθεση, να πάμε σε ένα θέμα τώρα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς το φαινόμενο Ελνίνιο, κλιματικό φαινόμενο, το έχουμε ακούσει όλοι λίγο πολύ, εκτιμάται ότι θα πλήξει εκατομμύρια ανθρώπους, μάλιστα υπάρχουν εκτιμήσεις, Έλενα, ακόμα και για πολλούς θανάτους, που θα χτυπήσει από την Ιγυρία μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Ακριβώς. Σε πολλές περιοχές του πλανήτη οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει για το σούπερ Ελνίνιο που θα πλήξει τον πλανήτη μας από τώρα και τους επόμενους 6 μήνες μέχρι και το Φεβρουάριο, με έντονη ξηρασία σε πολλές περιοχές αλλά και έντονες βροχοπτώσεις. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο σύμφωνα με την νέα επιστημονική μελέτη είναι από την Ινδονησία ως την Ινδία και την Ιγυρία, αλλά και τη Βραζιλία, ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα σε αυτή την έρευνα αναφέρεται ότι έως και 450.000 άνθρωποι μπορεί να χάσουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των ακραίων φαινομένων. Ήδη να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ακραία καιρικά φαινόμενα, τυφώνες και κυκλώνες. Ήδη ένας έπληξε την Ανατολική Ιαπωνία, ενώ οι αρχές του Μεξικού βρίσκονται σε συναγερμό εν αναμονή του τυφώνα Πόλο, που θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους των τελευταίων δεκαετιών για την περιοχή αυτή, με ανέμους που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα και πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Και μάλιστα έχουν τεθεί σε επιφυλακή και οι αρχές του Ακαπούλκο, που βρίσκεται στην πορεία του τυφώνα, ο οποίος θα κινηθεί ανοιχτά των ακτών ετών, αλλά πολύ αργά, και βρίσκονται σε φυλακή και οι κάτοικοι, καθώς αναμένεται ακόμη και να εκδοθούν εντολές εκένωσης των περιοχών αυτών. Θα ήθελα όμως, Γρηγόρη, να κλείσω και με μία είδηση που μεταδίδει αυτή τη στιγμή το πρακτορείο Reuters, και αναφέρει ότι υπήρξε πλήγμα κατά πλοίου στα στενά του Ορμούς. Πιθανότατα υπάρχουν απώλειες από το πλήρωμα. Το αναφέρει αυτό επικαλούμενο την Βρετανική Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ναυσιπλοείας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό αυτό.
1: Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα να ακούσουμε περισσότερα. Εν τω μεταξύ, ξεκινήσαμε με τις αντιδράσεις στην Αλβανία για την υπόθεση αυτή διαφοράς, όπου συνελήφθη μάλιστα επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Έχουμε αντιδράσει όμως και στις ΗΠΑ μετά το μπλόκο του Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά στα μέσα ενημέρωσης. Το κόκκινο που άναψε για την είσοδό του στο Λευκό Οίκο.
4: Σήμερα θα συζητηθεί η προσφυγή του CNN, του MS Now και του Politico κατά της απόφασης του Donald Trump να αποκλείσει αυτά τα τρία μέσα και τους ανταποκριτές τους από τον Λευκό Οίκο και την κάλυψη του Προέδρου στο Λευκό Οίκο. Τα τρία μέσα λοιπόν κατέφθηκαν στη δικαιοσύνη λέγοντας ότι ουσιαστικά καταστρατηγείται η πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα και αναφέρεται σε περιπτώσεις όπως η κάλυψη, η δυσμενής κάλυψη και με fake news όπως υποστηρίζουν για παράδειγμα της κατεδάφισης της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου και λέει ότι πρόκειται για θέμα εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, να σου πω ότι η έλλειψη της κάλυψης των δραστηριοτήτων του Αμερικανού Προέδρου προκάλεσε αντιδράσεις και προβλήματα στην κάλυψη.
1: Λογικό και αυτό. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
23: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Έχουμε την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών, Δημήτρη, η οποία αναχώρησε ήδη για το Βελιγράδιο, που αύριο βράδυ δίνει το πρώτο αγώνα πρεμιέρα για το Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Έχουμε και την πρεμιέρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Πού θες να ξεκινήσουμε?
5: Πάμε από την εθνική μας, έτσι που παίζουν αύριο το βράδυ απέναντι στη Σερβία. Είναι πλέον Nation League στην κορυφαία κατηγορία της Ευρώπης η εθνική μας. Δύσκολο το έργο. Στον ομιλό μας, εκτός από τη Σερβία, είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, δύο υπερδυνάμεις του παγκοσμίου, όχι μόνο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στόχος της εθνικής είναι η τρίτη θέση, ώστε να παραμείνουμε στην κορυφαία κατηγορία. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι και κάτι εύκολο. Ένας εφικτός στόχος, νομίζω, αύριο με ένα καλό αποτέλεσμα, με μια ισοπαλία, θα μπορούμε να τα βλέπουμε διαφορετικά. Αν και νομίζω, επειδή και η Γερμανία μπορεί να είναι μια ομάδα με τεράστια φανέλα, παγκόσμια υπερδύναμη, δεν είναι στα κολικαλά της. Ίσως είναι μια ευκαιρία, επειδή και εκεί υπάρχει μια ανασύνθεση. Ο προπονητής της κάλεσε 42 παίκτες, δεν είναι και το καλύτερο νομίζω για μια εθνική ομάδα. Οπότε ίσως να είναι μια ευκαιρία να πάρουμε έτσι ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι το επόμενο παιχνίδι και αυτό είναι εκτός έδρας. Οπότε θα έχουμε να λέμε πρώτα με τη Σερβία και μετά από και τη Γερμανία. Από εκεί και πέρα αύριο ξεκινάει η Ευρωλίγκα, μαραθώνιος, πάρα πολλά παιχνίδια. Και οι δύο ομάδες μας, ο Ολυμπιακός θέλει υπεράσπιση του φετινού τίτλου, καθώς είναι πρωταθλητής Ευρώπης και θα ήθελε να κάνει το ίδιο για τη φετινή χρονιά. Ενώ από την άλλη, ο Παναθηναϊκός με πάρα πολλές μεταγραφές, με νέο προπονητή, να θέλει και αυτός να πάει τουλάχιστον στο Final Four για να το έχει να το κατακτήσει. Ο Παναθηναϊκός αύριο υποδέχεται την Παρή στο γήπεδό του. Κατάμεστο θα είναι το ΆΚΑ. Έτσι κι αλλιώς τα διαρκείας έχουν εξαντληθεί και πολλούς μήνες και είναι λίγα εισιτήρια. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Μπασκόνια. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Νομίζω και οι δύο θα είναι νικητές στην πρώτη αγωνιστική.
1: Καλή επιτυχία και στους δύο, Δημήτρη Καϊμά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
23: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
6: Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η άνεμη βόρεια 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη βόρεια βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
7: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
8: Ραδιοφωνικά και παραδοσιακά. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Παντελόπουλο κάθε μεσημέρι στην ΕΡΤ Πάτρας.

Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί σας, στον ήχο Ειρήνη, στην παραγωγή η Μαρία και ο υποφαινόμενος ο Γιάννης εδώ για μία ώρα περίπου.

0: Και όχι μόνο, θα είναι και ο Άγγελος ο Κωνσταντίνος, θα τον αναζητήσουμε σε λίγο. Και βέβαια και η Ελευθερία Παπακώστα.
1: Bella, bella Italia, bella, bella Italia.
0: Bella, bella Italia.

92,5, 93,9 και από ΕΡΤ, από την πλατφόρμα της ΕΡΤ. Πηγαίνετε στο ΕΡΤΕΚΟ, βρίσκεται Περιφέρεια Πάτρα και ακούτε την εκπομπή μας. Λοιπόν, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού από την Παρασκευή, καταιγίδες και έντονα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα. Χαμός γίνεται με το ταχύρυθμο, κύριε διοικητά του νοσοκομείου. Χαμός γίνεται, διότι είναι αδιανόητο να φεύγουν ραντεβού τώρα από το ταχύρυθμο, να μην ξέρουν. Μέχρι τις 1,5 ώρα επικοινωνούσα εάν θα έχει αύριο, θα είναι ανοιχτά τα εξωτερικά ιατρία, και μου λέγανε ότι ακόμα ο διοικητής του νοσοκομείου δεν μας έχει ειδοποιήσει.

Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, το ότι 1/4 μισή ώρα έριξε νερό και ο δεύτερος και τρίτος όροφος πλημμύρισε, αυτό το 2026 μιλάμε τώρα, είναι αδιανόητο. Δεν έχω δει τέτοια είδηση μέσα στη δεκαετία, δεν την έχω δει σε κανένα κράτος του κόσμου.

0: Είμαι πολύ εκνευρισμένος. Να πω ένα καλό μεσημέρι στον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, δημοσιογράφο και φίλο της εκπομπής μας.
1: Νομίζω, σε χαιρετώ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν πρέπει να εκνευρίζεσαι.
0: Όχι, δεν εκνευρίζομαι, δεν εκνευρίζομαι, δεν εκνευρίζομαι.
1: Η πίεση είναι ένας ασταθής παράγοντας που μπορεί να δημιουργήσει προβληματάκια. Βεβαίως στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά, Άγγελε. Και την άλλη φορά είχα μιλήσει στα πρωινά, στα ραδιοφωνικά που ήμασταν πρωί, με τον κύριο Πετρόπουλο, γιατί είχε πλημμυρίσει το υπόγειο, το θυμάσαι.
1: Να θυμίσουμε ότι
0: είχε πλημμυρίσει το υπόγειο.
1: Για ανακαινισμένα κτίρια έως καινούργια σε κάποιες υποδομές. Αυτό είναι το εξοργιστικό. Κάποιος θα απολογηθεί λοιπόν, μιας και ξεκίνησες από αυτό, σε αυτή τη χώρα. Οι ίδιοι εργολάβοι που πήραν τα λεφτά για να φτιάξουν θα ξαναπάρουν λεφτά για να μα τα ξαναφτιάξουν και δεν απολογείται κανείς. Αυτοί
0: είναι δυνατόν, να μην γνωρίζουν μια μισή ώρα αν θα είναι αύριο ανοιχτό το ταχύρυθμο γεννηματάς στον Άγιο Ανδρέα. Είναι δυνατόν να επικοινωνούμε και να μην ξέρουν αν θα είναι ανοιχτό ή όχι. Τι περιμένουν, να ανέβει ο οικοδόμος να ρίξει τον πετό στην οροφή για να δουν αν θα το τελειώσει.
1: Το είναι δυνατόν και η αγωνία που βγάζεις από τα λόγια σου, να θυμίσουμε στον κοσμάκι που μας ακούει, έχει να κάνει πιθανόν με έναν παππού, με μια γιαγιά, με έναν ανήμπορο που έχει ένα κρίσιμο ραντεβού που το βρήκε μετά από μήνες.
0: Καταλαβαίνεις τώρα,
1: τη ζωούλα του.
0: Καταλαβαίνεις Τρίτη και Τετάρτη και σήμερα ας πούμε πόσα ραντεβού έφυγαν από εκεί. Κύριε διοικητά μου... Δεν ξέρω, θα έπρεπε να έχουμε ενημέρωση μια μισή ώρα αν θα ανοίξει αύριο ταχύρυθμο γεννηματάς. Για όνομα του Θεού. Είπαμε ΑΣΕΠ, αλλά δεν είπαμε ΑΣΕΠ αδιάφορο. Πάμε σε μουσική να ηρεμήσουμε λιγάκι.
1: Ναι.

0: Αφεντικό, έρχομαι στη δουλειά με τα πόδια. Πότε θα φτάσω, δεν ξέρω. Και το έτσι το διακομωδώ, γιατί πραγματικά υπάρχει μια σιωπή.
1: Ναι, παιδί μου, να σου πω. Είπαμε από την εκπομπή εδώ και σε ρεπορτάζ. Τώρα, από πού ακούγεται το ραδιόφωνο, μέσα από σένα, Άγγελε, ή μέσα από εμάς εδώ?
0: Όχι, δεν έχω ραδιόφωνο.
1: Δεν έχει εσύ ραδιόφωνο. Από κάπου ακούγεται η φωνή μου. Λοιπόν, το είπε ένας πολίτης Γερμανός. Να εφαρμόσουν την τηλεργασία. Να βοηθήσουν τον κόσμο όπου μπορούν να μην πηγαίνει στις δουλειές τους, προκειμένου να ξεπεράσουμε τη σχιζοφρένεια του Τραμπ. Προκειμένου να ξεπεράσουμε τη σχιζοφρένεια του Τραμπ, να εφαρμόσουν την τηλεργασία ώστε οι άνθρωποι να μην πηγαίνουν στις δουλειές τους. Δεν είναι δυνατόν 2-15 να έχει το καύσιμο τώρα και... Είδα.
0: Τα νησιά, τα χωριά.
1: Περίμενε, το πετρέλαιο, εδώ κοντά μας, στο Ρίο, πιο πέρα. Το πετρέλαιο πήγε πιο πάνω από την αμόλυβδη.
0: Θυμάστε παλιά που σας έλεγαν βάλτε πετρελό, ντίζελ κινητήρες ή πάρτε ντίζελ για να είναι φτηνό το καύσιμο.
1: Περίμενε. Έχω ρεπορτάζ, πάμε.
2: Δύσκολη η καθημερινότητα για τους πολίτες, καθώς... Μερινότητα για τους πολίτες, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει απτόητη την πορεία της.
3: Όσα πάνε και όλα πάνε πάνω.
4: Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο.
5: Μας γαζώνουνε, ναι, και δεν το καταλαβαίνουμε.
6: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, αυτό θέλω να ξέρω.
7: Φυσικά και έχουμε μειώσει τις ποσότητες που αγοράζουμε.
8: Ποιο κρέας.
9: Τι είναι αυτή καλέ,
10: κάτι φτωχή.
11: Η κατανάλωση φέρνει την ακρίβεια, εμείς φταίμε για όλα. Οι πολίτες.
12: 4 φέτες ζαμπών, 4 φέτες τυρί. 4 φέτες.
13: Τέσσερα, δύο μέρες.
14: 4 τόσα θα φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10 φέτες να τις πετάξεις μισές.
15: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
16: Με τα λεφτά αυτά, φτάνει μόνο για 15 μέρες, θα λύναμε το πρόβλημα αν κάναμε τους μήνες 24 από 15 μέρες. Με τα ίδια λεφτά.
17: Από τον κύριο Παπαδάκη είμαστε, πώς τις είδατε τις τιμές? Βλέπω που μπήκατε, βγήκατε, πώς τα είδατε?
18: Για καπαμά.
17: Όπως, ναι.
19: Για καπαμά.
20: Εδώ πήραμε ένα σκουλουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Μισό-μισό, το φαντάζεστε?
21: Το λάδι ειδικά έχει γίνει χρυσά.
22: Έχετε υπόψη σας ότι η νεολαία το ονομάζει Black Label το λάδι.
23: Πάει να πάρεις ένα ουίσκι και γυρίζει Hot 5. Χαίρετε λέω.
24: Να πούμε επίσης ότι αυτό που, επειδή η Ελλάδα είναι εξάγει λάδι, ότι αυτό που είναι πρόβλημα για τον καταναλωτή είναι όφελος για τον παραγωγό.
25: Ακόμη και η φέτα, το κλασικό προσιτό ελληνικό τυρί, τίνει να γίνει απλησίαστο, φθάνοντας να πωλείται μέχρι και 20 ευρώ το κιλό.
26: Θα φάμε την πατάτα τη χοντρή.
27: Με σπασμένα φρένα τρέχουν οι τιμές στα καύσιμα.
28: Μηχανή που εξυπηρέτησα εγώ προχθές έβαλε 1 ευρώ.
29: Έχουμε αγανακτήσει με αυτή την κατάσταση.
30: Κάπως
31: έμορφη. Τα χιόνια ήταν πολύ ωραία.
32: Πολύ ωραία τα χιόνια. Α, το έφαγε και όλα στο χιόνι.
31: Μητσοτάκη μου,
32: ωραίο. Λοιπόν.
1: Λοιπόν,
33: χρυσό που πληρώνουμε, ναι, από εδώ και στο εξής το σουβλάκι.
34: Με μπορείς να βρεις μια ξαπλώστρα από 120 ευρώ έως και 700.
35: Χριστούγεννα με πρωταθλητισμό στην ακρίβεια σε βασικά αγαθά.
36: Αδάμαστη παραμένει η ακρίβεια στα τρόφιμα.
37: Με διαφορετικές ταχύτητες τρέχουν ακρίβεια και μισθή.
38: Ασταμάτητη ακρίβεια, ενίκεια που σκαρφαλώνουν.
39: Ήταν πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Η Ελλάδα για έναν ακόμα μήνα εξακολουθεί να κάνει πρωταθλητισμό στην
40: ακρίβεια. Το μηνιαίο εισόδημα πλέον επαρκεί για μόλις 18 ημέρες.
41: Ζει με λιγότερα από 500 ευρώ το μήνα, την ώρα που η Ελλάδα συνεχίζει να είναι πρώτη στην ανεργία των νέων πανευρωπαϊκά με 29,7%.
1: Λοιπόν, εδώ θέλω να πω ότι αυτό είναι από τα παιδιά στο Λούμπεν που φτιάχνουν Λούμπεν TV. Αλλά αυτό είναι ένα ρεπορτάζ και τις φωνές που ακούσατε εδώ και 2 χρόνια. Δηλαδή, πριν 2 χρόνια έχουμε την ίδια κατάσταση με τώρα, που δεν μπορείς να αγγίξεις τίποτα. Και από την άλλη έχουμε και το άλλο που έρχεται τώρα, Αρμαγεδόνας για 6 μέχρι το Φεβρουάριο, λέει στο Earth News, το είδα, το άκουσα, ότι Νιγηρία και Ινδία και άλλες χώρες έρχεται το Νίνιο, αν καλά το λέω, σούπερ, το οποίο θα έχει γύρω, υπολογίζουν οι επιστήμονες, γύρω στους 500.000 νεκρούς το εξάμηνο αυτό. Τώρα πότε θα αρχίσει θα το δούμε. Βέβαια το λέω αυτό γιατί... Δεν έχουμε ακόμη περάσει στην επισυστική κρίση.
0: Επισυστική, έτσι.
1: Έχουμε, ναι. Επισυστική.
0: Μην ορκίζεσαι. Πολλοί άνθρωποι το βιώνουν σε πολλές γωνιές του πλανήτη και εδώ. Γιατί αν φανταστείτε ότι περιορίζεται, εγώ ας πούμε

0: Ναι, να δεχτώ ότι τρώτε και κρέας και κάποια ψαράκια. Τι παίρνετε όμως, παίρνετε τα β' κατηγορίας, δεν υπάρχει, το λέω για να μην τα κατηγοριοποιήσω τώρα, δηλαδή η σαρδέλα, η παρεξηγημένη που έχει φτάσει και αυτή 10-12 ευρώ το κιλό, δισεύρετη, η οποία είναι εξαιρετικά καλή πηγή διαφόρων υγιών συστατικών για τον οργανισμό.
1: Και βέβαια να πούμε για την επισιτιστική κρίση, Άγγελε, ότι αυτή έρχεται με τον σχιζοφρενή Τραμπ, με την κλιματική αλλαγή και τα ακραία φαινόμενα, για να καταλάβουμε ότι έρχεται πείνα. Εάν δεν σταματήσουν τώρα αυτά που έχουν μέσα στο μυαλό τους.
0: Μιας και είπες τον Τραμπ, για να μην πηγαίνω από το ένα στο άλλο, γιατί με καίνε τα θέματα των γυναικών πάρα πολύ, είμαι και πατέρας.
1: Και να συμπληρώσω και τις οικονομικές ανισότητες και πληθωρισμός, τα οποία τα ζούμε. Το λέω πάλι, έρχεται επισιτιστική κρίση. Γιατί αν έχουμε πλημμύρες και έχουμε ξηρασίες, δεν φυτρώνει ούτε αγκάθι.
0: Το δικό σας μαγαζί εκεί, συγγνώμη για την ορολογία, είχα και ένα γνωστό Διάκο παλιά, ναι. Διάκο παπά, ο οποίος έλεγε πάμε να ανοίξω το μαγαζί. Τίμιος, κύριος, αυθεντικός και ωραίος άνθρωπος. Λοιπόν, είδες πως μιλάνε οι 3-4 ισχυροί του πλανήτη για τις ψυχές των ανθρώπων. Στον ΟΗΕ ήθεστε να κάνουν καμιά υποκριτική κουβέντα διπλωματίας και ειρήνης. Αυτός πήγε εκεί πέρα και έλεγε να σκοτώσω 90 εκατομμύρια Ιρανούς, να τους σκοτώσω ένα
1: σπαθί. Αυτό λες εσύ. Ο άλλος, περίμενε ο Ερντογάν που ζητούσε από τα Ηνωμένα Έθνη να αναγνωρίσουν το κράτος της Κύπρου,
0: το
1: ψευδοκράτος. Της τρελής γίνεται. Αυτά είναι σημάδια ότι έρχονται μέρες που θα τις θυμόμαστε για πολλά χρόνια εμείς και οι επόμενοι.
0: Ναι, επειδή και οι θρησκείες εμπλέκονται σε όλα αυτά, είναι ψυχές ανθρώπων.
1: Οι θρησκείες, Άγγελε, την έχουν κάνει, να το πω όπως το έλεγε η Ανίτα, λα. Έχουν φύγει, σου λέει εμείς δεν είμαστε σε αυτό το κεφάλαιο, δεν γίνεται αυτό, εμείς είμαστε στην Ουράνια Βασιλεία, από εκεί μπορούμε να τακτοποιήσουμε τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι και να πάθετε, ετοιμάζετε ένα μεγάλο, ένας τρίτος, τέταρτος ουρανός που σας περιμένει για να περάσετε καλά. Βέβαια, εκεί υπάρχει και ο φόβος να μην περάσει καλά, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει και εδώ ένας φόβος, περίμενε, θα σε αφήσω, περίμενε. Υπάρχει και εδώ ένας φόβος, άκουσε τον.
2: Γεγονός λοιπόν ότι οι Έλληνες επικροτούν τη σοβαρότητα με την οποία χειρίζεται τα θέματα ο Μητσοτάκης.
1: Εγώ λέω τότε να μην ξανακάνουμε εκλογές. Άμα είναι έτσι, κύριε Ποζοσάλτε μου, γιατί να κάνουμε εκλογές. Πάμε.
2: Και από αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Ναι. Από όλες τις δημοσκοπήσεις.
3: Να μειώσουμε κάτι.
2: Έχει προαναγγείλει αυτό ο Μητσοτάκης. Ναι, αλλά όχι μονομερός. Γιατί αν το κάνει μονομερός, θα σου έρθει και η λεξούλα από το παρελθόν που δεν θα σ' αρέσει, που λέγεται ισοδύναμα.
1: Κάτσε ρε αδερφέ, κάτσε, με συγχωρείς δηλαδή τώρα. Θα περιμένουμε αυτή τη λεξούλα για πόσα χρόνια δηλαδή θα μείνουμε έτσι, να πλουτίζουν οι πλούσιοι και να φτωχαίνουν οι φτωχοί, για πόσα χρόνια θα μείνουμε έτσι για να στηρίζετε μία τάξη ανθρώπων, για πόσα χρόνια.
0: Λέγαμε χτες, δεν θέλω να σχολιάσω αυτούς τους ανθρώπους στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό, όποιος κατάλαβε, δεν θέλω να τους δώσω καν αξία. Λέγαμε χτες ότι τα προηγούμενα 10 χρόνια υπάρχουν στις ιστοσελίδες και τα βρίσκεται αυτά, δεν είναι τίποτα μυστικά. Ναι. 11 Έλληνες επιχειρηματίες, ολιγάρχες, όπως θέλετε πείτε το, αύξησαν την προσωπική τους περιουσία, περίπου αυτά τα νούμερα είναι θολά κυρίες και κύριοι, γιατί κρύβουν πολλά, κατά 14 δισεκατομμύρια, βρέχει δισεκατομμύρια σε 5-10 ομίλους και ο λαός υποφέρει. Και βέβαια, επειδή σαν σήμερα πέθανε ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ο γερμανοευραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης, θέλω να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι και όλη την κοινωνία.
1: Κράτησε το να πάμε σε ένα τραγούδι. Κράτησε το.
4: Io come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità. Baciare

0: Λοιπόν, για λέγε Άγγελε.
1: Έλεγα, σήμερα λοιπόν μάθαμε ότι πήραν απολύ πάλι δίκη για την Κυριακή Γρίβα. Σας θυμίζω ότι ήταν, ναι. Ελπίζω να λέω σωστά το επώνυμό της και ναι, το μικρό της, γιατί θολώνω με κάτι τέτοια θέματα. Ήταν η κοπέλα που πήγε στο αστυνομικό τμήμα και είπε βοήθεια, θα με σκοτώσει, και της είπαν το περιπολικό δεν ταξί και ούτω καθεξής. Εγώ μιλάω για τους συγκεκριμένους αστυνομικούς εκεί, έτσι. Δεν θέλω δικαιολογίες, δεν μιλάω για 40.000 αστυνομικούς. Μαθαίνουμε λοιπόν επίσης, και επειδή είμαι και πατέρας κόρης και εσύ που είσαι κοντά στα παιδιά, το καταλαβαίνεις αυτό. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι πήρε αναβολή, από αναβολή σε αναβολή, γιατί ο συνήγορος περάσπισε κάτι, δεν μπορούσε, ξέρω εγώ που ήταν. Μα, κοιτάω τις λεπτομέρειες, παρότι δεν θέλω να το κάνω, όμως πρέπει να προβληματιστούμε. Ο άλλος φεύγει από την Αθήνα, κρατάει μαχαίρι, κοιμάται σε ένα παγκάκι και πάει και δεν θέλω να το πω πώς το λένε στις ειδήσεις. Αφαιρεί τη ζωή σε μια νέα κοπέλα με το
0: ημόρφωση. Λες γιατί είναι Πινελόπιλες τώρα.
1: Ναι. Και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι χειροτερεύει το πράγμα. Απλώνεται.
0: Μετά από 6-7 γυναικοκτονίες, τώρα λένε θα το δουν πολύ σοβαρά το θέμα. Άκουσα τον κύριο Χρυσοκοϊδη γι' αυτό.
1: Ακούστε, πριν, όταν φτάσουμε στους υπουργούς και την αστυνομία, το θέμα έχει χαθεί γιατί τη σκότωσε. Δεν μπορώ να εννοήσω πώς όλα θα είναι μια καταστολή, μια παρακολούθηση. Ακόμα μια μέρα που ψάχνουν τον Αλκέτ Ριτζάιτ, δεν ξέρω τι ιστορία είναι αυτή. Λέω λοιπόν ότι χειροτερεύει και πλατιάζει ως αποτέλεσμα κοινωνικών συσχετισμών και μιας πραγματικότητας η οποία πρέπει να μας βάλει σε σοβαρές σκέψεις. Έχω μια κόρη και ένα γιο. Αρχίζω να φοβάμαι για την κόρη μου ότι ποιον θα συναντήσει.
0: Αυτό είπα και προχτές, χτες, δεν θυμάμαι, ότι τα κορίτσια σιγά σιγά θα τα φτιάχνουμε άλλα κορίτσια. Πώς πάει η δουλειά. Είναι πιο ακίνδυνα η σχέση. Πιο ακίνδυνη η σχέση αυτή. Αλλά θέλω να σου πω ότι θα φοβούνται το να ξεκινήσουν μια σχέση και για τον ΑΒ λόγο μπορεί να μην θέλουν να μείνουν στη σχέση, να φύγουν και θα έχουν στο μυαλό τους την πορεία αυτός να έρθει να τους αφαιρέσει τη ζωή.
1: Να, είδες πάρα πολλές φορές λες για τους ιερείς που καλά κάνεις και τους συμπαθείς και τους αγαπάς και τα λοιπά. Ότι πρέπει να βγουν στην κοινωνία. Αυτό που όταν παντρεύεται ένα ζευγάρι, πάει σε ένα από τους τελευταίους γάμους που είχα πάει, ένας ιερέας, πιθανότατα ήταν αρχιμαντρίτης, γύρισε και έλεγε στο ζευγάρι ότι είναι σοβαρό πράγμα ο γάμος, συμφωνούμε, έχει ένταση, έχει άγχος, έχει λογαριασμούς, αλλά τους εννοούσε ότι θυσιάζεις μέχρι τελευταίας πτώσεως αυτό που έχεις κάνει. Δεν εννοώ το δόγμα των πραγμάτων. Αν μία γυναίκα καταπιέζεται ή καταπιέζεται και ο άντρας, πρέπει να το σταματήσουν για να μην έχουμε τα χειρότερα.
0: Λέω λοιπόν, μα τώρα ότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση του γάμου. Δεν είναι επεξεγέλαση δηλαδή.
1: Όχι, αλλά αν δεν πάει καλά ο γάμος, διαζύγιο. Τέλος. Μην έχουμε όλα αυτά. Γιατί η συμβίωση, ασχέτως αν ο γάμος είναι ένα τυπικό πράγμα με έγγραφα κτλ., είναι προπομπός της σχέσης στην ίδια κατοικία κτλ. Αλλά αυτό που μας ανησυχεί χειροτερεύει, ξέρεις γιατί, δεν είμαστε κοινωνία. Είναι ένα πλήθος πραγμάτων και ανθρώπων και αυτό εδράζεται και στο γεγονός, εγώ δεν συνδέω καθόλου γιατί είπα για το Φρόιντ πριν, δεν μπορεί να λένε όλοι ότι είναι τρελή. Όπα παιδιά, δολοφόνοι είναι, γυναικοκτόνοι είναι. Το έχουν ρίξει τώρα και δεν ήμουν καλά και θόλωσα. Όχι. Εάν μια επιτροπή ψυχιάτρων πείτε, τα υπεραναλύω δυστυχώς, εντάξει, είστε δολοφόνοι και ανησυχούμε γιατί είναι το αποτέλεσμα ανθρώπων που έχουν βγει μέσα από οικογένειες, μέσα από έναν πατέρα, από μια μάνα. Τι στο καλό κάνανε εκεί μέσα.
0: Δεν
1: τους κρίνω. Ρωτάω.
0: Τώρα παίρνω ένα μηνυματάκι εδώ, λόγια της Σωτηρίου, της Σωτηρίου που έλεγε «Μια αγροπολισία κατάντησαν όλα. Πόσα για μια ώρα, πόσα για μια νύχτα, πόσα για μια ζωή». Αυτό, ωραίο μήνυμα, ωραίο. Νίκο, καλό μεσημέρι. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Τα λέω στον κόσμο, γιατί είδες και εσύ, η υπογεννητικότητα και το ένα και το άλλο. Βρε παιδιά, πιέζονται οι άνθρωποι, ζουν σε τέτοιες καταστάσεις. Τι δολοφονεί κάπως, όλο αυτό που ζούμε δεν είναι κοινωνικό. Είναι μια άλλη αγριότητα και μας τρομάζει.
0: Είναι,
1: δεν πάει
0: αυτό,
1: καλά.
0: Είναι αυτό που λέει στη γραφή, ότι όταν δείτε μεγάλη ανομία, τότε η αγάπη θα καταψυχθεί. Αυτό λέει, καταψυχήσετε.
1: Προβληματιστείτε, συζητήστε με τα παιδιά σας. Παίρνει, μου λέει μια κοπελιά λοιπόν, για να το γλυκάνω λίγο, γιατί δεν κάνουμε δίκες εδώ, απλά προβληματιζόμαστε. Η κοπελιά λοιπόν είχε μια πεθερά που της έφτιαχνε νόστιμες κολοκυθόπιτες. Αλήθεια είναι αυτό, σας το λέω. Ναι. Πολύ καλή, η κολοκυθόπιτα με καρύδι και σταφίδες, νομίζω κάτι τέτοιο, μου έλεγε. Απλά τώρα υπήρξε ένα πρόβλημα. Είναι πρώην πεθερά και δεν έχει πρόσβαση στην κολοκυθόπιτα. Για κάποιο λόγο κάτι πλησιάζει το Halloween. Ναι. Θέλω να πω ότι η κοπέλα αυτή σώθηκε και ας μην τρώει την κολοκυθόπιτα, γιατί τέλος, διαζύγιο. Είναι το τι ταμπού. Γιατί το έχω ζήσει εγώ.
0: Τώρα βλέπω στο
1: Earth
0: News, Κυριακή Γρίβα αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο.
1: Αυτό λέμε.
0: Στο εφετείο για τη δολοφονία της.
1: Δεν είπα ότι η νεολαία, αλλά επειδή νοσούμε όλοι μαζί και όλα αυτά τα ταμπού που έχουμε, τις ιδεολειψίες του παρελθόντος, ζούμε σε μια άλλη εποχή η οποία έχει αγριέψει. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω τα παιδιά να ερωτεύονται, να περνάνε καλά, αλλά λέω και στα δυο μου και σε άλλα. Όταν αρχίζει η ψυχολογία σας και δεν είναι καλή, καθίστε μόνα σας στη γωνία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλω ένα ανέκδοτο του Λαζόπουλου εδώ.
1: Ό,τι
0: να,
1: θες,
0: να γελάσουμε
1: ό,τι
0: και επανερχόμαστε. Ένα ανέκδοτο και ένα τραγούδι. Ένα ανέκδοτο και ένα τραγούδι. Πάμε, πάμε.
2: Μπήκε ένας άνθρωπος, μπήκε ένας τύπος μέσα σε ένα σοπλαζίδικο προχθές. Του λέει μια πίτα, λέει με γύρω. Του λέει στη σειρά σου. Κοιτάει ο άνθρωπος αριστερά, κοιτάει δεξιά, άνθρωπος μέσα. Τον ξαναπλησιάζει μετά από λίγο, τον άφησε, ξέρεις, λίγο. Να χαρεί τον κόσμο που είχε. Του λέει μια πίτα με γύρω θέλω εγώ. Όταν έρθει η σειρά σου, του λέει ο σοκολατζής, γίνε πίσω. Ξαναπάει πίσω. Τον έβλεπε τι λίγη μόνος του αυτός. Τώρα έκανα πεντάλεπτο, του λέει τι θα γίνει δε φίλε με την πίτα, του λέει. Στη σειρά σου, του λέει αυτός. Της μάνας σου, του λέει αυτός. Και λέει μεγαλύτερος, εσύ το είπες. Και λέει ο τύπος, εγώ. Πού να ξέρω εγώ, δεν βλέπεις πουτάνας γίνεται το μέσα.

0: Τώρα βλέπω, Άγγελε, εδώ Γενική Συνέλευση ΟΗΕ Μακρόν. Ντροπιαστική για όλους η κατάσταση στη Γάζα.
1: Ήταν συγκλονιστική η ομιλία του.
0: Του Μακρόν,
1: του Μακρόν. Παιδιά, συμφωνείς ή διαφωνείς με τη Γαλλία, τη γαλλική εξουσία. Πήγε Ευρωπαίος ηγέτης και μίλησε για... συγγνώμη, πήγα να πω γυναικοκτονία, είμαι πειρασμένος από το προηγούμενο, όπως καταλάβατε. Για γενοκτονία. Δεν είναι πόλεμος εκεί και μάλιστα τελευταία πληθαίνουν οι φωνές.
0: Μάλιστα λέει ο Μακρόν ότι η Χαμάς δεν ήταν ποτέ ενεργή στη Δυτική Όχθη.
1: Επικαλείται τις δικές του μυστικές υπηρεσίες. Επειδή γίνεται λοιπόν και ένας υβριδικός πόλεμος, θυμάσαι που θέταμε έναν προβληματισμό κατά πόσο...
0: Βενιαμίν Νετανιάχου, πρωθυπουργός, ο παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι συγκλονιστικός. Έχουν δολοφονήσει αναρρύθμιτους Ισραηλινούς πολίτες στην Ιουδαία. Τι λες, ρε Γερόντιο, τι λες.
1: Θυμάσαι.
0: Και τον έχουμε και μας βοηθάει και μήπως επιτεθεί οι Τούρκοι προς την Ελλάδα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: καλά, αυτό το μεγάλο θέμα.
0: Έχουμε μπλέξει άσχημα. Είναι αυτοί που φοβούνται τη ζωή τους, τα πλούτη τους, και είναι και αυτοί οι οποίοι κάθε φορά στην ιστορία λένε ναι, πάρτε την ψυχή μου, πάρτε το αίμα μου και εφαρμόστε το δίκαιο της πυγμής.
1: Θυμάσαι που είχαμε ένα προβληματισμό ανθρώπινο, όχι, δεν είμαστε αναλυτές ούτε ιστορικοί, το κατά πόσο η Ισραηλινή πλευρά γνώριζε την επίθεση σε εκείνο το πάρτι που θανατώθηκαν και εκεί με απαράδεκτο τρόπο άνθρωποι, έτσι. Μας επιβεβαιώνουν φωνές, όχι εμάς προσωπικά, αλλά κυκλοφορούν, αυτά είναι νέα, ηγέτες χωρών, Μπαχρέιν και τα λοιπά, ισχυρίζονται ότι μέσω διάβλων των μυστικών υπηρεσιών, μία εβδομάδα πριν από εκείνο το πάρτι που θυμάστε έγινε στα σύνορα, σε ένα χώρο που το Ισραήλ πάντα ισχυρίζεται ότι μπορεί με ένα ντρόν, τι είναι αυτά, να σε βρει ακριβώς εδώ αριθμό δωμάτιο. Διαρρέουν λοιπόν, υπάρχει διαρροή ότι γνώριζε, οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες είχαν ενημέρωση για το ότι επίκειται ένα χτύπημα. Πέρα όμως από αυτό,
0: κοίτα περίεπα, θα το συνεχίσει. Τραμπ, ο σχιζοφρενής, δεν θα έπρεπε να βρίσκεστε εδώ. Δεν έχει σημασία, κυρίες και κύριοι, αν σωθώ εγώ με τις ευλογίες της Αμερικής. Δεν έχει καμία σημασία.
1: Εμείς δεν έχουμε
0: αυτό.
1: Εδώ. Αυτό που λέτε.
0: Σημασία δεν έχει αυτό.
1: Δηλαδή, εμείς αν δεν το πρωί. Έχουμε εδώ πόλεμο, τι στη... λέτε, έπρεπε διάλο.
0: Αυτό που θεωρούμε για τον Τραμπ, έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε στην Αμερική και τα έκανε όλα άνω κάτω. Δεν έχει καμία σχέση με τους προηγούμενους και συνεχίζει ακόμα όλη αυτή την ιστορία. Και δεν φοβάται την κλιματική κρίση. Δεν φοβάται ότι είναι ένας άλλος παράγοντας που δεν μπορεί ό,τι και οπλισμό να έχει να τον ελέγξει. Αν ρίξει πάγο στην Αμερική, αν ρίξει, αν κάνει σεισμό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε, τραμπίσκο μου.
1: Και συνεχίζω και λέω ότι ο τρόπος που μίλησε για τις ψυχές, για άλλες ψυχές, παιδιά που σκοτώνονται άνθρωποι, σκοτώνονται άνθρωποι. Για τα 90 εκατομμύρια να τα σκοτώσω ή να μην το σκοτώσω. Τρεις άνθρωποι που χειρίζονται τον πλούτο, την εξουσία, τα όπλα, όλα αυτά. Μιλάμε για την καταστροφή μας και δεν υπάρχει ένας να του πει ό,τι λες.
0: Μάλιστα, πάμε σε τραγούδι.
1: Ειρήνη δηλαδή, αυτό θέλουμε να πούμε.

0: Λοιπόν, Άγγελε, κράτησε κάτι, κράτησε κάτι, ναι, γιατί ήταν δήλωση φοβερή αυτή του Βαρουφάκη. Προτιμώ το θάνατο από το να μπω σε κυβέρνηση Τσίπρα. Για να το ακούσουμε.
1: Να σας το πω λίγο έντονα. Ναι. Προτιμώ το θάνατο. Το καταλαβαίνετε αυτό.
2: Θάνατο από την κυβέρνηση αυτή.
3: Βαριά δήλωση.
1: Γιατί το
3: δίσεξαμε
1: αυτό. Μία φορά, όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το
2: έργο.
1: Εκεί είδα τι έγινε. Κατέληξε να είναι το κεντροαριστερό πρόσημο της ολιγαρχίας που είχαμε εκλεγεί μαζί για να πολεμήσουμε.
2: Λοιπόν, πώς το είπατε το τραγούδι?
1: Πώς το είπα?
2: Τους
1: έχω βαρεθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό, το κρατάμε. Μην δούμε κανένα Βαρουφάκι στο Τσίπρα.
4: Επειδή έβλεπα μια άλλη μανούλα που έκλαιγε για το παιδί της. Είναι η Μαρία Ντόλκα. Είναι μία από τις μητέρες, τους ανθρώπους που έχασαν το σπλάχνο τους εκεί στα Τέμπη. Και συνεχίζεται παόριστο μια δίκη και οι άνθρωποι πραγματικά αν τους ακούσεις.
0: Λοιπόν, έχω την μία μητέρα. Μία μητέρα.
4: Εγώ τη Μαρία Ντόλκα, η οποία να ξέρετε είχε κρατήσει
0: όχι,
4: πολύ
0: δεν
4: χαμηλό.
0: Όχι, την κυρία Ντόλκα, έχω την Βεντιάδη. Να την ακούσουμε, πάμε.
5: Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες, πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρώρα και...
0: Ακριβώς. Εξαφανιστεί ο Καραμαλής, έτσι, πουθενά, τίποτα, ούτε εικόνα,
4: ακούμε...
0: ούτε φωτογραφία του λένε.
4: Συγνώμη,
0: κάτσε μέσα, μη σε πάρει...
4: Ναι,
0: καταλαβαίνετε
4: αλλά,
0: τι θέλω να πω.
4: Μην ορκίζεσαι. Ακούνε διάφορον άνθρωποι.
0: Ορκίζομαι, Άγγελε, ορκίζομαι. Έχει φυλακή η κατάληξη.
4: Ψεύτης
0: να μην
4: βγω.
0: Αλλά...
4: Ναι, ακούνε διάφοροι άνθρωποι και καταλαβαίνω ότι έχουν πολιτικές σκέψεις και τα λοιπά, αλλά ακούστε να σας πω. Δεν θέλω να το προσγειώσω έτσι, αλλά μόνο έτσι καταλαβαίνετε. Αν ήταν το δικό σας παιδί μέσα, τι θα κάνετε? Θα λέγατε ζήτω το κόμμα μου, ζήτω αυτός που ψήφισα. Και προσέξτε, αυτό που λένε γενναία οι γονείς, όλοι μα όλοι οι γονείς, είναι ότι πραγματικά πίστευαν ότι ο σιδηρόδρομος είναι το ασφαλέστερο μέσο. Να η τύψη ότι εμείς του είπαμε πήγαινε παιδάκι μου με το τρένο και ας το φίλο σου τον τάδε που είχε ένα αυτοκίνητο να έρθετε σίγουρα και κανείς δεν μας το έλεγε. Σήμερα λοιπόν η απώλεια της ανθρώπινης ζωής δεν έχει προηγούμενο, αλλά δεν μετράω αυτά. Έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια και βλέπουμε ότι στην Ευρώπη...
0: Εγώ βλέπω, Άγγελε, εδώ καμία ενημέρωση δεν έχουμε για αν θα λειτουργήσει αύριο το ταχύρυθμο. Καμία ενημέρωση δεν έχουμε. Κύριε Διοικητά, καμία ενημέρωση, γιατί ο άλλος που είναι στο σπίτι και είναι με το πρόβλημά του, παίρνει τηλέφωνο και ρωτάει...
4: Δεν τα λέω σε μένα αυτά.
0: Δεν τα λέω σε σένα, τα λέω, αυτά τα έχουν περάσει όλοι οι άνθρωποι, αλλά τα λέω σε εκείνους οι οποίοι να το ακούσουν, να βγάλουν μια ανακοίνωση. Είναι η ώρα 3 και είναι 4 παρά 25. Δεν έχει βγει καμία ανακοίνωση για τους ανθρώπους εκείνους που είχαν και Τρίτη με Τετάρτη ραντεβού και αύριο Πέμπτη που τους λένε το πρωί. Δεν έχουμε βγει καμία ανακοίνωση.
4: Ναι,
0: έτσι τουλάχιστον να βγει κάτι και να λέει προς το παρόν δεν ανοίγουν τα... Το ταχυρίθμο δεν ανοίγει γεννηματάς μέχρι νεοτέρας. Να έχουμε μία, μέχρι να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Άκουσα χτες το διοικητή, κάτι είπε εκεί για εργολάβους και τέτοια, δεν με ενδιαφέρει. Το έλεγε ο Χατζηνικολάου το πρωί, τον άκουγα στο Real, ο οποίος δεν με ενδιαφέρει πώς θα το κάνεις, αδελφέ. Εγώ θέλω να ζεσταθούν οι οικογένειες το χειμώνα. Κάν το όπως θες. Μίλησε στους Ευρωπαίους, πήγαινε στις Βρυξέλλες, έλα εδώ, κάνε ανέβα 5 σκάλες, κατέβα, κλάδεψε μια αλλιά. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα το κάνεις. Εμένα με ενδιαφέρει να ζεσταθούν οι οικογένειες.
4: Εσύ έλεγες και για το κεφάλαιο της υγείας, επειδή είναι η δύσκολη ώρα, κάποια στιγμή θα τον έχουμε κιόλας, γιατί είναι δύσκολη ώρα και έχουν και τις εφημερίες. Πάλι με τη διαδικασία του εντέλεσθε, φεύγει γιατρός από το Καραμαντάνιο, νομίζω να πάει Κεφαλονιά. Εγώ πραγματικά έχω κουραστεί και το θυμάσαι και το ξέρεις, με λέγατε μερικές φορές κινδυνολόγο, αναρωτιέμαι και σκέφτομαι αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Αλεξόπουλος ή μια από τις προηγούμενες ώρες στις ιστοσελίδες της Πάτρας. Αλήθεια το θέλουν ανοιχτό το Καραμαντάνιο? Φυσικά και πρέπει να έχει γιατρούς η Κεφαλονιά και παιδιάτρους.
0: Εδώ βλέπω τώρα στο Earth News 11 χώρες έχουν μειώσει την έκτακτη εισφορά.
4: Ναι, εννοείς για τα καύσιμα, ποια
0: για τα καύσιμα, για τα καύσιμα τώρα.
4: Ναι, ακούστε, σας πω τώρα. Άμα το ρίξουμε, παιδιά, στην ανάλυση των οικονομικών, βολεύει. Έχουμε θεσμική δημοκρατία. Έχουμε.
0: Περίμενα να γυρίσω τέλος. Πάλι, να γυρίσω στον Πορτοσάλτε. Να γυρίσω στον κύριο Πορτοσάλτε, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή. Περίμενε. Για να δούμε ποια είναι η θέση του Πορτοσάλτε. Ο Πορτοσάλτε δεν είναι πολίτης τυχαίος. Έχει θέση στο Sky. Περίμενε. Αυτό δεν με ενδιαφέρει.
4: Όχι, το λέει.
0: Περίμενε. Είναι δημοσιογράφος στο Sky. Οτιδήποτε ιατρικό απασχολήσει τον Πορτοσάλτε θα βρει αμέσως γιατρό. Αν δεν βρει γιατρό, έτσι. Άρα δεν μιλάμε με έναν άνθρωπο και δεν ακούμε έναν άνθρωπο όπου οτιδήποτε του συμβεί στη ζωή του ακουμπάει στο κόμμα, ακουμπάει στη δουλειά του, ακουμπάει στους γιατρούς, ακουμπάει στους πολιτικούς που φιλοξενεί. Άρα αυτόν λοιπόν θα πρέπει να τον ακούσω μέχρι εκεί που θέλω να τον ακούσω. Πάμε.
6: Να έρθει και στο κεφάλι στο ισοδύναμο.
0: Ναι, ρε οικονόμου, θα έρθει και στο κεφάλι μου το ισοδύναμο. Αλλά έτσι, πάμε μέχρι το 60. Έτσι θα πάμε, δεν θα μείνει κανένας Έλληνας.
6: Δεν μας αρέσει αυτό.
1: Είμαστε σε κανένα.
0: Η Ελλάδα, για πες μας και εγώ.
6: Έτσι προβλέπετε, δεν μπορεί να κάνει κινήσει μόνο σου.
0: Ο οποίος έχει και φρουρά απ' έξω. Την πήρε, δεν την πήρε. Ναι.
1: Έχει απόλυτο περιθώριο.
6: Μισό
1: λεπτό. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουμε διπλάσιο φόρο από το κατώτατο επιτρεπόμενο.
0: Και θα δείτε τώρα, θα μειωθεί. Αλλά μέχρι να μειωθεί θα μας βγει η ψυχή. Λοιπόν,
1: έχουμε μια χαρά περιθώριο να το μειώσουμε.
6: Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν μειώσει και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, έχουν μειώσει και
0: το είδα και τώρα στο Earth News.
6: Ναι. Για 6 μήνες ή για 8 μήνες ή για 12 μήνες, όλοι έχουν πάρει κάποια μέτρα. Δεν υπάρχει κανένα θεσμικό πλαίσιο που να απαγορεύει τις εθνικές
7: επιδοτήθηκε.
6: Από το 2003 υπάρχει οδηγία.
7: Υπάρχει το όριο δαπανών. Μην ακούμε,
6: συνολικά,
7: παιδιά,
6: συνολικά.
0: Άλλο, το όριο ξεκινάμε από το δημοσιονομικό. Πάμε στο άλλο, στο ισοδύναμο. Και τώρα πάμε στο όριο δαπανών.
4: Ένα λεπτό. Το όριο δαπανών.
0: Δηλαδή με τόσους φόρους που πληρώσαμε όλα αυτά τα χρόνια από το 12, ακόμα χρησιμοποιούμε την ίδια ορολογία, τις ίδιες λέξεις. Ναι. Για όνομα του Θεού.
4: Ακούστε τώρα, επειδή με διόρθωσε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχα κάνει κανένα λάθος. Δεν γνώριζα ότι πρέπει να είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και πάνω. Δηλαδή, εμείς έχουμε το ελεύθερο να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όμως, άλλο θα πει ο Άγγελος, ο ταπεινός που δεν είναι εκεί στους μεγάλους. Έχουμε θεσμική δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι η ισχυρότερη των οικονομικών συμφερόντων. Πας και λες, προστατεύω το λαό. Τώρα, τι λέω εγώ.
0: Ναι,
4: η ερώτηση είναι μία. Έχει θεσμική δημοκρατία?
0: Μισό λεπτό.
4: Να ρωτήσω, είδες στα σούπερ μάρκετ? Ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας για τη φράση. Έπιασα τον εαυτό μου αντί για 20 λεπτά για 5 πραγματάκια. Να έχω μείνει 40, γιατί οι κόρες των ματιών μου διαστέλλονται από ένα παραμύθι μείωσης τιμών. Τι μείωσης τιμών, βρε παιδιά? Τι λένε οι ισοανθρώπους?
0: Αυτό το είδαμε κι εμείς.
4: Έμενα 40 λεπτά και κοίταγα με ανοιχτό το στόμα και τα μάτια.
0: Για να συνεχίσουμε λίγο εδώ.
7: Όλη την Ευρώπη υπάρχει το όριο δαπανών, το έχουμε κι εμείς. Εάν κάπου κόψεις, πρέπει από κάπου αλλού να πάρεις.
0: Να πάρει από σένα. Από το αφεντικό σου, να πάρει λεφτά.
4: Εδώ εχθές, πώς
0: λεγόταν η λίστα αυτή, Άγγελε, που Forbes.
4: Μιλάγαμε για τη λίστα Forbes και υπάρχει και μία παράλληλη
0: πήγαινε
4: λίστα.
0: Πήγαινε στο Μαρινάκι, 7 δισεκατομμύρια, τι θα τα κάνει, θα τα πάρει μαζί του?
4: Όλοι τους
0: πάρε ένα δισεκατομμύριο από εκεί, πάρε ένα δισεκατομμύριο, βρέσε 3-4 δισεκατομμύρια, αφού
4: το
0: τους τα δίνουμε.
4: Δεν τους παίρνεις. Όταν κάποιος έχει αστρονομικά κέρδη.
0: Ενώ τώρα, ρε παιδί μου, να περάσουμε το χειμώνα και μετά ξέρω, θα τους ξαναδώσουμε πάλι εις διπλούν. Αλλά να βρούνε τα λεφτά και όπου, να θυμίσω, τότε με την κρίση πήγαν στους εφοπλιστές.
4: Και
0: τον έβρισε. Τον έβρισε ο εφοπλιστής. Δεν θυμάμαι, το έχω το βίντεο, δεν το έχω τώρα στο αρχείο εδώ κοντά μου. Να σας το δείξω, που του είπε:
4: Αϊ,
0: πήγαινε από εδώ, ρε πολιτικάντη. Αϊ, πήγαινε που θα σου δώσω λεφτά. Τίποτε να μην μείνει. Κατάλαβες, ο πολίτης του κόσμου, ο εφοπλιστής. Ο άλλος που έχει να πληρώσει έμφυα κάνα 2,5 εκατομμύρια, 3, τα έδωσε, δεν ξέρουμε. Πώς λεγόταν αυτός που έχει και τη σειρά πρατηρίων? Τέλος πάντων, μου διαφεύγει και αυτό το όνομα. Το ξεχνάμε. Μήπως τους ξέρεις και τους βλέπεις κάθε μέρα? Εκτός από το Μαρινάκι, δεν βλέπεις κανέναν άλλον.
4: Βλέπεις Βαρδινό Γιάννη. Λέω λοιπόν, ναι. Όταν βγάζει ένας, απλά πράγματα ρε παιδιά. Όταν βγάζει ένας 100 και εσύ είσαι ένα, αλλά εσύ που βγάζεις ένα φορολογείσαι, λες και βγάζεις 100, θα του σκοτώσει τον κόσμο. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Και έρχεται άλλος. Συγγνώμη, η φράση αυτή είναι επιβλητική.
0: Συγγνώμη. Τα φανς δεν θα δώσουν ένα μέρος από τα κέρδη που έχουν.
4: Οι τράπεζες. Έχεις δει τη διαφήμιση, την πονηρή. Δηλαδή, περίμενε. Την έχεις δει τη διαφήμιση ότι κάνουν δωρεές στα σχολεία. Και εδώ σας λέω το εξής. Να φορολογηθούν οι τράπεζες. Να φορολογηθούν οι τράπεζες. Οι τραπεζίτες δηλαδή. Ναι. Να φορολογηθούν, γιατί όλα αυτά τα χρόνια μετράνε δισεκατομμύρια και να κάνουμε τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Εκεί, όχι αυτό το πονηρό σου κανένα δώρο.
0: Να γυρίσω πάλι στον Πορτοσάλτε. Έλα Πορτοσάλτε.
8: Ξατάκη, σε σχέση με όλους τους και καλά αριστερούς που βοηθούν την κοινωνία και είναι υπέρ.
0: Ναι,
8: του
0: γιατί
8: λαού και ναι, δίπλα στο λαό, ναι, όλους αυτούς αριστερούς, ναι, μπουρουμπούρου, ναι, και τα λοιπά, ναι, περνάμε την ώρα μας.
0: Ναι.
8: Είναι ο μόνος που είπε, που έβαλε, που τους πήρε κομμάτι από το κέρδος τους.
0: Τι λες, τώρα σοβαρολογούμε.
4: Λέγε το, ακούστε, ακούμε, τώρα δεν θέλω το κάνω αυτό. Είναι όμιλος
0: το κάνει, Sky,
4: του Γιάννη Αλαφούζου. Το,
0: ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι
4: είχες
0: ακούμε...
4: Είχες και πίεση σήμερα, ακούμε, δηλαδή, και έβαλε Sky,
0: ακούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν λύσει το μέλλον των παιδιών τους. Έχουν λύσει την προσωπική τους ζωή. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο να έχουν αυτή τη στιγμή χρήμα, τη στιγμή που ο κόσμος πεινάει. Αυτοί φρόντισαν, είχαν τις πληροφορίες. Δεν είμαστε το ίδιο εγώ και ο Πορτοσάλτες. Ούτε είμαστε το ίδιο αυτοί.
4: Και το αφεντικό του Πρωτοσάλτε και του κάθε σε όλα τα μίντια, γιατί δεν έχετε καταλάβει. Μάλλον το ξέρετε, αλλά είστε κουραστοί.
0: Ακουμπάνε πάνω σε κάθε κόμμα, να μην πω στη Νέα Δημοκρατία, σε κάθε κόμμα, γιατί τα είδαμε.
4: Κυβερνάει τώρα. Όπα, κυβερνάει τώρα.
0: Ναι. Δεν μπορεί πάλι χρόνια να λέμε βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά το ισοδύναμο.
4: Σιγά που βγήκαμε
0: από τα μνημόνια, αλλά το. Πώς το είπε το άλλο.
4: Ναι, το... και έρχεται μετά, θα αυξηθούν και άλλο τα ενίκια, εδώ να δεις άστεγοι στο δρόμο, θα αυξηθούν μετά τις εκλογές, αν γίνουνε, γιατί πολλά όπλα ακούω, ντουφέκια και θερμά επεισόδια, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σκεφτούν τα μυαλά των ανθρώπων, είναι επικίνδυνα
0: δεν
4: αυτά
0: ξέρω,
4: που εξεργάζονται.
0: Εκτός Άγγελε, εκτός και έχουν καταλάβει ότι έρχεται η κλιματική αλλαγή και κοιτά να μειώσουν τον κόσμο ώστε να υπάρχουν αγαθά για να ζήσουν
4: αυτό,
0: αυτοί. Δεν το ξέρω.
4: Εννοείται ότι αυτό ισχύει. Έδειχνε η R3 λοιπόν, τυχαία το είδα, βλέπω στο YouTube.
0: Μην βγάζουμε έξω την επισιτιστική κρίση, κυρίες και κύριοι.
4: Τι
0: μην
4: να
0: τη βγάζουμε
4: καλέ,
0: έξω.
4: Ναι, κρίση,
0: έτσι
4: πίνα
0: θα την
4: λέγεται
0: ακούσουμε. Δεν θα την ακούσουμε πείνα, θα μας το, το χρυσώσουνε. Θα λένε επισιτιστική, δεν θα έχεις δηλαδή προϊόντα να φας. Θα έχεις λεφτά και τα λεφτά δεν τρώγονται. Έχει
4: έβλεπα λοιπόν στην R3 κατά πάσα πιθανότητα ένα ωραίο ντοκιμαντέρ που έδειχνε τους λαούς των θαλασσών, όπου πάνω από 200, οι αριθμοί είναι σχετικοί, πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι θα αναγκαστούν να φύγουν. Τι να κάνουν, να κάτσουν να πνιγούν για να τους πνίξει η θάλασσα.
0: Τι
4: αυτό
0: λέτε,
4: είναι προσφυγιά του περιβάλλοντος.
0: Σωματείο Εργαζομένων Καραμανδανίου, μετά την παιδίατρο μετακινούν και αναισθησιολόγο από το νοσοκομείο.
4: Αναισθησιολόγο που έγινε για την Κεφαλονιά. Ναι. Και αυτό που έλεγα...
0: Είδα
4: που
0: και
4: έλεγε
0: μια φωνή ετησίας της Αναγνωστοπούλου. Για αυτές τις αναφορά της Αναγνωστοπούλου για την υποχρεωτική μετακίνηση 2 ιατρών από το κέντρο υγείας κάτω Αχαΐας.
4: Πού πήγαν αυτοί?
0: Να το ανοίξω να σου το διαβάσω.
4: Λοιπόν, λέγαμε για το Καραμανδάνιο. Προσέξτε, δεν ακυρώνουμε το δικαίωμα της Κεφαλονιάς. Έχουν οικογένειες, παιδάκια. Αλλά και εκεί δεν τους λύνει το πρόβλημα. Κάνουμε το εντέλεσθε...
0: Στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου.
4: Ναι,
0: για την κάλυψη εφημεριακών αναγκών.
4: Το
0: ακόμα
4: εντέλεσθε...
0: δεν έχουμε πάρει μία πληροφορία, έστω να τη δούμε στο διαδίκτυο ή να ενημερωθούμε αν αύριο θα δουλεύει το ταχύρυθμο γεννηματάς. Αν αυτό
4: ρωτήσω,
0: θα είναι ανοιχτό αύριο. Ακόμα δεν ξέρω τι περιμένετε.
4: Ναι.
0: Ακόμα
4: βρίσκουν...
0: δεν έχουμε πάρει μία ενημέρωση.
4: Ναι, πώς βρίσκουν για τις απευθείας αναθέσεις ή τις αποζημιώσεις, βλέπε Γνατία, για να γίνει ένα έργο, όπως για παράδειγμα το μετρό Θεσσαλονίκης, όπου από 1 δισεκατομμύριο κόστησε 3, που βλέπουμε αποζημιώσεις εθνικούς εργολάβους, γιατί τάχα μου καθυστέρησε το κράτος. Αν σας έλεγαν πόσα δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και πρόστιμα δήθεν υπέρ του εργολάβου έδωσαν, πώς εκεί βρίσκουν τον τρόπο και δεν, αντίστοιχα δεν δημιουργούν συνθήκες
0: δεν ξέρει,
4: έτσι ώστε
0: δεν ξέρει
4: ο γιατρός
0: πάμε,
4: να...
0: Πάμε σε ένα τραγούδι.
4: Να έχει συνθήκες να ζήσει.
0: Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: καλά.
1: Λοιπόν, τώρα βλέπω, Άγγελε, κεραυνός έπεσε σε κοπάδι, νεκρά 88 ζώα. Καταλαβαίνεις ότι έχει αρχίσει...
2: Έχουνε που έχουνε τα βάσανά τους και στη Λέσβο,
1: στα
2: αγώνας
1: Ιωάννινα,
2: και...
1: Στα Ιωάννινα, στα Ιωάννινα.
2: Ναι, ναι, ακούστε τώρα, έχεις σωθεί από την πολιτική της κυβέρνησης, γιατί η πολιτική οδηγεί στο σφαγιασμό των ζώων, έτσι λένε κάποιοι κτηνοτρόφοι.
1: Εγώ δεν μιλάω για το σφαγιασμό, ούτε για την πολιτική. Εγώ εσύ... σου μιλάω για την επισιτιστική κρίση. Εκεί θέλω. 88 ζώα σημαίνει ότι δεν δίνουν 88 ζώα κρέας και γάλα.
2: Αυτός ο ταλέπορος άνθρωπος τα γλίτωσε από τις ασθένειες, από τη βαρβαρότητα, από όλα αυτά. Βέβαια, αν μας ακούν άνθρωποι που δηλώνουν vegetarian και vegan, θα μας μαλώσουν για άλλο λόγο. Τι να κάνω εγώ τώρα, που θα τα προλάβω, γιατί μου τα λένε λοιπόν.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί που είχε το μεροκάματό του με αυτά τα.
1: Μήπως με
2: αυτό το κοπάδι, είχα στο μεροκάματό του. Ποιος θα το δώσει?
1: Ναι.
2: Να ξυπνήσετε όμως την Ήπεθρο, γιατί τις δυνάμεις που σας οδήγησαν εκεί, τις ψηφίζατε με μανία.
1: Κάποιος μας στέλνει φιλιά, δεν σου λέω ποιος. Δεν σου λέω ποιος. Λοιπόν, να σου πω τώρα, η ώρα είναι 4 παρα 10, περίπου, κάπου εκεί. Ακόμα, το λέω για πέμπτη φορά, δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσουν αύριο, αν θα λειτουργήσει αύριο το γεννηματά στο το ταχύρυθμο. Δεν το ξέρουμε.
2: Το δεν ξέρουμε σημαίνει ότι είναι βαριά ασθενής, ηλικιωμένοι, ανοσούντες από άλλα, μην.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα, είναι δυνατόν, και μάλιστα από ένα περιστατικό παλιό, το θυμίζω, γιατί το κάναμε τότε, είχαμε βγάλει τον πρόεδρο των εργαζομένων του σωματείου εκεί των ιατρών, για που είχε πλημμυρίσει και μάλιστα είχε γίνει και ζημιά στη ΔΕΗ.
2: Ναι. Ότι μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αποφασίζουμε να μην ζητάμε συνδρομή των νοσοκομείων για πολύ δύσκολα περιστατικά που είναι θαύμα πώς τα αντιμετωπίζουμε στο σπίτι, γιατί μένουν ανήμποροι άνθρωποι 2 και 3 μέρες στους διαδρόμους. Έλεος, τι να κάνει νοσοκόμα, πού να τρέξει ο γιατρός. Και όλα αυτά
1: θα σου πω αύριο, θα σου πω.
2: Ναι. Είναι η απάθεια. Τα έχετε όλα καταπιεί και λοιπόν, τα δέχεστε σαν να είναι φυσιολογικά.
1: Δεν ξέρω, πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Αλεξόπουλο Άγγελε.
1: Ναι, είναι
0: βρίσκεται στο εξωτερικό. Για αυτά που γίνεται. Μπράβο, συγχαρητήρια στον εργολάβο που έφτιαξε το γεννηματά στο ταχύρυθμο. Συγχαρητήρια, εργολάβε μου, να σε πάρω να μου φτιάξει το σπίτι, το επόμενο που ετοιμάζω, τη βίλα, να έρθει να μου τη φτιάξει. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, πόσα λεφτά πήρε για να φτιάξει αυτό το πράγμα, το οποίο το 26 με ένα τέταρτο βροχή, άντε μισή ώρα, στάζει στο δεύτερο και τρίτο όροφο. Πόσα λεφτά πήρε, εργολάβε μου.
1: Εργολάβε. Ναι, ναι, και κάτι άλλο που πρέπει επιτέλους να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ έχουμε έναν ιστορικό δρόμο, πραγματικά είναι ιστορικός, και ένα καινούριο λιμάνι. Την Ακτή Δημαίων και το λιμάνι.
0: Άλλη πληγή.
1: Ναι, προσπαθούσα να διαβάσω στα ρεπορτάζ των συναδέλφων μου και έβλεπα μία ντροπή. Δεν είναι κακό κάθε φορά, και μάλιστα σε ισχυρότατους κυβερνητικούς πόλους ή περίπου κυβερνητικούς. Η Ακτή Δημαίων λοιπόν, και μάλιστα είχε γίνει σύσκεψη, ελέγχεται από την περιφέρεια, διοικητικά ο κύριος Ζαΐμης το υποπτεύει, και στον Όλπα υπάρχει ένας κύριος εκεί που του αρέσει να ντύνεται. Ωραία, είναι λίγο κοσμικός κτλ. Εάν δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη με τις πλημμύρες στην Ακτή Δημαίων, πώς το καλό θα προσελκύσετε μετά τάχα μου επενδυτές και δεν ξέρω τι άλλο. Λέω, είχε προηγηθεί σύσκεψη. Όταν ακούτε παιδιά σύσκεψη, δεν υπάρχει σκέψη. Να το
0: λοιπόν,
1: ξέρετε αυτό.
0: Τώρα να σου βάλω ένα βιντεάκι.
1: Σήμερα είναι του πατέρα Πίου. Δεν κάνω πλάκα, στο καθολικό το διαβάζω.
0: Ναι, ναι.
1: Προστάτη των εθελοντών της πολιτικής άμυνας και των καθολικών εφήβων. Παιδιά, οι έφηβοι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Γιατί...
0: Λοιπόν, θέλω να δώσω κάτι που έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, αν είναι απειλή. Θέλω να τα ακούσουμε. Εγώ, μείνε να τα ακούσεις και θα κλείσουμε και την εκπομπή βέβαια. Για να δούμε αν μείνει χρόνος, θα τα πούμε πάλι, Άγγελε, διαφορετικά αύριο πάλι την ίδια ώρα.
1: Περιμένω.
0: Πάμε.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν απειλεί κανένα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για το καλό και για το κακό. Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιείς. Εάν αυτό που λέμε απειλή της τεχνητής νοημοσύνης, για να το καταλάβουμε πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι τα ρίσκα. Δηλαδή, χρησιμοποιώ πάντα μια τεχνολογία, χρησιμοποιώ τον ηλεκτρισμό, μπορεί να με σκοτώσει αν δεν το χρησιμοποιήσω προσεκτικά, έτσι. Άρα υπάρχει πάντα, όταν χρησιμοποιούμε μια τεχνολογία, ένα ρίσκο. Το θέμα είναι πώς εκτιμούμε αυτά τα ρίσκα, τι φύσεως είναι αυτά τα ρίσκα. Έτσι. Και τα ρίσκα μπορεί να είναι τεχνολογικά, δηλαδή κάνει κάποιο λάθος το σύστημα και μπορεί να έχει αυτό συνέπειες, αλλά είναι και άλλου είδους ρίσκα τα οποία πρέπει να ελέγξουμε. Ένα ρίσκο το οποίο πρέπει να ελέγξουμε είναι το πώς οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό ακριβώς, Άγγελε. Πώς οι άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη. Και μας έχουν πείσει οι άνθρωποι εδώ και αιώνες τώρα, και μετά Χριστό, μας έχουν πείσει ότι αν βρουν την ευκαιρία να σκοτώσουν τον συνάνθρωπο θα το κάνουν. Αυτό μας έχουν.
1: Ναι, και κάτι άλλο. Επειδή έχετε ακούσει μια γωνιώδη τοποθέτηση των μεγάλων εταιριών για το μέλλον της AI και τα λοιπά, να καταλάβετε ότι υπάρχουν χρηματιστηριακά συμφέροντα. Δηλαδή άνθρωποι, επειδή έχουν κάνει κάποιες επενδύσεις που δεν επαρκούν και η Κίνα τρέχει, οι δυτικοί που λένε ότι θα πατήσουμε φρένο στην AI, βλέπουν ότι χρειάζονται πλέον εθνικές επενδύσεις, δηλαδή με έναν τρόπο να πληρώσουν οι λαοί τα αστρονομικά ποσά για να εξελιχθεί. Οπότε όλη αυτή η ανησυχία των μεγάλων εταιριών που πάμε, φυσικά εξηγήθηκε από τον επιστήμονα, αλλά σας λέω ότι είναι χρηματιστηριακή και μάλιστα πρόκειται για κόντρα δυτικών και Κίνας, γιατί οι Κινέζοι έχουν φύγει στο διάστημα και είπαν οι άνθρωποι, γιατί μας ενοχλείτε εμάς. Χάνουν λεφτά τα οποία δεν μπορούν να τα πάρουν πίσω και οι επενδυτές, παιδιά, έρχονται να κερδίσουν. Δεν είναι κοινωνίες, δεν είναι συλλογικότητες, δεν είναι τα κράτη έτσι και έτσι. Γι' αυτό λοιπόν να υποψιάζεστε τι σας ξημερώνει, γιατί ούτε νοσοκομεία έχουμε όπως τα θέλουμε. Μπράβο στους ανθρώπους που παλεύουν εκεί, αλλά με τα πράγματα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Τα έχουμε, τα εγκαινιάζουμε, κόβουμε κορδέλες και μετά από 3 χρόνια έβαλε νερό μέσα από τη στέγη στο νοσοκομείο τάδε. Δηλαδή, τον εργολάβο να μου το συστήσει, να τον πάρω στο σπίτι, γιατί θέλω να κάνω κάποια.
1: Δεν είναι αστείο, θα βασανίζεται κόσμο για μεγάλη περίοδο.
0: Άγγελε, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Είμαστε ζόρικοι σήμερα, αλλά.
0: Ήμασταν ζόρικοι.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Διότι, θα πει και την πλάκα σου, αλλά δεν είναι.
0: Διότι το 2026, σε ένα κτίριο που έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά.
1: Ο λαός το πληρώνει.
0: Ναι, αυτό θα πω. Ο λαός από το υστέρημά του να έρχεται και να του λέει, ξέρεις, είναι κλειστό σήμερα το ταχυρύθμο, διότι έβρεξε χτες μισή ώρα και ο δεύτερος και ο τρίτος όροφος πλημμύρισε. Όταν αυτό σου το λένε, αρχίζεις και ανάβεις και αρχίζεις βγάζεις φλόγες από τα αυτιά.
1: Για ηρέμησε τώρα, λοιπά, γιατί δεν θα έχεις νοσοκομείο, μπάς και κάτι, για ησύχασε.
0: Δεν με ενδιαφέρει, το μόνο που με ενδιαφέρει σε αυτή τη ζωή είναι να πω λάτο γρηγορότερο. Λοιπόν, γεια σου Άγγελε, καλό απόγευμα. Εμείς τελειώνουμε με την ωραία μουσική των γειτόνων μας. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εμείς ραντεβού αύριο, Ειρήνη και Μαρία, εδώ, 3 και 5, εδώ στην Air Patras. Γεια σας.

0: Η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του σύγχρονου Φιλανδού συνθέτη Άουλη Σάαλινεν από την εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Ο συνθέτης της εβδομάδας» ολοκληρώθηκε με το πιάνο τρίο με το προσωνύμιο «Le Vision Fugitive» του 2010 που ακούσατε από τους Έλληνα Βαχάλα βιολί, Άρτο Νόρας βιολοντσέλο και Ραλφ Γκοντόνι πιάνο. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια αυτού του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζος Τέλειος Εφεντάκης από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
3: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
2: Ψηφιακές συλλογές.
3: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
2: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
3: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
2: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
3: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
2: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
3: Μάθετε περισσότερα στο κοτσανά.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με τον Κριστόφρου Σέ στο τσέμπαλο ακούσαμε σύνθεση από τη δεύτερη σουίτα «Ordre» του δεύτερου βιβλίου με κομμάτια για κλαβεσέν του Φρανσουά Κουπερέν. Η σουίτα έχει τίτλο «Le Fasta de la Grande et Ancienne Menestrandise», τα μεγαλεία της μεγάλης και αρχαίας συντεχνίας των μουσικών, και ακούσαμε το πέμπτο και τελευταίο κομμάτι με τίτλο «Des ordres et des routes de toute la troupe», «Causé par les ivrognes, les songes et les ours», που σημαίνει αταξία και άτακτη διάλυση όλης της ομάδας μουσικών εξαιτίας των μέθησων, των μαϊμούδων και των αρκούδων. Γι' αυτόν τον τίτλο και την ιδιαίτερη εικόνα του υπάρχει λόγος. Βρισκόμαστε στο Παρίσι την περίοδο του 1716-1717. Ο Φρανσουά Κουπερέν είναι ευνοούμενος τσεμπαλίστας του βασιλιά Λουδοβίκου του 14ου και οργανίστας στο βασιλικό Παρικλήσι. Και μαζί με άλλους ανεξάρτητους μουσικούς και μουσικούς της αυλής, είναι σε ανοιχτή διαμάχη και δικαστικά με την παλιά ισχυρή συντεχνία των ελεύθερων μουσικών του δρόμου, ζογκλέρ, σαλτιμπάκους, διασκεδαστές, μουσικούς που παίζουν βιέλα και άλλα όργανα λαϊκής μουσικής. Η συντεχνία προσπαθεί να τους υποχρεώσει να γίνουν μέλη και να πληρώνουν συνδρομή και συμμετοχή επί των κερδών τους. Σε αυτή την ατμόσφαιρα, στα πρώτα τέσσερα κομμάτια της σουίτας του, ο Φρανσουά Κουπερέν παρουσιάζει τους δικαστές, τους ενόρκους, τις διαφορετικές ομάδες μουσικών της συντεχνίας και στο τέλος, με τη μουσική που ακούσαμε, με τους έντονους ρυθμούς, τα μελωδικά περάσματα και ασυνήθιστες διαδοχές αρμονίας, αποδίδει ηχητικά τη μέθη, την τρέλα και την άτακτη φυγή τους. Κλείνοντας τη μουσική του παροδία, δίνει τη δική του εκδοχή στην έκβαση της διαμάχης. Θα είναι η διάλυση της παλιάς συντεχνίας. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Με αφορμή αυτό το αγωνιστικό κατά κάποιο τρόπο κομμάτι του Φρανσουά Κουπερέν, ξεκινήσαμε τη σημερινή διαδρομή στις αίθουσές του σε μουσικές επιλογές ελεύθερων συνειρμών που μας οδηγούν αμέσως στη Βενετία της δεύτερης και τρίτης δεκαετίας του 18ου αιώνα. Για μουσική συνθέτη ευγενικής καταγωγής που ισορροπεί τη μουσική του δραστηριότητα με την απαιτητική νομική και πολιτική του καριέρα. Την ίδια περίοδο που η ορχιστρική εντυπωσιακή μουσική του Αντώνο Βιβάλντι μονοπολεί τον θαυμασμό του κοινού και οι όπερές του κατά κάποιο τρόπο καθορίζουν το ύφος αυτού του λαϊκού θεάματος. Ο Μπενεντέτο Μαρτσέλο όμως θεωρεί πως η τέχνη της ποίησης ευτελίζεται με τον τρόπο που γίνεται σκηνική μουσική. Και η δική του μαχητική αντιπρόταση είναι καντάτες για φωνή και μπάσο κοντίνουο ή μικρό μουσικό σύνολο, που τώρα έχουν τρία συνήθως μέρη, άρια, ρετσιτατίβο, άρια. Τις θεωρεί

Καντάτα του Μπενεντέτο Μαρτσέλο που παίρνει τον τίτλο της από τους στίχους της πρώτης άριας του πρώτου μέρους. Με την Νούρια Ριάλ, τους μουσικούς του συνόλου La Floridiana. Σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση της Νικολέτα Παρασκευέσκου. Καντάτα τη Σέντο Αμόρ, τη Σέντο. Σε νιώθω έρωτα, σε νιώθω, καθώς σιγά σιγά φλογίζεις το στήθος μου με την πανίσχυρη φωτιά σου και κατατρώς την ψυχή μου. Ήθε η καρδιά του Θύρση να καίγεται με την ίδια θέρμη. Ήθε και εκείνος να χάσει την ειρήνη και τη γαλήνη του όπως ακριβώς τις έχασα εγώ.

Μέρος τρίτο, Άρεα, πουρκέ του μάμι. Για όσο μ' αγαπάς, κάνε ό,τι επιθυμείς με αυτή την καρδιά. Είμαι ήδη δική σου, όμως τίποτα δεν είναι δικό μου εκτός από πόνο. Από την καντάτα της Σέντο Αμόρ.

Βρισκόμαστε τώρα στο Λονδίνο του 1762 για μουσική ενός συνθέτη που ήρθε εδώ από τη Σκωτία πριν περίπου 20 χρόνια. Έφερε νέο αέρα με τη μουσική του και τις εκδόσεις του και τελικά κέρδισε και την υπέρτατη καταξίωση με το διορισμό του ως συνθέτη μουσικής δωματίου του νεοστευθέντος βασιλιά Γεωργίου του Τρίτου. Θα ακούσουμε μέρος από σπονδυλωτή σύνθεση μουσικής του που γράφεται και παίζεται πια επίσημα στη Βασιλική Αυλή. Από την σερενάτα αριθμός 4 για δύο βιολιά, τσέλο και μπάσο κοντίνο που παίζεται από τσέμπαλο του James Oswald, το τέταρτο μέρος, παστοράλε, ποιμενικό, από τους μουσικούς του συνόλου, κοντσέρτο Καλιδόνια.

0: Ελάτε, ας κάνουμε έναν κύκλο χαρούμενο και ας ανοίξουμε την αφρισμένη μπύρα. Ας αφήσουμε την κοπέλα να τραγουδήσει, τη γριά να πει την ιστορία της. Ας καθίσει ο τυφλός αρπιστής πλάι στα φλεγόμενα ξύλα. Και ας ξεδιπλώσει ο γελιοτοπιός το πνεύμα του. Το φως του φεγγαριού χοροπηδά στη ρεματιά. Η κουκουβάγια φωνάζει στο δέντρο. Τηρούν πιστά τη νυχτερινή του αγρυπνία. Έτσι θα κάνουμε κι εμείς. Ας ψάλουμε λοιπόν ζωηρό τραγούδι και ας περάσουμε το κύπελο από χέρι σε χέρι με χαρά στο ρυθμό της μουσικής. Σε ελεύθερη απόδοση ορισμένοι στίχοι λαϊκού Ιρλανδικού τραγουδιού σε καταγραφή με λέξεις της Τζοάννα Μπέιλι, που μας πηγαίνουν ωστόσο στη Βιέννη την περίοδο 1811-1813. Περίοδο οικονομικής ανασφάλειας και κοινωνικής αναταραχής λόγω της υποτίμησης του Αυστριακού νομίσματος το 1811, συνέπεια του πολυετούς πολέμου με τις δυνάμεις του Ναπολέοντα. Σκοτσέζος συλλέκτης παραδοσιακών τραγουδιών ονόματι George Thomson ζητά από φημισμένο και συνήθως ασυμβίβαστο συνθέτη να διασκευάσει Ιρλανδικές λαϊκές μελωδίες για να μπουν σε σαλόνια ευγενών. Οι μέρες δύσκολες και επιπλέον ο Λούντβιχ χάνει συνεχώς την ακοή του. Η αμοιβή διόλου ευκαταφρόνητη και μάλιστα σε ξένο νόμισμα. Θα του επιτρέψει την απρόσκοπτη προσήλωση στα ηρωικά συμφωνικά έργα που συνθέτει αυτή την περίοδο. Και έτσι κάνει την υποχώρηση, αποδέχεται. Και το κάνει με το δικό του τρόπο. Το 1815 εκδίδονται τα 25 Ιρλανδικά τραγούδια, σήμερα με αριθμό καταλόγου 152, του Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν. Με τη φωνή να συνοδεύεται όχι απλά από πιάνο, αλλά από λίγο μεγαλύτερο σύνολο, από τα οποία θα ακούσουμε «Come, draw we round the cheerful ring». Ελάτε, ας κάνουμε ένα χαρούμενο κύκλο, με τον τενόρο Ιαν Μπόστριτς, την Βίλντε Φρανκ στο βιολί, τον Νίκολας Αλτστέτ στο τσέλο και τον Αντώνιο Παπάνο στο πιάνο.
1: Come, draw we round the cheerful ring, and

Ταξιδεύουμε τώρα δυτικά της Αυστρίας, στη Λουτρόπολη του Μπάντισλ, κοντά στο Σάλτσμπουργκ. Είναι καλοκαίρι του 1889. Ο εκδότης του 56χρονου, καταξιωμένου και επιτυχημένου πλέον Johannes Brahms, αγόρασε πριν μερικούς μήνες τα δικαιώματα των πρώιμων έργων του. Με αυτή την αφορμή, ο Brahms επιμελείται και μια σύνθεση από το 1854. Αδικαθιστά θέματα, κόβει δομικά τμήματα που αντιστοιχούν περίπου στο 1 τρίτο του έργου, αλλά στη φίλη του Κλάρα Σούμαν γράφει πως απλά ξαναχτένισε με νέο στυλ τα μαλλιά του. Από τη μουσική με την ορμητικότητα της νεότητας και τη ματιά της ωριμότητας του Johannes Brahms, από το πιάνο τρίο αριθμός 1 σε σι μείζωνα όπους 8 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro con Brio, με τον Λεωνίδα Καβάκο στο βιολί, τον Γιώγιο Μά στο τσέλο και τον Emmanuel Ax στο πιάνο.

Για τον επόμενο σταθμό μας διασχίσουμε τον Ατλαντικό ωκεανό και ερχόμαστε στο Χάμπτον της Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο 1913 για σύνθεση του πρώτου Αφροαμερικανού που αποφύτησε το 1908 από τάξη σύνθεσης εκπαιδευτικού μουσικού ιδρύματος Κύρους. Τώρα, στο 1913, είναι και πάλι ο πρώτος Αφροαμερικανός που διορίζεται διευθυντής μουσικής στο Ινστιτούτο του Χάμπτον. Και στο εξής αφοσιώνεται απόλυτα στην ανάδειξη της λαϊκής μουσικής παράδοσής του. Με υλικό από μελωδίες θρησκευτικών ύμνων, spiritual και ρυθμούς χορών, δημιουργεί πρωτότυπη δική του μουσική, συνθέσεις σε μουσικές μορφές της ευρωπαϊκής λόγιας μουσικής παράδοσης. Θα ακούσουμε μουσική του Robert Nathaniel Dead. Από σουίτα για πιάνο 5 συνθέσεων που περιγράφουν σκηνές και διαθέσεις της κοινωνικής ζωής των Αφροαμερικανών του Νότου, με τίτλο που εύγλωτα σημαίνει και τις χαμηλές παιδιάδες και τα πιο χαμηλά κοινωνικά στρώματα, θα ακούσουμε την τέταρτη σύνθεση, βασισμένη στον έντονο επαναλαμβανόμενο ρυθμό που κρατούσαν οι σκλάβοι στις φυτείες με παλαμάκια, χτύπους στο στέρνο και χτυπήματα των ποδιών. Τα κρουστά μουσικά όργανα ήταν απαγορευμένα. Με τον Clipper Erickson στο πιάνο, χορός Τζούμπα από την σουίτα In the Bottoms του Robert Nathaniel Dead.

Και το επόμενο ταξίδι μας μακρινό. Προορισμός η Μόσχα της Σοβιετικής Ένωσης του 1967. Ήρθαμε για μουσική του Μιάτσισλα Βάινμπεργκ. Τώρα παρά τις πολιτικές πιέσεις του ψυχρού πολέμου, έπειτα από τις δυσκολίες της πολύπαθης προσωπικής και οικογενειακής του ιστορίας, την πολυετή άγρυπνη παρακολούθησή του από τον μηχανισμό μουσικής λογοκρισίας, διανύει περίοδο σχετικής σταθερότητας. Το ταλέντο του και τα έργα του αναγνωρίζονται από τους συναδέλφους του και ενθαρρύνεται, φαίνεται πως εκφράζεται πιο ελεύθερα. Εμείς ήρθαμε για ένα ιδιαίτερο κονσέρτο αφιερωμένο σε κορυφαία σολίστα της χώρας. Σε τρία μέρη, με μικρότερες εσωτερικές ενότητες που παίρνουν τους τίτλους, σπουδές, επεισόδια και φανφάρες αντίστοιχα, αναδεικνύει τις δεξιότητες του σολίστα της τρομπέτας και των διαφορετικών ποιοτήτων του ήχου της, έμεσα αφηγείται ίσως και την ιστορία του μουσικού οργάνου, με στοιχεία από τους τρόπους με τους οποίους η τρομπέτα έδωσε τον ήχο της σε εκδηλώσεις και θεάματα. Θα ακούσουμε τις έξι ενότητες δεξιοτεχνίας που συνιστούν το πρώτο μέρος. Σπουδές. Από το κονσέρτο για τρομπέτα σε μη ύφεση μείζωνα, όπους 94 του Μιάτσισλαβ Βάινμπεργκ, με τον Σεργέι Νακαριάκοφ στην τρομπέτα, την Λιεπάγια Σύμφωνη Όρκεστρα σε διεύθυνση του Κρίστιαν Λίντμπεργκ.

Κατευθυνόμαστε και πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στη Νέα Υόρκη, μεταξύ 1970 και 1971. Σε ατμόσφαιρα πολιτικής πόλωσης, με διχασμένη την κοινή γνώμη λόγω του πολέμου στο Βιετνάμ, η Ζακλίν Κένεντι Ονάσης ζητά προσωπικά από τον Λέοναρντ Μπερνστάιν έργο μεγάλης κλίμακας για τα εγγένεια του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών John F. Kennedy στην Ουάσιγκτον. Και ο Μπέρνστάιν επιλέγει με το έργο του να αντιμετωπίσει ενωτικά τις πολιτικές διαμαρτυρίες και την σύγχρονη κρίση πίστης. Με το λειτουργικό τυπικό της Καθολικής Εκκλησίας ως σκελετό, συνθέτει μια οικουμενική λειτουργία με στοιχεία από διαφορετικές θρησκείες, αιρέσεις, αρχαίες ή φιλετικές πεπιθήσεις, όπως λέει ο ίδιος. Για μια λειτουργία επαναεπιβεβαίωσης πίστης και ελπίδας για οικουμενική ειρήνη. Περιγράφει το έργο του ως ένα θεατρικό κομμάτι για τραγουδιστές, ηθοποιούς και χορευτές. Μια λειτουργία με ένθετα επεισόδια αφιερώσεων, εξομολογήσεων, διαλογισμού. Από την αρχή, αμέσως μετά το αντίφωνο «Κύριε Ελέησον», με στίχους δικούς του και του Στίφεν Σουάρτς, θέτει το πλαίσιο των προθέσεών του. «Ψάλε στον Θεό ένα απλό τραγούδι. Λάουντα, λάουντε. Αυτοσχεδίασε καθώς προχωράς. Τραγούδα όπως σου αρέσει να τραγουδάς. Ο Θεός αγαπά όλα τα απλά. Τα απλά πράγματα, γιατί ο Θεός είναι το πιο απλό από όλα. Θα ψάλω στον Κύριο ένα νέο τραγούδι για να τον υμνήσω, να τον ευλογήσω. Θα ψάλω ύμνους για εκείνον όσο ζω. Θα υψώσω τα μάτια μου προς τα βουνά από όπου έρχεται η βοήθειά μου. Θα υψώσω τη φωνή μου στον Κύριο ψαλώντας. Ενείτε, λάουντα, λάουντε. Simple song. Απλό τραγούδι. Ύμνος, ψαλμός. Από το έργο «Λειτουργία, μας» του Λέοναρντ Μπέρνστάιν, με τον Άλαν Τάιτους, την χοροδία Νόρμαν Σκράιμπνερ, την χοροδία αγοριών του Μπέρκσάιρ, την ορχήστρα επιλεγμένων μουσικών ειδικά για την ηχογράφηση υπό τη διεύθυνση του Λέοναρντ Μπέρνστάιν.

Από τη Νέα Υόρκη του 1971, για τον τελευταίο προορισμό μας, επιστρέφουμε στην Μόσχα της Σοβιετικής Ένωσης του 1984. Εδώ, όπου η αμερικανική τζαζ αντιμετωπίζεται με επίσημη πολιτική καχυποψία, αφιερωμένος πλέον αποκλειστικά στη σύνθεση, δημιουργεί αθόρυβα με τον δικό του τρόπο, με τη γλώσσα της τζαζ μουσικής, συνθέσεις που παίρνουν τη μορφή τους από τη μεγάλη λόγια παράδοση. Στον τελευταίο μουσικό προορισμό μας σήμερα, από τις 8 σπουδές συναυλιών για πιάνο όπου 40 του Νικολάη Καπούστιν, θα ακούσουμε την τελευταία φινάλε, στην ερμηνεία του συνθέτη, του Νικολάη Καπούστιν.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, η διαδρομή μας ολοκληρώθηκε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και ως την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιοτόπουλο. Στο έργο του η ιστορία προσεγγίζεται ως πεδίο ανθρώπινων συμφερόντων, ιδεών και αποφάσεων. Τα γεγονότα φωτίζονται μέσα από τις σχέσεις ισχύως που τα γεννούν, τις νοοτροπίες που τα νομιμοποιούν και τις συνέπειες που αφήνουν πίσω τους. Τιμή Σένεκεν. Για τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιοτόπουλο. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
3: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Gazzard The Ground Stage εμφανίζεται ο Βρετανός τραγουδοποιός και παραγωγός Jamie Hoon. Ένας δημιουργός που έφερε έναν ιδιαίτερο εσωτερικό ήχο στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Η soul συναντά την ηλεκτρονική μουσική. Οι μελωδίες κινούνται ανάμεσα στο φως και στη σκιά και η ξεχωριστή φωνή του μετατρέπει κάθε τραγούδι σε μία προσωπική αφήγηση. Μία βραδιά ατμοσφαιρική και βαθιά συναισθηματική, όπου ο ρυθμός συνυπάρχει με τη σιωπή και η μουσική γίνεται ένας τρόπος να ακούμε όσα δύσκολα λέγονται με λέξεις. Στο Θέατρο Ολύμπια παρουσιάζεται το έργο του Θάνου Αλεξανδρή «Αυτή η νύχτα μένει», σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη. Ένας κόσμος ανθρώπων που ζουν και εργάζονται τη νύχτα ξεδιπλώνεται στη σκηνή, φέρνοντας μαζί του όνειρα, ματαιώσεις, έρωτες και μικρές προσωπικές ιστορίες. Πίσω από τα φώτα και τη μουσική αποκαλύπτονται πρόσωπα που αναζητούν μία θέση στη ζωή και ένα βλέμμα που θα τα αναγνωρίσει. Μία παράσταση για τη μοναξιά, την επιθυμία και εκείνες τις νύχτες που περνούν, αλλά αφήνουν ανεξίτηλο το ίχνος τους μέσα μας. Και στην Γκαλερί Πλάστικο στην Ερμούπολη της Σύρου παρουσιάζεται η έκθεση του Μιχάλη Κουντούρη «Jazz on Canvas». Η ζωγραφική γίνεται «Factions Exit Code», στοχασμός με τον αυτοσχεδιασμό της jazz, και η γραμμή αποκτά τη δική της μουσικότητα, δημιουργώντας εικόνες γεμάτες ρυθμό, κίνηση και ελευθερία. Οι μορφές και τα χρώματα μοιάζουν να συνομιλούν σαν όργανα μιας ορχήστρας, ενώ κάθε έργο κρατά τη μοναδικότητα μιας ζωντανής εκτέλεσης. Μία έκθεση που μας καλεί όχι μόνο να κοιτάξουμε τη ζωγραφική, αλλά και να αφουγκραστούμε τον ήχο που κρύβεται μέσα της. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Στέλιος Εφεντάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Κλασικά Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
3: Τρίτη δεκαετία 11ου αιώνα. Στην ανατολική περιοχή της Τοσκάνης, στο καθεδρικό ναό του Αρέτσο, διδάσκει από το 1025 μουσική. Ο Γκουίντο, για να βοηθήσει τους υπόλοιπους μοναχούς, σημειώνει στο χαρτί τις πρώτες συλλαβές των στίχων μιας προσευχής. Τις αντιστοιχεί στα δάχτυλα απεικόνησης χεριού και δίπλα τοποθετεί οριζόντιες γραμμές. Αν και όλα ξεκινούν ίσως από μια νότα δίπλα στην άλλη σε μια μελωδία, ο Γκουίντο Νταρέτσο αποκαλείται σήμερα πατέρας της σημειογραφίας της δυτικής λόγιας μουσικής, γιατί οι πρώτες επινοήσεις του ήταν η βάση για να γραφτούν στους αιώνες που ακολούθησαν εκατοντάδες εκατομμύρια σελίδες με μουσική σε όλες τις μουσικές μορφές. Αν και όλα ίσως απλά ξεκινούν με μια νότα δίπλα πάνω μετά από μια άλλη. Πρώτη η δεκαετία 21ου αιώνα. Στα 20 της αναρωτήθηκε τι μπορώ να φέρω εγώ στη μουσική, τι μπορώ να γράψω με τις ίδιες νότες που έχουν πει τα πάντα. Το 2021 είναι πια στα 40 της και όταν τη ρωτούν πώς συνθέτει, η Κάρολιν Σο λέει πως ξεκινάει από μια ιδέα, μια έννοια, χωρίς να ξέρει πως φτάνει τις νότες στην τελική τους μορφή. Μου αρέσει να δημιουργώ σε όλη τη μουσική μου ένα χώρο ορίων, όπου ο ακροατής παραδίνεται στην εξέλιξη του τραγουδιού, στο ξεδίπλωμά του. Και ίσως συνοψίζει τις σκέψεις της για την μουσική δημιουργία στην εποχή της, με τις νότες και τις λέξεις της σε ένα τραγούδι. Πίσω από τη λάμψη της έγκλης βρίσκεται αυτό που ξέρω. Η μελωδία ανεβαίνει ψηλότερα, το τραγούδι είναι στο ξεδίπλωμα, στην πτυχή. Η αρμονία έχει παγώσει, ότι είναι νέο, είναι παλιό, είναι καινούριο, είναι υπομένο από πάντα για πάντα. Πηγαίνω εκεί που είσαι, ξέρω πως δεν υπάρχει ανατεθήσα μελωδία, το τραγούδι είναι στο ξεδίπλωμα, στην πτυχή. Βρες την γραμμή, πηγαίνω εκεί που πας.

Ακούσαμε το άλλο τραγούδι, Other Song, της Carolyn Shaw, με την Carolyn Shaw και το κουαρτέτο αγχόρδων Ataka Quartet. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε Μανώλη Καλομήρη, γιατί έτσι μου προέκυψε σχετικά με τον καλεσμένο που έχουμε μαζί μας σήμερα στο στούντιο. Ωστόσο θα ξεκινήσουμε με κάτι δικό του, ένα δικό του μουσικό κομμάτι που προέρχεται, είναι μάλλον η πρώτη γραφή πριν το πάρει η ορχήστρα στα χέρια της, από την όπερα Θεοδόρα Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, που θα παρουσιαστεί στις 30 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλα, στην παλιά λυρική σκηνή στην Οδό Ακαδημίας. Ο συνθέτης και λιμπρετίστας, έχει γράψει και τη μουσική και το λιμπρέτο στην όπερα, είναι ο Θόδωρος Στάθης, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ως ονού που ξεκινάμε να μιλάμε, αλλά ας ακούσουμε πρώτα το μικρό απόσπασμα από την εισαγωγή της όπερας.

0: Αυτό είναι το απόσπασμα από την εισαγωγή. Βέβαια δεν μπορούμε να καταλάβουμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται, καθώς είναι μια εγγραφή η οποία δεν είναι η σωστή, δεν είναι η μουσική όπως πρέπει. Μαζί μας ο κύριος Θόδωρος Στάθης, συνθέτης και λιμπρετίστας, είπαμε, στην όπερα αυτή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Άλλη μια φορά. Και πείτε μας, πώς σας προέκυψε η ιδέα να ασχοληθείτε με αυτή την μιμάδα, η οποία από μιμάς έγινε αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, ναι. Γυναίκα του Ιουστινιανού.
1: Ναι. Κοιτάξτε, από ένα βιβλίο που διάβασα, εντελώς τυχαία, έκανε αναφορά στην Θεοδόρα. Και αυτή η αναφορά μου έδωσε το πρώτο ένασμα να ασχοληθώ με αυτό, γιατί προσπαθούσε να υποστηρίξει την Θεοδόρα που κατηγορείται ότι ήταν μια κραγμένη πόρνη της Κωνσταντινούπολης και τέτοια.
0: Έτσι, αυτό λέγανε για τις μιμάδες, όπως λέγανε παλαιότερα για όλες τις καλλιτέχνηδες, ναι, και εδώ.
1: Υπήρχε αυτή, ήταν της μόδας προφανώς τότε να λένε, αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όλη αυτή η κουβέντα για τη Θεοδόρα βασίζονταν μόνο σε μία πηγή. Και αυτό μου άναψε το καντήλι.
0: Ναι, αλλά η πηγή αυτή ήταν η επίσημη πηγή, ήταν ο Προκόπιος.
1: Ναι, μπορεί να ήταν ο Προκόπιος, όπως το λέτε. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ, επειδή η προέλευσή μου είναι από τις θετικές επιστήμες και στις έρευνες ακόμα, όταν ήθελα να αποδεχθώ μια θέση, δεν μπορούσα να αντεπιχθώ μόνο μία πηγή. Ναι. Και έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να δω κάτι περισσότερο. Ανέτρεξα καταρχάς στην ιστορία του Παπαρηγόπουλου. Εκεί η αναφορά του Παπαρηγόπουλου ήταν ότι αυτές είναι υπερβολές του Προκοπίου. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη γραφή που διάβασα. Εκείνη την περίοδο υπήρχε κάποιος διευθυντής στο τμήμα Βυζαντινών τη Βυζαντινής Έρευνας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Τον κάλεσα στο τηλέφωνο για να μου πει τι ξέρει για αυτό το ζήτημα, γιατί με απασχολεί. Ο ίδιος μου είπε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα σεξικά της Θεοδόρας. Αυτή ήταν η απάντησή του.
0: Ναι.
1: Βεβαίως δεν μου άρεσε, με ενόχλησε με τον τρόπο όταν ένας ερευνητής σε ένα κέντρο έρευνας κάνει αυτή την αναφορά. Έτσι άρχισα να σκαλίζω το παρελθόν της μέσα από άλλες πηγές. Ανακάλυψα στα αγγλικά ιστορικά αρχεία μια εργασία για τη Θεοδόρα, που οι αναφορές αυτού του... Και όλες αυτές οι πηγές στο τέλος της

0: 86. Λοιπόν, το όνομα Αντωνίν Ντεμπιντού ήταν ο ερευνητής. Αυτό ήταν ακόμα πολύ συγκλονιστικό για μένα, διότι εκεί ανέτρεπε τα πάντα του Προκοπίου. Διότι δεν είναι δυνατόν ο Προκόπιος να λέει ότι ήταν κραγμένη πόρνη της Κωνσταντινούπολης, να τη βλέπει ο κόσμος στο δρόμο και να αλλάζει δρόμο ο κόσμος, δεν ήθελε καν να τη συναντήσει, και να μην υπάρχει άλλος ιστορικός να κάνει τέτοια αναφορά. Διότι αν ήταν τόσο γνωστή η πόρνη της Κωνσταντινούπολης, και άλλοι θα μπορούσαν να γράψουν. Άρα εκεί δημιουργήθηκαν πράγματι πολλές αναφορές του Ντεμπιντού και συνέχισα την έρευνα. Η έρευνα κράτησε μερικά χρονάκια. Άρα γύρω στα τελευταία 2 χρόνια διαμορφώθηκε και η δική μου η άποψη. Γιατί η μυστική ιστορία του Προκοπίου ανακαλύφθηκε εντελώς τυχαία σε εισαγωγικά από κάποιον βιβλιοθηκάριο του Βατικανού, της Βιβλιοθήκης του Βατικανού. Πότε? Το 1624, όταν άρχισε, ήταν η αυγή της αναγέννησης. Και υποθέτω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά υποθέτω ότι η Καθολική Εκκλησία εκείνη την περίοδο, λόγω της Ιεράς Εξέτασης, είχε πολλά εγκλήματα στην καμπούρα της και ήθελε να τα ξεφορτωθεί, και βρήκε αυτή την ιστορία της Θεοδόρας για να τα βάλει με το Βυζάντιο.
1: Και έτσι χαρακτηρίστηκε ο Προκόπιος ως η επίσημη ιστορία του.
0: Δεν έτσι, γιατί αυτή ήταν. Και μάλιστα ένας επίσκοπος Γερμανός, με βάση τα του Προκοπίου λεγόμενα, ο βιβλιοθηκάριος, ονόματι Νίκολας Αλεμάνος. Και αυτό μπορεί να το ψάξει όποιος θέλει, γιατί αυτός έκανε διατριβή μετά. Φανταστείτε. Και ένας επίσκοπος Γερμανός μιλούσε με τα χειρότερα λόγια για την Θεοδόρα. Άρα λοιπόν η Εκκλησία έπαιξε κάποιο ρόλο στο να διαμορφώσουν ένα Βυζάντιο, το οποίο
1: η
0: διανόηση της αναγέννησης και ύστερα έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να θεωρούν το Βυζάντιο κάτι πολύ, ότι δεν ήταν αυτό που θεωρούσαν ότι μπορούσαν να είναι.
1: Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο είναι η ώρα να ακούσουμε λίγο Μανώλη Καλομήρη. Πάμε λίγο πρωτομάστορα.
0: Πολύ καλό.

0: Λοιπόν, ενώ παίζει ο πρωτομάστορας του Καλομύρη, πρέπει να σας πω ότι μου είπε προηγουμένως ο κύριος Στάθης ότι υπάρχει κάτι που τον δένει με τον Μανώλη Καλομύρη. Μου είπε και τι, αλλά ας το ακούσετε κι εσείς, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Πράγματι έτσι είναι, γιατί ήταν η περίοδος που είχα εγκαταλείψει την ακαδημαϊκή μου καριέρα.

0: Η τελευταία μου δράση ήταν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας όταν επέστρεψα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις θετικές επιστήμες και περισσότερο με ενδιαφέροντα στο περιβάλλον και την προστασία του περιβάλλοντος. Και είχα πέρα από το διδακτικό, είχα και το ερευνητικό μου πρόγραμμα και τα ενδιαφέροντα εκεί ήταν μεγαλύτερα από το διδακτικό. Γιατί το διδακτικό από ένα σημείο και ύστερα αρχίζει και γίνεται και κουραστικό. Η επανάληψη σε κουράζει. Έτσι βρέθηκα στην ανάγκη ότι φεύγω από μια θέση που είχα έρευνα και αυτό μου έλειπε και άρχισα να ανησυχώ. Και ήμουν πια στο δρομολόγιο αναζήτησης νέου τομέα με βάση το ότι είμαι πια στον πολιτικό τομέα να ασχοληθώ.
1: Και ήσασταν και πολιτικός κάποια στιγμή.
0: Ακριβώς. Και ήμουν τότε βουλευτής, εκλέχθηκα το 1981 και πολύ σύντομα ήρθε αυτή η ανάγκη σε μένα, γιατί πραγματικά όλη η ζωή μου ήταν έρευνα και αναζητώντας το καινούριο, το νέο κλπ. Λοιπόν, περπατώντας στην Πανεπιστημίου βλέπω μια στοά και μέσα ήταν ένα κατάστημα τότε του ΝΑΚΑ και λέω για πήγαινε μέσα, γιατί με ενδιέφερνε πάντοτε η μουσική, γιατί και από μικρό παιδί στο σπίτι άκουγα μουσική, είχαμε κάπου 1000 δίσκους στο σπίτι. Είχα μάθει να χορεύω βάλς τριών ετών αγόρι τότε και είχα ενδιαφέροντα πάνω σε αυτό και όταν πήγα στο γυμνάσιο είπα στη μητέρα μου, λέω, θα ήθελα να μάθω γαλλικά και πιάνο. Η μητέρα μου λέει, παιδί μου, τώρα εμείς πρέπει να επιβιώσουμε, ας τα γαλλικά, ας και το πιάνο. Και έτσι τα έβαλα στο ράφι. Αυτό το ενδιαφέρον πάντως επανήλθε όταν πήγα και σπούδασα στη Βιέννη. Εκεί ήρθα πιο κοντά με την κλασική μουσική και την όπερα. Ως φοιτητής με ένα σελήνη πήγαινα στη γαλαρία και παρακολουθούσα όπερες. Mm. Έτσι αυτό είχε εμπλουτίσει το γενικά το αρχείο μου με κλασική μουσική και στο ραδιόφωνο μου, στο αυτοκίνητο ήταν εκεί, σε αυτή την συχνότητα του New York Times, της εφημερίδας που έχει και τέτοιο σταθμό κλασικής μουσικής. Και μάλιστα κάποτε είχα σκεφτεί ότι γιατί όχι και το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ να μην έχει ειδήσεις αν διάωα στην ώρα και να λέει με ένα πεντάλεπτο ειδήσεις. Εγώ όλες τις
1: έχουν
0: ειδήσεις,
1: τα άλλα κανάλια.
0: Έτσι, και ναι, το ξέρω, αλλά κάποιος που ακούει μόνο κλασική μουσική θα ήθελε να ενημερωθεί και
1: μπορεί να το γυρίσει για λίγο.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, άρχισα εκεί να ψάχνω στο μαγαζί του και βλέπω θεωρία της μουσικής, αρμονία και λέω, για να δω τι είναι αυτά. Και πήρα τη θεωρία της μουσικής και δύο τόμους της αρμονίας. Λοιπόν, καιρό είχα, άρα λοιπόν μελετούσα. Ειδικά μερικές φορές, επειδή τότε ξημερωνόμασταν από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί στη Βουλή για να περάσουν νόμοι και να μην μιλάμε και τέτοια. Είχα αυτό το χρόνο να τον περνάω αντί να κοιμάμαι σε κάποιο σοφά. Και άρχισα να δείχνω ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί τα έβρισκα πάρα πολύ έτσι ενδιαφέροντα όλες αυτές τις κλίμακες και πώς πας από εδώ και από εκεί.
1: Και έτσι άρχισαν οι σπουδές σας στη μουσική ουσιαστικά.
0: Και έτσι αυτές είναι οι σπουδές μου, δηλαδή η βιβλία μου μάθε και αυτά ήταν βιβλία του Καλομύρη. Και πρέπει να πω ότι αυτά τα βιβλία του Καλομύρη είναι τόσο σημαντικά βιβλία, ήταν διδακτικά βιβλία και δεν άφηναν και ερωτήματα στο τέλος. Δηλαδή κάποιος που θέλει να μάθει τη θεωρία και την αρμονία, γιατί οι δύο τόμοι της αρμονίας του Καλομύρη είναι φανταστικοί. Έτσι, σου δίνουν όλα τα εφόδια μετά να ξεκινήσεις την έρευνα. Και άρχισε η έρευνα στη μουσική. Αρχικά ήθελα να παίξω το πιάνο. Να παίξω κομμάτια μουσικά και αγόρασα αυτό από το εξωτερικό σε ένα ταξίδι μου, teach yourself piano, δίδαξα στον εαυτό σου πιάνο και έτσι πήρα ένα πιάνο για να ακούσω και τις νότες από τις διάφορες κλίμακες. Έτσι άρχισα σιγά σιγά να μαθαίνω πιάνο και είχα φτάσει σε ένα ρεπερτόριο γύρω σε 10 κομμάτια. The Moonlight Sonata ή το Firelis ή του νυχτερινά του Chopin και λοιπά. Αλλά αυτό έπρεπε να διαθέσω πολύ χρόνο. Κάθε εβδομάδα έπρεπε να τα επαναλαμβάνω για να τα κρατήσω σε αυτό. Και έτσι έκανα μια παράκαμψη προς την σύνθεση. Και πράγματι εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία τώρα να διαπιστώσω το πεδίο αυτό το ευρύ που δεν τελειώνει ποτέ της έρευνας στη μουσική. Και πρέπει να σας πω, είχα ξεκινήσει γύρω στο αρχές του 82 και το 86 είχα τελειώσει την πρώτη όπερα Αντιγόνη. Πήγα τόσο πολύ.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Και ανέβηκε στο Μέγαρο Μουσικής αυτή. Ήταν ο Λι Μπρούερ, ήταν ο σκηνοθέτης. Φοβερή.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Έγινε το 10 εδώ.
1: Α, κάνατε, από τότε που τελείωσε κάνατε 24 χρόνια να τη δείτε να παίζει.
0: Ναι, γιατί δεν ήθελα, κοιτάξτε, έγραφα πια τώρα, έκανα συνθέσεις, τις άκουγα, μου άρεσαν, τις έβαζα στο ράφι, έτσι. Εγώ συνδέομαι, η σύζυγός μου είναι χορογράφος και έχει σχέση με το θέατρο και τέτοιο. Και έτσι γνώρισα αυτόν τον σκηνοθέτη του Λι Μπρούερ, τον Λι Μπρούερ. Αυτός λοιπόν με κάλεσε η γυναίκα μου, λέει, δεν έρχεσαι κι εσύ απόψε εδώ, έχουμε ένα γεύμα όλοι του αυτού. Και έτσι γνωρίστηκα, καθόμουν δίπλα του, άρχισε να με ρωτάει το ένα το άλλο, και όταν του είπα ότι γράφω μουσική, λέει, τι μουσική? Λέω, κλασική μουσική, όπερα. Λέει, τι όπερα? Λέω, έχω γράψει την Αντιγόνη, θέλω να την ακούσω, μου λέει. Λοιπόν, την άλλη μέρα εγώ έφευγα διακοπές για την ΚΟ, να πάω στην ΚΟ. Λοιπόν, φεύγω αύριο το πρωί, θα έρθω στην ΚΟ, μου λέει. Ήρθε ο άνθρωπος στην ΚΟ, μπορείς να το φανταστείτε. Στο κατάστρωμα κοιμήθηκε και ήρθε. Και εκεί 2 ώρες άκουγε τη μουσική. Και στο τέλος μου λέει, την έχεις δώσει σε κανέναν αυτό? Λέω, όχι. I want to do it. I want to do it. Θέλω να το κάνω, λέει. Και πράγματι το ανέλαβε και...
1: Και έτσι υλοποιήθηκε.
0: Καταφέραμε και κάναμε αυτή την εκδήλωση. Την είχαμε κάνει για να ενισχύσουμε τα παιδιά σε τρίτες χώρες και βγάλαμε 90.000 ημερήσια γεύματα για παιδιά, φτωχά παιδιά σε τρίτες χώρες. Ήταν μια εξαιρετική φίσκα η Αλεξάνδρα Τριάντια με κάπου 1.400 αυτούς εκεί μέσα. Ήταν φανταστική εκείνη η
1: Περισσότερα από τον Θεόδωρο Στάθη, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Να ακούσουμε όμως τώρα λίγο από το δαχτυλίδι της μάνας του Καλομήρη.

0: Και συνεχίζουμε την κουβέντα μας αμέσως, κυρίες και κύριοι, με τον Θόδωρο Στάθη. Αυτή ήταν η πρώτη όπερα που γράφτηκε.
1: Μάλιστα.
0: Και στη συνέχεια αφήσατε την πολιτική, σταματήσατε να ασχολείστε με τις θετικές επιστήμες και με την έρευνα και αφοσιωθήκατε στη μουσική.
1: Έτσι. Συγγράφω βεβαίως και στο τομέα της πολιτικής. Έχω εκδώσει 2 βιβλία. Με απασχολούν τα ζητήματα της πολιτικής από την πλευρά της λειτουργίας αυτού του πολιτεύματος, το οποίο μας το λανσάρουν ως δημοκρατία, αλλά είναι όλα σε αυτό το πλανήτη ολιγαρχικά μορφώματα. Και έτσι είμαι θερμός οπαδός της δημοκρατίας και πάνω σε αυτά αναφέρομαι στα βιβλία μου. Η μουσική είναι το άλλο σκέλος που έχω και πολύ σημαντική έρευνα σε αυτό το τομέα. Και έτσι η όπερα, η μία όπερα έφερε την άλλη. Η δεύτερη όπερα που ετοίμασα και ανέβηκε το 2012 πάλι στο Μέγαρο Μουσικής έχει σχέση με την επιστροφή των Μαρμάρων. Θυμάμαι όταν ο Κίλιο Αμπάσαδο, ο Αμερικανός που ήταν γνωστός μου, μου λέει: «Μα καλά, πώς έκανες», λέει, «όπερα», λέει, «για τα Μάρμαρα, τι ήταν αυτό, πώς?» Και όταν του είπα ότι ήταν μια ιστορία που μαθαίνεις διαβάζοντας από εδώ και από εκεί, και λέω: «Ποιοι θα είναι οι καλύτεροι οι οποίοι θα μας μιλήσουν για το τι έχει πάθει αυτός ο Παρθενώνας?» Λέω: «Ποιοι άλλοι από τους 12 θεούς?» Αυτούς ζωντάνεψα, λέω. Και η Αθηνά είναι μια από τις θεές η οποία έπαιξε και σημαντικό ρόλο, διότι αυτό το κτίσμα εκεί ήταν και ένας χώρος για την ίδια. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο έγραψα το λιμπρέτο, σύνθεσα τη μουσική, και όταν ήρθε η επιτροπή της Βρετανίας εδώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 12 να πάρει τη φλόγα, το Μάιο, εγώ είχα ανεβάσει την όπερα «Όπους Έλζιν, η καταστροφή του Παρθενώνα», και του ζητούσα την επιστροφή. Εκεί στην τελευταία σκηνή της ζωντανεύω την Κάλας μέσα στο μουσείο το Βρετανικό. Mm-hmm. Και εκεί βλέπει τον Διόνυσο και βλέπει και την Καριάτιδα. Μία κοιτάζει, ο ένας κοιτάζει τον άλλον, και το ποίημα αυτό το έχει γράψει μια πάρα πολύ γνωστή ποιήτρια.
0: Τέλος πάντων, το αφήνουμε για να προχωρήσουμε.
1: Η οποία έλεγε τώρα η Κάλας που τραγουδάει την όπερα: «Αυτοί τώρα οι δύο τι είναι, ερωτευμένοι ή τους λείπει ο Αττικός ουρανός?» Ήταν ένα πολύ ωραίο κλείσιμο, και στο καινούριο μουσείο της Ακρόπολης βλέπω, ζωντανεύω τους θεούς φωνές: «Σας περιμένουμε, σας περιμένουμε».
0: Έτσι. Και ακολούθησε
1: η Άλκηστη, του Ευρυπίδη. Αυτή είχε γίνει, αλλά δεν ήταν τόσο από πλευράς συμμετοχής, γιατί ήθελα να δημιουργήσω και ένα ταμείο για νέους Έλληνες που θέλουν να συνθέσουν όπερες με θέματα τραγουδιών. Γιατί κάτι που είχα διαβάσει και μου έκανε εντύπωση, ένας διανοούμενος Ισπανός ρωτήθηκε: «Τι σημαίνει για σας μια αρχαία ελληνική τραγωδία?» Λέει: «Μια όπερα που δεν την έχουμε ακούσει». Και,
0: πολύ ωραίο.
1: Έτσι, και αλλά δεν πήγε τόσο καλά, δυστυχώς. Εντάξει. Γιατί ήθελα να χρηματοδοτηθεί αυτό, δεν το κατάφερα. Και η τέταρτη όπερα μετά ήταν της Θεοδόρας, για την οποία αφιέρωσα πολύ χρόνο, γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν τα γνωρίζουμε το τι έγινε. Καταρχάς, οι νουβέλες που γράφονταν τότε επί Θεοδόρας στη λατινική γλώσσα άρχισαν να γράφονται στην ελληνική γλώσσα. Ήταν τα νομικά κείμενα. Λοιπόν, μετά από έναν αιώνα, ήδη η ελληνική γλώσσα αναγνωρίζεται ως η επίσημη γλώσσα του Βυζαντίου. Φανταστείτε την προσφορά της σε αυτό το τομέα, πέρα από το έργο που έκανε για τις γυναίκες. Πρώτη φορά η γυναίκα μπορούσε να διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά της. Δηλαδή είχε πολεμήσει για τα δικαιώματα της γυναίκας.
0: Χωρίς ότι είναι αυτή που κράτησε τον Ιουστινιανό όρθιο στη στάση του Νίκα.
1: Και στη στάση του Νίκα. Ναι, ασφαλώς αυτό. Και λες τώρα, εντάξει. Αλλά δεν σταμάτησα σε αυτές τις πηγές. Έχω βρει μία πηγή σημαντική ενός Αυστραλού καθηγητή που έγραψε γύρω από την Θεοδόρα και δημοσιεύθηκε σε ένα πάρα πολύ καλό περιοδικό του McGill University που είναι στο Μοντρεάλ του Καναδά. Βρήκα άλλη εργασία από άλλο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Ελσίνκη για την Θεοδόρα και που ανατρέπουν όλες αυτές τις... Ο Προκόπιος πρέπει να γνωρίζετε ότι πριν αυτό είχε γράψει βιβλία που μόνον και θεούς ακόμα τους ανέβαζε και τη Θεοδόρα και τον Ιουστινιανό. Και μετά με αυτή την μυστική τους παρουσίασε ως διαβόλους, διεφθαρμένους, ανήθικους.
0: Άρα κάτι ύποπτο συμβαίνει εδώ.
1: Έτσι. Και το, να σας πω ότι αν ήταν αυτή η κραγμένη πόρνη, κάποιος αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος VI, νομίζω γύρω στο 610 κλπ, είχε ερωτευθεί τη Θαλαμιπόλο της γυναίκας του. Χώρισε τη γυναίκα του, παντρεύθηκε τη Θαλαμιπόλο και η κατακραυγή του λαού ήταν τέτοια που σε ένα χρόνο αναγκάστηκε να παραιτηθεί από αυτοκράτορας. Πόσο μάλλον έναν αιώνα πριν που η Θεοδόρα ήταν 520, που ήταν γύρω στα 20 ετών περίπου, παντρεύτηκε το 526, πέθανε το 548 από καρκίνο στο μάχο. Λοιπόν, ήταν μια δραστήρια, φοβερή γυναίκα που οφείλουμε πολλά σε αυτή.
0: Περισσότερο από τον Θόδωρο Στάρθη σε λίγο. Θα κάνουμε και ένα κινηματογραφικό διάλειμμα στην πορεία και ακούμε πάλι Καλομήρη.

0: Και πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στην Ερμούπολη. Στην Ερμούπολη, όπου εδώ και δύο μέρες έχει ξεκινήσει το φετινό Άνιμα Σύρος. Ένα από τα μεγαλύτερα ραντεβού που γίνονται στον πλανήτη, που γίνονται στην Ευρώπη. Δεν ξέρω για τον πλανήτη, αλλά για την Ευρώπη σίγουρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Ίσως το μεγαλύτερο, όχι, υπάρχει το Ανεσί. Έτσι μου έχει πει ο Βασίλης Καραμιτσάνης στο παρελθόν, ότι υπάρχει και το Ανεσί. Είναι ένα φεστιβάλ που το παρακολουθούμε από τότε που ξεκίνησε και τώρα έχει πραγματικά γιγαντωθεί. Είναι ένα πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό φεστιβάλ και μαζί μας τηλεφωνικά ο πρόεδρος του φεστιβάλ αυτού, ο Βασίλης Καραμιτσάνης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Όπως κάθε χρόνο είστε το γούρι μας.
0: Απλά δεν είσαι στο στούντιο. Κάποιες φορές στο παρελθόν έχεις έρθει και στο στούντιο εδώ. Το έχουμε κάνει και αυτό, ναι.
1: Λοιπόν. Μακάρι με την επιστροφή από τη Σύρο, από την Ερμούπολη, να μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε στα φιλόξενα στούντιο της ΕΡΤ.
0: Κάτι
1: να τα πούμε αναλυτικώς.
0: Να μπορούμε να πούμε και αναλυτικά, γιατί σίγουρα υπάρχουν πάντα τα παραλυπόμενα και σίγουρα γίνονται πάρα πολλά πράγματα εκεί. Πρώτα-πρώτα, φέτος έχετε πολλά διαγωνιστικά. Έχετε πολλές συμμετοχές. Από πόσες χώρες του κόσμου έχετε συμμετοχές?
1: 50 χώρες, περίπου 280 ταινίες. Είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε ρεκόρ χωρών που εκπροσωπούνται. Βεβαίως πρέπει να είμαστε δίκαιοι και με τους δημιουργούς που τελικά δεν κατάφεραν να περάσουν την προεπιλογή. Οι χώρες είναι σχεδόν 100 που υποβάλλουν ταινίες. Οι ταινίες προφανώς δεν τις επιλέγουμε με κριτήριο τη χώρα καταγωγής, αλλά με κριτήριο την ποιότητα και τη συνάφειά τους με την προγραμματική γραμμή κάθε χρονιά στο φεστιβάλ. Αλλά για μας είναι πολύ σημαντικό ότι το γεγονός ότι από 48 χώρες επιλεγμένων ταινιών πήγαμε στις 50. Είναι ένα μικρό βήμα που όμως προσθέτει σε ένα μοσαϊκό χωρών από όλα τα σημεία του πλανήτη που παράγουν animation που αφορά το κοινό του Animasiros.
0: Λοιπόν, οι παραστάσεις, οι προβολές γίνονται στον Απόλλωνα και πού αλλού?
1: Το θέατρο Απόλλων, που είναι το δημοτικό θέατρο της Ερμούπολης. Λίγα, απλά
0: δεν περισσότερο γνωρίζω.
1: Είναι μια μικρογραφία Ιταλικού θεάτρου, τη λένε μινιατούρα της Σκάλας του Μιλάνου. Παράλληλα γίνονται υπαίθριες προβολές στην πλατεία Μιαούλη, σε ειδική οθόνη που εγκαθίσατε εκεί, και προβολές σε εγκαταστάσεις του επιμελητηρίου Κυκλάδων και βεβαίως προβολές περιφερειακές στην πλατεία του Φίνικα και στην Άνω Σύρο, στην Ιερά Μονή Πατέρων Καπουκίνων, ένα καταπληκτικό καθολικό μοναστήρι που ατενίζει όλη την Ερμούπολη και ένθεν την Μύκονο, την Τίνο και το Αιγαίο.
0: Λοιπόν, υπάρχουν, είπαμε, τα διαγωνιστικά τμήματα που είναι το διεθνές, το φοιτητικό, το παιδικό, το Anima Pride, το εθνικό διαγωνιστικό, TV και Commission Films και ταινίες μεγάλου μήκους. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα. Εγώ θα μείνω σε ένα πολύ σημαντικό που γίνεται στο φεστιβάλ, σε αυτή την πραγματική γιορτή. Είχα και τη χαρά να είμαι παρόν πριν από κάποια χρόνια εκεί και μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι η αγορά ουσιαστικά, δηλαδή το σημείο που έρχονται σε επαφή οι δημιουργοί με τους πιθανούς χορηγούς.
1: Χορηγούς, δημιουργούς, καλλιτεχνικούς συντελεστές, διανομής. Είναι αλήθεια ότι εδώ και 10 χρόνια που υπάρχει αγορά, που και στα ελληνικά και στα αγγλικά κρατάει την ίδια ορολογία, ορμόμενη βεβαίως από την αρχαία ελληνική αγορά, που δεν ήταν μόνο σημείο ανταλλαγής υπηρεσιών και αγαθών, αλλά και ιδεών, κυρίως ιδεών θα έλεγα. Η αγορά λοιπόν έχει εξελιχθεί στο πιο δυναμικό, θα τολμούσα να πω, κομμάτι του Anima Zeros, που είναι το σημείο επαφής της παγκόσμιας σκηνής των κινουμένων σχεδίων με το ελληνικό ταλέντο, με την ελληνική εξωστρέφεια και με ένα ελληνικό animation που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει βήματα αλματώδη, διακρινόμενο με ταινίες και έργα σε διεθνή φεστιβάλ, σε αγορές, αλλά σιγά σιγά κάνοντας και τα πρώτα της δειλά βήματα για τη διανομή.
0: Λοιπόν, και έχουμε παράλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, πολύ πολύ πολύ εθελοντές, χωρίς τους οποίους δεν γίνεται το φεστιβάλ, και πολύ ωραία πράγματα. Είναι όλα εντάξει ή τρέχετε ακόμα?
1: Τρέχουμε ακόμα και θα τρέχουμε μέχρι και την Κυριακή που τελειώνει το φεστιβάλ. Ξεκινήσαμε Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη και θα συνεχίσουμε μέχρι και την Κυριακή με προβολές, εργαστήρια, τη δράση της αγοράς και πολλά πολλά κοινωνικά γεγονότα. Ένα από τα πράγματα που πολύ αγαπούν, αλλά και κάποιοι έτσι βλέπουν σκοπτικά το Animasiros, είναι ότι υπάρχουν πολλές κοινωνικές δράσεις συμπεριλαμβανομένων πολλών πάρτι. Αυτό ισχύει και φέτος, μην πω, είναι και λίγο ενισχυμένο.
0: Ζηλεύω.
1: Πιστεύουμε ότι μπροστά από μια οθόνη διεγείρονται τα συναισθήματα, συντίθεται όμως μέσα από την ανθρώπινη επαφή. Γιατί τα φεστιβάλ είναι ένα κατεξοχήν γεγονός που αποθεώνει, που βασίζεται στη διαπροσωπική επαφή, στην διαπροσωπική επικοινωνία, όχι μόνο ανθρώπων που γνωρίζονται, αλλά και εκείνων που δεν γνωρίζονται και συναντώνται πρώτη φορά στο πλαίσιο του Άνιμα Σύρος και κάθε άλλο οπτικοακουστικού φεστιβάλ.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Καραμιτσάνη που ήταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ και εσένα, Γιώργο, και την εκπομπή. Και λοιπόν, φυσικά την ελληνική ραδιοφωνία που είναι και χορηγός μας.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε, ελπίζω από κοντά και ελπίζω και στο φεστιβάλ αργότερα. Γεια σας.
1: Με πολύ χαρά.
0: Γεια σου.
1: Ευχαριστώ. Yeah.

0: και να περάσουμε σε ένα άλλο κινηματογραφικό φεστιβάλ. Πολύ σημαντικό και αυτό, είναι το 4ο φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ, το οποίο ξεκινάει αύριο στο Καρλόβαση της Σάμου. Μαζί μας είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο Βασίλης Βαφέας, είναι ένας πολύ γνωστός σκηνοθέτης, δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολλές συστάσεις για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Βασίλη.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Δεν είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής, είμαι ο πρόεδρος του ΕΡΜΙΑ.
0: Που διοργανώνει το φεστιβάλ.
1: Που διοργανώνει το φεστιβάλ. Είμαι μέλος μιας ας πούμε τριμελούς ομάδας που επιλέγουμε τις ταινίες, που οργανώνουμε διοικητικά το όλο πράγμα. Mm-hmm. Το άλλο είναι ο Τάκης ο Σασλίδης και η Μαρία η Δημητριάδη, τα άλλα δύο πρόσωπα. Ναι.
0: Και έχουμε εδώ ντοκιμαντέρ φέτος από Αίγυπτο, Γαλλία, Ελλάδα, Παλαιστίνη, Ιταλία, Κύπρο και Τουρκία.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι εσύ είχες έρθει στο πρώτο φεστιβάλ.
0: Είχα έρθει στο πρώτο και δεν έχω μπορέσει να έρθω σε κανένα από τα επόμενα.
1: Θα έρθει στα επόμενα, γιατί ήταν γούρι, μας έφερες γούρι.
0: Λοιπόν,
1: το
0: μας
1: φεστιβάλ
0: πεις...
1: πραγματικά έχει καθιερωθεί. Mm-hmm. Είναι ένα φεστιβάλ που δεν έχει βραβεία, που δεν έχει εισιτήριο, είναι ελεύθερη είσοδος. Είναι ας πούμε ότι είναι ένα φεστιβάλ δηλαδή φτωχό φεστιβάλ, αλλά πολύ πλούσιο σε ιδέες, σε ανταλλαγές καλλιτεχνικές και σε επαφές με ανθρώπους από τις διάφορες χώρες που είναι γύρω από τη Μεσόγειο.
0: Και έχετε και αφιερώματα φέτος στο Δημήτρη Μακρύ και στο Δημήτρη Κουτσιαμπασάκο. Στο Δημήτρη Μακρύ ένα ντοκιμαντέρ για αυτόν. Έτσι.
1: Από την Ιταλία, ναι, που το έχουν κάνει δύο σκηνοθέτες. Είσαι την Ίνη που διευθύνει και ένα φεστιβάλ στην Ιταλία και που είναι μεγάλη, δηλαδή θαυμάστρια του Μακρύ, και έγινε αφορμή να γνωρίσει και ένα κομμάτι του νέου ελληνικού σινεμά, να γράψει μαζί με έναν άλλον συγγραφέα, να γράψει τον Τζιανίνι μια ιστορία για σκηνοθέτες του νέου ελληνικού κινηματογράφου, και θα είναι και αυτοί μαζί μας.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Και όλα αυτά γίνονται.
1: Και το έχει μεταφράσει ο Μακρύς. Και όλα αυτά γίνονται από τις 24
0: μέχρι τις 27 του μηνός.
1: 24 είναι μια προφεστιβαλική προβολή με μια ταινία του Σφίκα πάνω σε ένα, ας πούμε, πάνω σε έναν μεγάλο ζωγράφο γερμανό, τον Παουλ Κλέ. Και μετά αρχίζει το φεστιβάλ το ντοκιμαντέρ το κανονικό.
0: Και αφιέρωμα στον Δημήτρη τον Κουτσιαμπασάκο, να πούμε ότι είναι ο Ηρακλής ο Αχελός και η γιαγιά του, που είναι ένα αριστούργημα πραγματικά, και ο Μανάβης ένα άλλο.
1: Και ο Μανάβης, ο οποίος είναι καταπληκτικός, και αυτό είναι ένα καταπληκτικό παιδί από τα Τρίκαλα, σπουδαίο ταλέντο και στη φιξιόν, αλλά κυρίως στο ντοκιμαντέρ, που κάνει και θα μας κάνει και ένα master class.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, θα σε αφήσω εδώ όμως, ναι, γιατί τρέχει η εκπομπή, να περάσετε πολύ ωραία, να τα οργανώσετε όλα πολύ καλά και θα τα πούμε στην Αθήνα.
1: Χαίρε. Να σε καλά, αγάπη μου. Yeah. Φιλιά και σε ευχαριστώ. Γεια. Yeah.

0: Ήταν ένας παραδοσιακός χώρος του Καλομήρη και είναι η ώρα να γυρίσουμε στο στούντιο και στην συζήτηση που έχουμε με τον Θεόδωρο Στράθη με αφορμή την όπερά του «Θεοδώρα η Αυτοκράτορα του Βυζαντίου» που παίζεται 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, και 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Πρέπει να πούμε ότι είναι η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, η Χοροδία του Δήμου Αθηναίων, υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερί. Να πούμε ότι είναι η μουσική διεύθυνση ανήκει στο Ραφαήλ Πιλαρινό, η σκηνοθεσία στον Πάνο Αγγελόπουλο και ο ρόλος της Θεοδώρας ανήκει στη Θεοδώρα Πουλίτση, στη Χριστίνα Πουλίτση και του Ιωστινιανού στο Δημήτρη Τηλιακό. Να πούμε και κάποιους από τους συντελεστές, είναι αντιραδιοφωνικό να τους πούμε όλους, λυπάμαι.
1: Και ο Μοδινός, ο Φίλιππος.
0: Να τους πούμε, Φίλιππος Μοδινός παίζει τον Απόστολο της Ιστορίας, ο Ανδρέας Καραούλης το Βελισάριο, ο Ιφαντής παίζεται από τον Ανδρέα Καραούλη και ο Γιάννης Μανιατόπουλος παίζει υπασπιστή και συνοδό.
1: Και ότι η εκδήλωση αυτή γίνεται, είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, όλα για το παιδί, όλα για το παιδί. Γενικά δηλαδή όλες οι εκδηλώσεις που έχω έχουν αυτό το χαρακτήρα, δεν είναι ένας τομέας για...
0: Θέλω να σας πω κάτι, γίνεται όλη αυτή η ιστορία, τουλάχιστον το ηχογραφείτε.
1: Έχω ηχογραφήσει την Αντιγόνη και το Opus Elzin από τις υπηρεσίες του Μεγάρου Μουσικής. Ναι. Εκεί έκαναν και την ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση της Άλκης της. Αλλά κάτι δεν πήγε καλά γιατί κάποιος είχε βάλει ένα μικρόφωνο κοντά στο κοντρομπάσο και ακούς μόνο κοντρομπάσο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν ήταν
0: καλοήθηση
1: ή κακοήθηση.
0: Δεν είχε τύχει αυτή η όπερα. Ίσως πρέπει να την ξανανεβάσετε.
1: Ναι, γιατί ήταν μια εξαιρετική παράσταση.
0: Και ξέρετε, είναι κρίμα. Γίνεται τόση δουλειά, τόση προσπάθεια για να παιχθεί μόνο δύο φορές.
1: Ναι. Είναι ακριβό προϊόν.
0: Είναι πολύ ακριβό σπορ και είναι πολύ δύσκολο βέβαια.
1: Να βρεις έχουμε
0: εξαιρετικούς σολίστες. Άντε να τους συγκεντρώσεις όλους αυτούς για άλλη μια παράσταση, ας πούμε.
1: Αλλά ξέρετε, είναι πολύ ακριβό προϊόν. Αυτό είναι. Τώρα οι εκδηλώσεις περισσότερο οι δικές μου γίνονται με μελοποιημένα ποιήματα. Έχω μελοποιήσει ποιήματα Σαρβελέρ και έγινε εκδήλωση όσο ζούσε και όλος, ήταν μια πολύ καλή φίλη μου. Έχω μελοποιήσει ποίηματα γυναικών της Λάρισσας.
0: Είσαστε από εκεί.
1: Ναι, και έχω κάνει πρόταση εκεί στην Κυριακή Σπανού να κάνουμε μια εκδήλωση για να τιμήσουμε τις γυναίκες 8 Μαρτίου. Ελπίζω να δεχθούν. Είναι ένα πρόγραμμα γύρω στη μία ώρα με πάρα πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραία ποίηματα, με φοβερά μηνύματα. Και εδώ να προσθέσω ότι ήταν η Κική Δημουλά, ποίημα της Κικής Δημουλάς, αυτό με την Κάλλας που είπα στο μουσείο.
0: Εντάξει, το βρήκαμε και αυτό.
1: Και το οποίο άκουσε η ίδια και ήταν πολύ έτσι, ήταν εν ζωή ακόμα.
0: Και τώρα αυτή την περίοδο έχετε αρχίσει να γράφετε το επόμενο?
1: Αυτό που θέλω να γράψω πάλι είναι η Ηλέκτρα. Εκεί τι θέλω να αναδείξω? Θέλω να αναδείξω το ρόλο του παιδαγωγού και πώς, ας πούμε, αυτό το συνδέω με την τρομοκρατία και πώς πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Έχω γράψει ένα σενάριο για ταινία πάνω σε αυτό το ζήτημα που συνδέω ορισμένες σκηνές της Ηλέκτρας και το μεταφέρω στα σημερινά προβλήματα της τρομοκρατίας.
0: Δεν ποιον αντιμετωπίζεται ο τρομοκράτη, τον Ορέστη?
1: Κοιτάξτε, ο παιδαγωγός βασικά είχε αυτή την δυνατότητα να οδηγήσει τον Ορέστη να θέλει να
0: σκοτώσει.
1: Και εδώ στο σύγχρονο αυτό έχω τον καθοδηγητή, την ομάδα και αυτά που
0: δεν είχε,
1: και αυτό
0: δεν
1: τελειώνει σε μια
0: αυτό.
1: σε μια φοβερή τραγωδία. Ένα πολύ ωραίο σενάριο.
0: Για την ώρα απολαμβάνετε, πηγαίνετε στις πρόβες της Θεοδόρας?
1: Πώς, όχι σε όλες, αλλά πηγαίνω, γιατί όλο και κάτι θα έχει ο συνθέτης να προσθέσει εκεί.
0: Με πιάνε, δηλαδή, αλλάζετε πράγματα?
1: Μερικές φορές γίνονται και...
0: Σας ζητάει ο Ραφαήλ Πιλαρινός περίεργα πράγματα.
1: Είναι πολύ καλός ο Ραφαήλ, είναι εξαιρετικός. Ο Ραφαήλ είναι τώρα η ψυχή της δράσης. Πάρα πολύ καλός.
0: Εκεί στηρίζεται δηλαδή.
1: Εγώ ήμουν πολύ τυχερός που του συνάντησα νωρίς στην πορεία μου με τη μουσική και σε όλες τις όπερες είχε συμμετοχή.
0: Ο Ραφαήλ Πιλαρινός είχε παντού. Αυτός διευθύνεται δηλαδή παντού.
1: Ναι, αυτός.
0: Άρα έχετε και είσαστε σταθερός και στους συνεργάτες σας.
1: Ναι, γιατί όταν μαθαίνεις κάποιον συνεργάτη και λοιπά, συζητάς τα πάντα πια εκεί, περνάνε, ξέρετε, οι ευαισθησίες και όλα αυτά. Αυτό που μας ενδιαφέρει, η ποιότητα του έργου να είναι αυτή που επιδιώκουμε, και με τον Ραφαήλ τα έχουμε πραγματικά βρει και συζητάμε όλα τα... Και μια άλλη εκδήλωση που είχα στο Παρνασσό, Quo Vadis ήταν ο τίτλος του, με ποίηση του Κωνσταντίνο Μπούρα. Έγραψα το λιμπρέτο και πολύ ωραίο έργο. Ήρθε εκεί και το απόλαυσε πολλής κόσμος. Μάλιστα. Εξαιρετικό έργο.
0: Λοιπόν, μένουμε τώρα στη Θεοδόρα, η οποία παρουσιάζεται την 30 του μηνός και 1η Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, στην παλιά λυρική σκηνή στην Οδό Ακαδημίας. Κύριε Στάθη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και θα ξαναπούμε με αφορμή τα επόμενά σας.
1: Θα χαρώ.
0: Και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα κονσερτίνο του Δημήτρη Καλομύρη. Να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Κωνσταράκη που στην πορεία της εκπομπής αντικατέστησε τον Θάνο Τσιμέκα στην επιμέλεια του ήχου.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
0: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
1: Ψηφιακές συλλογές.
0: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
1: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
0: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
1: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
0: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
1: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
0: Μάθετε περισσότερα στο κοτσανά.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

κάμαρα με τα μυστικά, διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Κατά το διάστημα του αφιερώματός μας στη μουσική δωματίου του Μεσοπολέμου, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε έργα συνθετών από πολλές διαφορετικές χώρες και θα ήταν σίγουρα παράληψη να μην σταθούμε και στη χώρα μας. Και όσο και αν η μουσική παραγωγή στην Ελλάδα της εποχής εκείνης είναι πλούσια, με συνθέτες του διαμετρήματος του Πέτρου Πετρίδη, του Μανώλη Καλομήρη ή του Δημήτρη Μητρόπουλου να γράφουν σημαντικά έργα διαφορετικών αισθητικών κατευθύνσεων, συντηρητικών ή προοδευτικών, είναι αναμφισβήτητο ότι ένας συνθέτης ξεχωρίζει ως ο πιο σπουδαίος, ο πιο τολμηρός, ο πιο εφάνταστος, ο πιο μεγάλος, ο Νίκος Καλκώτας. Και σε αυτόν θα είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή, στην οποία κάποιοι θα θυμηθούν και κάποιοι θα γνωρίσουν χαρακτηριστικά έργα του μουσικής δωματίου, που όλα γράφτηκαν κατά τη δεκαετία του 30. Ας τα πάρουμε με τη χρονική σειρά σύνθεσής τους και θα ξεκινήσουμε με το οκτέτο για έγχορδα, δύο βιολιά, βιόλα και βιολοντσέλο και ξύλινα πνευστά, φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο και φαγκότο. Έργο που γράφτηκε το 1931. Το έργο αυτό, με αριθμό καταλόγου 30, ανήκει στα τελευταία έργα που έγραψε ο Καλκώτας κατά την περίοδο μαθητείας του στο Βερολίνο, πλάι στον μεγάλο συνθέτη και δάσκαλο Άρνολντ Σένμπεργκ. Είναι γνωστό ότι ο Καλκώτας υπήρξε ένας από τους εκλεκτότερους μαθητές του διάσημου δασκάλου, ένας από τους ελάχιστους που ο ίδιος ξεχώριζε και είχε ακλόνητη πίστη στο ταλέντο του να γίνει πραγματικά μεγάλος συνθέτης. Όπως ήταν φυσικό να συμβεί, ο Έλληνας συνθέτης επηρεάστηκε από το ίδιο το σύστημα που είχε διαμορφώσει ο Σένμπεργκ, τον 12ο, με αποτέλεσμα έργα του εκείνης της εποχής, όπως και το οκτέτο, να είναι βασισμένα σε αυτό. Τα τρία μέρη του έργου επιγράφονται κατά σειρά Allegro Moderato, Andante Cantabile και Presto Bright Prestissimo. Θα τα ακούσουμε ερμηνευμένα με τον δέοντα δυναμισμό και τη δέουσα εκφραστική ενέργεια από το νέο ελληνικό κουαρτέτο και μέλη του κουιντέτου ξυλίων πνευστών Βαντό, από ηχογράφηση που κυκλοφόρησε για την εταιρεία Bis το 2001.

Ακούσαμε το οκτέτο για έγχορδα και ξύλινα πνευστά του Νίκου Σκαλκότα από το νέο ελληνικό κουαρτέτο και μέλη του κουιντέτου πνευστών Βαντό. Το τέλος της μαθητείας του Σκαλκότα με τον Σένμπερκ το 1931 σηματοδοτεί την έναρξη μιας δύσκολης τετραετίας για τον ίδιο, κατά την οποία συνθέτει από ελάχιστα έως καθόλου. Τα δύο πρώτα χρόνια αυτού του διαστήματος, ο συνθέτης βρίσκεται μάλλον απομονωμένος στο Βερολίνο σε αναζήτηση της έμπνευσης, προφανώς αναζητώντας νέους δρόμους καλλιτεχνικής έκφρασης. Και αυτή η διαρκής πάλι με τον εαυτό του και η διακαής αναζήτηση του νέου, του διαφορετικού, αλλά και του αυθεντικού, ήταν κάτι που δεν θα άφηνε ποτέ τον Σκαλκότα μέχρι το τέλος της ζωής του. Τα δύο δεύτερα χρόνια του κενού αυτού βρίσκουν τον συνθέτη στην Αθήνα, στην οποία αποφασίζει να επιστρέψει, μιας και η άνοδος του Χίτλερ στη Γερμανία έχει οδηγήσει σε αναγκαστική διάλυση τους κύκλους της μουσικής πρωτοπορίας, στους οποίους ανήκε και συμμετείχε ενεργά ως τότε. Αλλά η φιλόμουση Αθήνα της δεκαετίας του 30 δεν ήταν ούτε κατελάχιστο έτοιμη να παρακολουθήσει τη μουσική γλώσσα του Σκαλκότα, που βρισκόταν πολύ πιο μπροστά και γιατί όχι πολύ πιο ψηλά από αυτό που μπορούσε να αντιληφθεί και να εκτιμήσει το εγχώριο κοινό της εποχής. Και κάπως έτσι βρίσκεται στο περιθώριο της ελληνικής μουσικής ζωής, γεγονός που προφανώς εντείνει τη δεινή ψυχολογική του κατάσταση. Αλλά το 1935 ο Σκαλκότας σαν να αναγεννιέται και επιστρέφει στην ενεργό συνθετική δράση. Ένα από τα έργα που γράφει εκείνη τη χρονιά είναι η τέταρτη σονατίνα για βιολί και πιάνο με αριθμό καταλόγου 49, έργο με τρία μέρη, μοντεράτο, αντάτζο και αλέγκρο μοντεράτο. Γραμμένη σε ένα ελεύθερο ατονικό ιδίωμα που εξέφραζε τότε τον δημιουργό της, η σονατίνα αυτή είναι έργο μικρό μόνο σε έκταση, γιατί κατά τα άλλα είναι ένα πραγματικά μεγάλο, πυκνό, περίπλοκο και άκρος απαιτητικό έργο που σε λίγα λεπτά συμπυκνώνει εκπληκτικές αισθήσεις, περιπέτειες και αφηγήσεις. Ας τα ακούσουμε όλα αυτά, όπως τα πλάθη ο Γιώργος Δεμερτζής στο βιολί και η Μαρία Αστεριάδου στο πιάνο, με εξαιρετικό τρόπο είναι η αλήθεια, από ηχογράφηση που κυκλοφόρησε το 1999.

ακούσαμε την τέταρτη σονατίνα για βιολί και πιάνο του Νίκου Σκαλκότα από τους Γιώργο Δεμερτζή βιολί και Μαρία Αστεριάδου πιάνο. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Πολύ κοντά χρονικά με τη σονατίνα αυτή και εντός της ίδιας χρονιάς του 1935, ο Σκαλκότας γράφει και το τρίτο του κουαρτέτο για έγχορδα, με αριθμό καταλόγου 34. Πιο όριμο και κατασταλαγμένο από το νεανικό πρώτο κουαρτέτο και χωρίς να κινείται σε τόσο ακραία προοδευτικές και περίπλοκες εγκεφαλικά και συναισθηματικά περιοχές όπως το τέταρτο, το τρίτο κουαρτέτο του Σκαλκότα είναι η πιο γοητευτική του συνεισφορά στο τόσο σημαντικό αυτό είδος οργανικής γραφής. Χωρίς βέβαια να μπορούμε να έχουμε άποψη για το δεύτερο κουαρτέτο που παραμένει μέχρι σήμερα χαμένο. Και εάν ένα σύνολο δικαιώνει με την ερμηνεία του όλο το βάθος και τον πλούτο της φαντασίας του συνθέτη, αυτό είναι αναμφίβολα το νέο ελληνικό κουαρτέτο. Οι ηχογραφήσεις του οποίου στα κουαρτέτα του Σκαλκότα αποτελούν σημεία αναφοράς και χάρη σε αυτές τα κουαρτέτα του Σκαλκότα άρχισαν να λαμβάνουν τη θέση που τους αξίζει στη διεθνή μουσική ζωή. Έτσι θα πρότεινα να ακούσουμε το νέο ελληνικό κουαρτέτο να ερμηνεύει ιδανικά το αργό δεύτερο μέρος του τρίτου κουαρτέτου, Αντάντε, και το γρήγορο φινάλε, Ροντό Αλέγκρο Βιβάτσε, από ηχογράφηση του 2000.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από το τρίτο κουαρτέτο εγχόρδων του Νίκου Σκαλκότα από το Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο. Νομίζω πως όσον αφορά την αναγνώριση του έργου του Νίκου Σκαλκότα σε διεθνές επίπεδο, η ουσιαστικότερη δικαίωση της μεγάλης ηχογραφικής αλλά και συναυλιακής προσφοράς του Νέου Ελληνικού Κουαρτέτου και του ιδρυτή του Γιώργου Δεμερτζή προσωπικά δεν είναι άλλη από το ότι έργα του Σκαλκότα μπαίνουν στο ρεπερτόριο νεότερων μουσικών και συνόλων και εκτός Ελλάδας. Για παράδειγμα, με ιδιαίτερη χαρά άκουσα πριν από λίγα χρόνια, το 2023, μια συναρπαστική πραγματικά ηχογράφηση των παραλλαγών του Σκαλκότα πάνω σε ένα ελληνικό δημοτικό τραγούδι για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο από το τρίο Γκασπάρ, ένα από τα πλέον δραστήρια και ανερχόμενα σύνολα μουσικής δωματίου αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Οι παραλλαγές αυτές, με αριθμό καταλόγου 43, γράφτηκαν επίσης κατά τη δεκαετία του 30, όπως και όλα τα άλλα έργα που ακούσαμε ως τώρα, και συγκεκριμένα το 1938. Ασφαλώς, πέραν της αστήρευτης φαντασίας του συνθέτη, στο πώς αναπτύσσει και παραλλάσσει το θεματικό υλικό σε κάθε μια παραλλαγή, που κάθε μία είναι από μόνη της ένας ολόκληρος κόσμος, έχει ξεχωριστή σημασία η ίδια η επιλογή από τον Σκαλκότα, το υλικό αυτό να προέρχεται από την ελληνική παράδοση. Μία παράδοση που αποδεδειγμένα γνώριζε, εκτιμούσε και ένιωθε ειλικρινά. Και μία παράδοση με την οποία μπορούσε να συνδέεται και μέσα από τον φαινομενικά τόσο ασύμβατο δρόμο του μοντερνισμού.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το οκτέτο για έγχορδα και ξύλινα πνευστά, την τέταρτη σονατίνα για βιολί και πιάνο, δύο μέρη από το τρίτο κουαρτέτο εγχόρδων και τις παραλλαγές πάνω σε ένα ελληνικό δημοτικό τραγούδι για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο, όλα έργα του Νίκου Σκαλκότα, γραμμένα κατά τη δεκαετία του 1930. Γεια σας.

0: Καλησπέρα παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε το βιβλίο «Η γελαστή γέφυρα». Κείμενο Ναντίνα Κυριαζή, εικόνες Νίκη Λεωνίδου. Θα το διαβάσουμε σε δύο μέρη. Σήμερα το πρώτο μέρος. Στο μακρινό φαράγγι της Ανέμιας λένε πως υπήρχε μια μυστηριώδης κρεμαστή γέφυρα που ένωνε τον κόσμο των ανθρώπων με τη χώρα των ξωτικών. Για χρόνια κανένας δεν κατάφερνε να την περάσει. Μια κατάρα την έδαινε με το πιο δύσβατο φαράγγι στη χώρα. Ο μύθος λέει πως κάποτε πιάστηκε από τα σκοινιά της η ατσούμπαλη μάγισσα Φλοφλό. Προσπάθησε να περάσει απέναντι, μα γλίστρησε και έπεσε φαρδιά πλατιά πάνω στα ξύλα της γέφυρας. Η γέφυρα τότε άρχισε να γελάει. Της φάνηκε τόσο αστείο που η μάγισσα βρισκόταν ανάσκελα με τα χέρια και τα πόδια στον αέρα. Όσο προσπαθούσε εκείνη να σηκωθεί, τόσο η γέφυρα ξεκαρδιζόταν στα γέλια. Όταν πια σηκώθηκε η περήφανη μάγισσα και τη διέσχισε, πριν φύγει, της έριξε μια κατάρα.
1: «Από εδώ και μπρος»,
0: της είπε,
1: «θα γαργαλιέσαι με οποιοδήποτε άγγιγμα στα σχοινιά σου, με οποιοδήποτε πέρασμα από τα ξύλα σου. Θα γελάς τόσο δυνατά που θα ξυπνάς όλο το φαράγγι. Και θα κουνιέσαι τόσο πολύ που όποιος τολμήσει να σε διασχίσει θα πέφτει στο βαθύ ποτάμι».
0: Έτσι είπε η μάγισσα Φλοφλό και έφυγε γελώντας. Τα χρόνια περνούσαν, μα κανείς δεν κατάφερε να περάσει τη γέφυρα της Ανέμιας. Ανυποψίαστη περαστική, κουρασμένοι οδοιπόροι, τυχοδιώκτες και αθώοι έμποροι. Μόλις επιχειρούσαν να περάσουν, προκαλούσαν στη γέφυρα τέτοιο γαργαλιτό που δεν μπορούσε να σταματήσει τα γέλια. Ο ένας μετά τον άλλον έπεφταν στο θολό ποτάμι. Μάταια προσπάθησαν οι άνθρωποι να δαμάσουν το γέλιο της. Άδικος κόπος. Με το πρώτο άγγιγμα η γέφυρα γελούσε και ταρακουνιόταν ολόκληρη. Με τα χρόνια της έδωσαν το όνομα «Γελαστή γέφυρα». Το 38 γέλιο της αντιχούσε σε όλο το φαράγγι σκορπώντας το μήνυμα πως ένας ακόμη που προσπάθησε να τη διασχίσει έπεσε στα βαθιά νερά του ποταμού. Έτσι η γέφυρα που κάποτε ένωνε τους δύο τόσο διαφορετικούς κόσμους τώρα έμοιαζε να τους χωρίζει. Οι άνθρωποι απομακρύνονταν όλο και περισσότερο από τον κόσμο των ξωτικών που έγινε ένας κόσμος χαμένος και ολόταλα ξεχασμένος. Ήταν χειμώνας και το χιόνι έπεφτε πυκνό στο φαράγγι. Ένα κορίτσι στάθηκε στην αρχή της γέφυρας, αγέλαστο, μαυροφορεμένο και ξυπόλυτο. Φαινόταν σαν να ήρθε από την χώρα των ανθρώπων. Μόλις ακούμπησε στα σχοινιά, το γέλιο της γέφυρας αντίχησε για λίγο στην αφύσικη ηρεμία του φαραγγιού. Μετά χάθηκε στη βαθιά χαράδρα της Ανέμιας. Το κορίτσι ξαφνιάστηκε και η γέφυρα είδε τα μάτια του γεμάτα θλίψη. Για πρώτη φορά μετά την κατάρα είπε στη μικρή τον πόνο της. Της εξήγησε την κατάρα της μάγισσας Φλοφλός και την απελπισία της που όλο γελάει και ρίχνει τους περαστικούς στο ποτάμι. «Μην ανησυχείς», είπε το αγέλαστο κορίτσι. «Εγώ θα περάσω χωρίς να πέσω, γιατί μετά από την ιστορία που θα σου πω δεν θα μπορέσεις να γελάσεις». Σώπασε η γέφυρα και το κορίτσι άρχισε να λέει την ιστορία. Γνωρίζει άραγε κανείς το δάσος της παραμιλιάς. Εκεί, πέρα από τη λίμνη Μύθια, στα πέρατα του ζωντανού κάμπου. Είναι η χώρα της Νεράιδας με τα μαγικά πράσινα παπούτσια που της έδιναν τη δύναμη να πετάει. Δεν είχε φτερά, αλλά ήθελε τόσο να πετάξει. Είχε γίνει φίλη με τα δέντρα, τις χαράδρες, τους λόφους και τους καταράχτες. Κάποτε κουράστηκε να προσπαθεί και έκανε κάτι που καμία νεράιδα δεν είχε κάνει. Έκανε μία ευχή για τον εαυτό της. Οι φίλοι της την προειδοποίησαν. Οι νεράιδες δεν κάνουν ευχές για τον εαυτό τους. Δεν τους άκουγε. «Αχ, ας είχα ένα ζευγάρι πράσινα υπτάμενα παπούτσια να σχίζω τους ουρανούς!» Η ευχή της πραγματοποιήθηκε. Είχε επιτέλους αυτό που ονειρεύτηκε. Μια μέρα πήγε να κάνει μπάνιο στη λίμνη. Έβγαλε τα παπούτσια της στην άκρη, εκεί στην όχθη, και παραδόθηκε στα πράσινα νερά. Δεν πρόσεξε όμως ότι η μάγισσα Φλοφλό την παρακολουθούσε. Όταν βγήκε, τα παπούτσια της δεν υπήρχαν πια. Άρχισε να ψάχνει απεγνωσμένα. Περιπλανήθηκε μέσα στο απέραντο δάσος της παραμιλιάς, στα ριάκια και τους βάλτους. Το δέρμα της άρχισε να σπρίζει και τα πόδια της βάρυναν. Οι μέρες περνούσαν, έγιναν μήνες ή μήνες χρόνια. Το φόρεμά της έγινε κουρέλι από την περιπλάνηση. Το πρόσωπό της χλώμιασε. Έγινε θνητή. Ξέχασε το όνομά της και έμεινε καταδικασμένη μακριά από τον τόπο της να ψάχνει για τα μαγικά παπούτσια. Σε λίγο το ξέχασε και αυτό. Χωρίς μαγεία, χωρίς όνομα, χωρίς σκοπό, η νεράιδα έπαψε να είναι πια νεράιδα. Έγινε ένα θλιμμένο κορίτσι. Η γέφυρα έμεινε ακίνητη. Το κορίτσι έπιασε τα σχοινιά της με σιγουριά. Πέρασε απέναντι στη χώρα των ξωτικών και χάθηκε στα πυκνά δάση. Η γέφυρα τότε κατάλαβε ότι το κορίτσι που μόλις τη διέσχισε ήταν η νεράιδα της ιστορίας. Το νέο ότι κάποιος πέρασε τη γέφυρα ταξίδεψε σαν αστραπή. Το φαράγγι της ανέμιας διέδωσε το γεγονός στα βουνά, τα ποτάμια και τις λίμνες. Όλοι πίστεψαν πως τα μάγια λύθηκαν. Όμως η κατάρα της μάγισσας Φλοφλός δεν θα έσπαγε τόσο εύκολα. Ήτανε το πρώτο μέρος του βιβλίου «Η γελαστή γέφυρα». Κείμενο Αντίνα Κυριαζή, εικόνες Νίκη Λεωνίδου, από τις εκδόσεις Διάπλους. Αύριο η συνέχεια. Καλό σας βράδυ.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, γεια σας. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο για την μετάδοση μίας ακόμη συναυλίας από το Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ, ενός ρεσιτάλ για την ακρίβεια που έδωσε ο πιανίστας Πιέρ Λορενεμάρ στις 31 Ιουλίου με την μουσική του Γκέργη Κούρταγκ να συναντά τον Φραντς Σούμπερτ, τον Άρλον Σέμπεργκ, τον Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και τον Άντον Βέμπερν. Το πιάνο έχει έναν δικό του τρόπο να αποκαλύπτεται που δεν έχει να κάνει με την τεχνική, την πειθαρχία ή την επίδειξη δεξιοτεχνίας. Μπορεί να είναι μέσα από το παιχνίδι, την εξερεύνηση και την ελεύθερη ανακάλυψη του ήχου. Είναι ο τρόπος ενός παιδιού που κάθεται μπροστά του και αρχίζει να ανακαλύπτει τι μπορεί να κάνει.

του και με τον καιρό έγιναν κάτι πολύ περισσότερο. Μικρές καταγραφές μιας ζωής, προσωπικά μηνύματα, αφιερώσεις, αναμνήσεις και αποχαιρετισμοί. Και ένας από αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα αυτόν τον κόσμο είναι και ο Πιέρ Λορέν Εμάρ. Ο Κούρταγκ και ο Εμάρ συναντήθηκαν στη Βουδαπέστη τον χειμώνα του 1978. Η πρώτη του συνάντηση ξεκίνησε μέσα από μία αμήχανη σιωπή, μέχρι που ο Κούρταγκ κάλεσε τον νεαρό πιανίστα να καθίσει μαζί του στο πιάνο. Εκεί άρχισε μία σχέση που κράτησε σχεδόν μισό αιώνα. Ο Εμάρ δεν υπήρξε ποτέ τυπικά μαθητής του Κούρταγκ. Η σχέση τους μετατράπηκε γρήγορα σε φιλία και καλλιτεχνική συνοδοιπορία. Στο ρεσιτάλ του Ζάλτσμπουργκ όμως, ο Κούρταγκ δεν μένει μόνος. Δίπλα στα Γιάτεκοκ εμφανίζεται ο Φραντς Σούμπερτ και οι μικρές χορευτικές του σελίδες. Βάλς, γερμανική χορή, μικρές σελίδες που γεννήθηκαν μέσα στις φιλικές συγκεντρώσεις της Βιέννης. Ο Σούμπερτ, που ο ίδιος δεν χόρευε, καθόταν στο πιάνο μέχρι τις πρωινές ώρες για να συνοδεύσει τους φίλους του. Περίπου 500 τέτοιοι χοροί έχουν διασωθεί και μέσα στην απλότητά τους κρύβονται στιγμές, διαθέσεις και συναισθήματα που ο Σούμπερτ εμπιστευόταν στις παρτιτούρες όπως οι άλλοι θα τα έγραφαν σε ένα ημερολόγιο. Ο Wolfgang Amadeus Mozart φέρνει στο πρόγραμμα μία ακόμη παράξενη ιστορία γύρω από το πιάνο και τα μηχανικά μουσικά όργανα. Το Andante Köchel 616 γραμμένο το 1791 προοριζόταν για ένα μικρό μηχανικό εκκλησιαστικό όργανο που παρουσίαζε στη Βιενέζικη γκαλερί του ο Κόμις Ντέιμ. Η μουσική ακουγόταν μέσα σε έναν χώρο γεμάτο κέρινα ομοιώματα, τεχνικά θαύματα και παράξενες ψευδαισθήσεις. Το ίδιο έργο μοιάζει σήμερα να έχει διαφύγει από εκείνον τον μηχανικό κόσμο και να επιστρέφει στα ανθρώπινα χέρια. Ο Άρλον Σέμπεργκ μας οδηγεί σε έναν διαφορετικό τρόπο ακρόασης. Τα 6 μικρά κομμάτια για πιάνο έργο 19 είναι μικρές μουσικές στιγμές μεγάλης πυκνότητας, όπου ακόμη και η σιωπή αποκτά σημασία. Το 6ο κομμάτι γράφτηκε μετά το θάνατο του Γκούσταβ Μάλερ ως μουσικός αποχαιρετισμός στον συνθέτη που ο Σέμπεργκ θεωρούσε άγιο. Γι' αυτό και ζήτησε οι παύσεις ανάμεσα στα κομμάτια να είναι μεγάλες. «Στη μουσική μου χρειάζεται χρόνος», έλεγε. Και ο Άντον Βέμπερν θα αναζητήσει μία ακόμη μεγαλύτερη οικονομία. Στις παραλλαγές για πιάνο έργο 27 κάθε νότα μοιάζει να έχει μετρηθεί με ακρίβεια, καθώς ολόκληρο το έργο προκύπτει από μία βασική μουσική ιδέα. Ο ίδιος μιλούσε για υψηλή σύνοψη, όλα να προέρχονται από ένα. Μπορεί αυτή η αυστηρότητα να βρίσκεται στην επιφάνεια, πίσω της όμως υπάρχει μια βαθιά πίστη στη συνέχεια της μουσικής παράδοσης. Όλα αυτά ο Πιέρ Λορέν Εμάρ τα παρουσιάζει χωρίς διάλειμμα και με 4 διαφορετικά πληκτροφόρα. Πιάνο με ουρά, όρθιο πιάνο, τσελέστα και δισκλάβιερ. Η αλλαγή του κάθε οργάνου γίνεται μέρος της ίδιας μουσικής αφήγησης. Ένας πιανίστας, 5 συνθέτες, 4 διαφορετικές ηχητικές παρουσίες σε ένα συνεχές ρεσιτάλ όπου το πιάνο γίνεται κάθε φορά κάτι διαφορετικό και η ακρόαση μετατρέπεται και αυτή σε ένα είδος παιχνιδιού.

Ένας πιανίστας, τέσσερα όργανα, πέντε συνθέτες και μία μουσική διαδρομή χωρίς διάλειμμα. Ο Πιέρ Λορενεμάρ πέρασε από το πιάνο με ουρά στο όρθιο πιάνο, από την τσελέστα στο ντισκλαβιέρ, μετακινώντας μαζί του την ίδια την αίσθηση του ήχου. Ο Κούρτακ και τα Γιάτεκοκ, ο Σούμπερτ με τους χορούς του, ο Σέμπερκ με την εύθραυστη σιωπή των μικρών του κομματιών, ο Μότσαρτ και η παράξενη ιστορία της μηχανικής μουσικής και ο Βέμπερν με την ακραία συμπίκνωση της γραφής του. Πέντε διαφορετικές φωνές που ο Εμάρ έφερε σε έναν κοινό χώρο, αφήνοντας τις μεταξύ τους αποστάσεις να γίνουν μέρος της μουσικής. Και όταν αλλάζει το όργανο, αλλάζει και ο τρόπος που ακούμε. Μία ολόκληρη ιστορία της μουσικής χωράει μέσα σε αυτές τις μικρές μετατοπίσεις του ήχου και το παιχνίδι συνεχίζεται. Το ρεσιτέλ που ακούσαμε πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ. Και εμείς παραμένουμε στο ίδιο φεστιβάλ, αλλά θα γυρίσουμε 3 χρόνια πίσω, στο καλοκαίρι του 2023. Και πάλι στο πιάνο θα βρίσκεται ο Πιέρ Λορενεμάρ, αυτή τη φορά σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον Γκέργκι Λίγκετι, από το οποίο εμείς θα ακούσουμε την Μούζικα Ριτσερκάτα.

Ακούσαμε τη μουσικά ριτσερκάτα του Γκέργη Λίγκετη, ένα έργο που συμπυκνώνει με εντυπωσιακό τρόπο την αναζήτηση του συνθέτη για ένα νέο κόσμο ήχων. Στο πιάνο, ο Πιέρ Λορενεμάρ ανέδειξε αυτή την ιδιαίτερη μουσική γλώσσα και πάλι από το Ζάλτσμπουργκ 3 χρόνια πριν από το ρεσιτάλ που ακούσαμε σήμερα. Αύριο την ίδια ώρα θα βρεθούμε και πάλι στο Ζάλτσμπουργκ για να ακούσουμε το ιστορικό αντίο του Ρικάρντο Μούτι στο Ρέκβιεμ του Τζουζέπε Βέρντι, ο οποίος αποσύρει οριστικά το έργο από το προσωπικό του ρεπερτόριο, ερμηνεύοντάς το με την θρυλική φιλαρμονική της Βιέννης και τη χοροδία της κρατικής όπερας της Βιέννης. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ. Συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ.

0: Κούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να ρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Σήματα λιγρά, σημεία ολέθρια, σημάδια του χαμού. Ομυρική φράση της οποίας το νόημα αργά ή γρήγορα με κάποιον τρόπο πραγματώνεται φέρνοντας τον αφανισμό του σημαδεμένου. Λιγρός με ύψιλον είναι ο χαλεπός, ο δεινός, ο καταστροφικός. Ο υπόνοος, ο εγγονός του πανούργου Σύσυφου, σκοτώνει τον Βέλερο, ίσως βασιλιά της Κορίνθου, ίσως τέρας που λιμένεται τα περίχωρά της. Έκτοτε πάντως μετονομάζεται σε Βελεροφόντι, φωνιά του Βέλερου δηλαδή, εγκαταλείπει την πόλη και καταφεύγει στην αυλή του βασιλιά Πρήτου στην Τήρινθα. Εκεί τον ερωτεύεται η Άντια, η σύζυγος του Πρήτου και κόρη του βασιλιά Ιωβάτη της Λυκίας. Τιμώντας ο Βελεροφόντις τη φιλοξενία του Πρήτου, αρνείται τον έρωτά της και εκείνη τον συκοφαντεί στον σύζυγό της ότι αποπειράθηκε να τη βιάσει. Ο Πρήτος όμως, σεβόμενος τον θεσμό της φιλοξενίας, δεν διανοείται να σκοτώσει τον ξένο και απαλλάσσεται από το βάρος, στέλνοντας τον στη Λυκία σήματα λιγρά, γράψας εν πίνακι πτυκτό, θυμοφθόρα πολλά, μας πληροφορεί ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Με σήματα χαμού σε ένα διπλό πιτάκι χαραγμένα, πολλά, θανατερά σημάδια, να τα επιδείξει εκεί στον πεθερό του και έτσι να χαλαστεί, μεταφράζει ο Δημήτρης Μαρονίτης. Ο Βελεροφόντης μεταφέρει στον υποψήφιο ολετήρα του τα ολέθρια σημάδια, αλλά κατά το έθιμο, ο Ιωβάτης πρώτα τον φιλεύει, μέρες εννιά μάλιστα, πριν τον ρωτήσει ποιος είναι και από πού έρχεται. Με αποτέλεσμα, όταν διαβάζει το μήνυμα του γαμπρού του, να δεσμεύεται κι αυτός από τους όρκους τον ξένη οδεία. Έτσι, αναθέτει στον Βελεροφόντη μία επικίνδυνη αποστολή, σίγουρος ότι θα σκοτωθεί κατά τη διάρκειά της. Μετά του αναθέτει και δεύτερη και τρίτη, και εκείνος πρώτα σκοτώνει τη δαιμονική Χήμερα, μετά τους διαβόητους Ολύμους, στη συνέχεια τις ακαταμάχητες Αμαζόνες και τέλος επίλεκτους Λύκειους στρατιώτες που ενεδρεύουν κατά την επιστροφή του. Ο Ιωβάτης σκέφτεται ότι ο γαμπρός του στην Τήρινθα μάλλον έχει εξαπατηθεί και ότι ο Βελεροφόντης είναι έντιμος και θεοφύλητος. Έτσι τον κάνει και αυτόν γαμπρό του. Η ζωή του Βελεροφόντη παίρνει να τακτοποιηθεί, αλλά υπερήρωασόν δεν μπορεί να ζήσει έναν καλορυθμισμένο βίο κοινού θνητού. Υπέβει πάλι τον Πήγασο και πετά προς τον Όλυμπο. Θέλει να γνωρίσει τους θεούς. Τα λιγρά σήματα ζωντανεύουν σαν μαγική ρούνη επάνω στο διπλό πινάκιο. Ο κρυφός φωνικός κώδικας που έχει απενεργοποιηθεί χάρη στα ανυπέρβλητα άθλα του σημαδεμένου Βελεροφόντη, τώρα ενεργοποιείται και σκορπίζει τον όλεθρο στον αλωτινό ήρωα, που κι αν δεν γνωρίζει τα αρχικά λιγρά σήματα, έχει αδιαφορήσει για τα επόμενα που φανερά έχουν χαραχτεί στον δρόμο του. Έχει χάσει πια το μέτρο και χάνει και τη ζωή του. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

What Dreams Are Made Of in the End, με μια έμεση αναφορά στην κινηματογραφική ατάκα από την ταινία Το Γεράκι της Μάλτας για το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα τα όνειρα, η Ανούσκα Σανκάρ μαζί με την σύγχρονη ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Ρόμπερτ Έιμς δημιούργησε ένα ηχοτόπιο ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, εξερευνώντας τα όρια του Ινδικού εγχόρδου σιτάρ μέσα σε ένα περιβάλλον συμφωνικό. Και από το όνειρο περνάμε στην αφήγηση. Ο νορβηγός κοντραμπασίστας Άριλντ Άντερσεν, στη σύνθεση με τίτλο Σάγν, που σημαίνει θρύλος, αντλεί από την σκανδιναβική παράδοση, ισορροπώντας ανάμεσα στην αυτοσχεδιαστική ελευθερία και την μυθική ατμόσφαιρα, εστιάζοντας στη δύναμη της προφορικής παράδοσης.

Circle of Light. Στον κόσμο του κιθαριστή Anthony Phillips, ο κύκλος του φωτός είναι μια μουσική σπυροειδής δημιουργία. Χωρίς περιττές επιδείξεις, με την απλότητα και την καθαρότητα μιας λυρικής μελωδικής γραμμής, ο τίτλος ερμηνεύεται ως αναφορά στην ιδέα του φωτός που περιβάλλει, προστατεύει ή και ενώνει, σε έναν χώρο όπου όλα βρίσκουν ισορροπία. Βγαίνοντας από αυτό το προστατευμένο περιβάλλον, ο Άρνε Γιάνσεν και το jazz τρίο του ξεκινάει ένα ταξίδι στο οποίο δεν υπάρχει τελικός προορισμός. Υπάρχει μόνο η ίδια η πορεία, η αλλαγή τοπίου και η αναζήτηση με εσωτερικό χαρακτήρα. La peregrinación. Στα ισπανικά, η περιπλάνηση. Συνοδοιπόρος, ο κοντραμπασίστας Anders Jormin.

Καπαντόσια Dust, κομμάτι εμπνευσμένο από την Καπαδοκία, με δυναμικές που μεταφέρουν την ιστορία και τον μυστικισμό που αποπνέει η περιοχή, αλλά και την αίσθηση της σκόνης. Η κιθάρα του Ουκρανού Έστα Στόνε, ακατέργαστη και ποιητική ταυτόχρονα, μίλησε για ρίζες, καθώς και για την αόρατη σύνδεση ανάμεσα στον τόπο και την ψυχή. Και από την μουσική τοπιογραφία του σολιστικού οργάνου, το ντουέτο των Μαρσέλ Βάλπουργκερ και Γκάμπριελ Μέιερ μεταβαίνει στη λεπτότητα της σχέσης, της αλληλεπίδρασης και της συμπλήρωσης, όπου το νόημα δεν βρίσκεται στην ατομική φράση, αλλά στο διάλογο. Μπεν Βεσέν, εσύ και εγώ.

«Touch the Light» ήταν ο Γερμανός πιανίστας Joachim Kühn σε μια απόπειρα να αγγίξει κάτι άειλο. Μια αναζήτηση μέσα από την υψηλής αισθητικής τεχνική αλλά και ευαισθησίας του, τόσο έντονης που σχεδόν καθιστά το φως κάτι απτό. Στον αντίποδα αυτής της προσπάθειας να φτάσουμε το φως, ο Ιταλός Dario Faini, γνωστός και ως Dardust, μας υπενθυμίζει πως πολλές φορές το βρίσκουμε, αφού χαθούμε όμως για λίγο στο σκοτάδι. Lost and found.

Nighterflug του Ντάριο Φαΐνη, τίτλος που στα Ισλανδικά σημαίνει νυχτερινή πτήση. Μια αιώρηση στο σκοτάδι όπου η νύχτα δεν είναι απειλητική, αλλά ενδιάμεσος χώρος μετάβασης, μέσα σε έναν ορίζοντα από άστρα. Και από αυτήν την απεραντοσύνη του ουρανού, στη γείωση μιας μελωδίας που κουβαλάει τη μνήμη και την παράδοση του Μεσοπολέμου. Ο David Bowie αποτείει φόρο τιμής στη σύνδεση των George and Ira Gershwin με τίτλο «A Foggy Day in London Town», ένας περίπατος στην πόλη του Λονδίνου, χωρίς βιασύνη, μέσα στην ομίχλη, με τη μουσική που είτε απλώνεται στο άπειρο, είτε σταματά στην καθημερινότητα και έχει πάντα τον ίδιο σκοπό. Να μας θυμίσει ποιοι είμαστε και πού βρισκόμαστε, φέρνοντάς μας στο τέλος για σήμερα, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

British Museum.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Σε αναζήτηση αρμονικών σκιών, σκιών πολλών αποχρώσεων, σε αναζήτηση σιωπής, Σιλβέστροφ.

Silent Music, Silvestrov. Τα χρώματα που αποκτά η θάλασσα κάθε εποχή είναι κόσμοι, ο καθένας με τους δικούς του συναισθηματικούς νόμους. Αυτή την εποχή, για παράδειγμα, το δειλινό βάφει τη θάλασσα σαν κρασί, σαν αίμα. John McKee, δεύτερο μέρος από τη συμφωνία για μπάντα με τον τίτλο Wine Dark Sea.

Έτσι λοιπόν φίλοι, ακούσαμε τη θάλασσα που βάφεται κόκκινη σαν κρασί. Από εδώ έρχω από τη συμφωνία του John McKee. Και σε μια άλλη θάλασσα, στην Κριμαία αυτή τη φορά, άλλα χρώματα, μα κάτω από την ψυχρή επιφάνεια, μια ασταμάτητη ροή συναισθημάτων και αλλεπάλληλα ρεύματα αναμνήσεων.

Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, αντάντε από την δεύτερη σονάτα, όπως την ερμήνευσε ο Ίβο Πογκορέλιτς. Και τώρα αλλάζουμε χαρακτήρα πίσω στη θάλασσα, από την οποία μέσα γεννήθηκε το φως και επιτέ η ύλη, η αρχή του κόσμου. Κόσμος.

θα αφήσουμε φίλοι τη μουσική του Johann Philipp Krieger να μας οδηγήσει μέχρι τις 12. Βραδινές αρμονίες Γιώργος Κωνσταντίνου και Γαβρίλ Ρεμούνδος για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα.
1: Ναι.

Γεια σας. Πίσω στη δεκαετία του 80 συνάντησα τον Lars Holmer, ποιος δεν υπάρχει σήμερα στη ζωή, αλλά κάποιες συζητήσεις μας τότε ξεκίνησαν μέσα στο μυαλό μου να παράγουν μια λίστα από καλλιτέχνες, έργα τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να μοιάζουν και να πλησιάζουν το έργο ενός μεγάλου Έλληνα συνθέτη, του Μάνου Χατζηδάκη. Συνήθως, καμιά φορά μπορεί να έχουμε ακούσει στο ραδιόφωνο και γενικά στη ζωή μας, «Α, αυτό είναι έργο του Χατζηδάκη ή εκείνο το άλλο», έτσι κλπ. Δεν θα σας κουράσω με αυτό το μονόλογο, λέγοντας ότι η λίστα που θα ακούσουμε, θα παρουσιάσω σήμερα, από αυτήν εδώ τη συχνότητα του τρίτου προγράμματος, είναι μια λίστα που ονομάζεται «Πού είναι ο Μάνος». Κάλλιστα θα μπορούσαν να ήταν, σύμφωνα βέβαια με το μυαλό του ομιλούντος, κάποια έργα του Μάνου ή να θυμίζουν το Μάνο ή να του άρεσε του Μάνο. Αυτά βέβαια όλα είναι αυθαίρετα. Γι' αυτό και η λίστα με αυτά τα μουσικά κομμάτια, τα έργα που παρουσιάζω σήμερα, είναι μια αυθαίρετη λίστα. Ξεκινάμε με σύνθεση λοιπόν του μουσικού που μου έδωσε την ιδέα, που ήξερε τον Μάνο Χατζηδάκη, ο Lars Holmer.

δεν θα μάθω ποτέ. Δεν θα μάθω ποτέ αν ζούσε ο Μάνος και του σερβίραμε το ακουδίνο με μια λίστα από αυτά τα κομμάτια, αν θα του λέγανε κάτι, αν θα του άρεσαν. Αλλά γι' αυτό λέω είναι μια υποθετική λίστα. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια υποθετική λίστα από μουσικά έργα και είναι μια αυθαίρετη λίστα στο κάτω-κάτω. Ξεκινήσαμε αυτή τη σύνθεση του Lars Holmer, Bewes Psalm, έτσι λέγεται, από το Accordion Tribe, και συμμετέχουν εξαίρετοι ακορντεονίστες, ο Guy Klusevsek, ο Lars Holmer, ο Otto Lechner, ο Kios Bibic και η Μαρία Καλανιένη από τη Φιλανδία, η μοναδική γυναίκα. Αυτό το έργο μεταφράστηκε τελείως διαφορετικά από τον ίδιο τον συνθέτη, τον Lars Holmer. Με την προσθήκη εδώ κι άλλων οργάνων εκτός από ακορντεόν.

από τα μέσα της δεκαετίας του 70 προς την δεκαετία του 80. Η ομάδα που ονομάζονταν Fanfare Purpur, οι ρίζες του συγκροτήματος εντοπίζονται σε καλλιτεχνικές συλλογικότητες της πόλης του Μόντρεαλ και ήταν από δράσεις παρελάσεις των Σαββάτων. Καμπαρέ, θέατρο και πολλά γνωστά μέλη εμφανίστηκαν σε αυτό το σχήμα. Εδώ πια ο Lars Holmer solo, Piano de Giugiugte, από τους κύκλους του Σουβηρικούς.

Το Lars Holmer το γνώρισα στα τέλη της δεκαετίας του 70. Πιτσιρικάς εγώ. Βρέθηκα ξαφνικά μετά το κονσέρτο ένα τρίωρο στο οποίο το συγκρότημά του Ζάμπλα Μάμας Μάνα από την Ουψάλα της Σουηδίας παίζανε

εξαιρετικά δραστήριος μουσικός, Ζουλέι Μισάγ, ο οποίος γεννήθηκε στις αρχές δεκαετίας του 80 στη Μασάντ και μεγάλωσε στην επαρχία του Μαζανταράν. Άρχισε να παίζει βιολί σε μικρή ηλικία και μέσα σε 5 χρόνια, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση εμένα προσωπικά, κατάφερε να εντρυφήσει σε βάθος, λέγεται, το περσικό κλασικό ρεπερτόριο Ραντίφ, που είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Το 96 κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό σόλο βιολιού στο Φεστιβάλ Μουσικής Φέρ και σε ηλικία 13 ετών στην κατηγορία νέων ερμηνευτών άλλο βραβείο στο βιολί. Στη συνέχεια ακολούθησε εκπαίδευση στο πιάνο και το βιολί στην Ευρωπαϊκή Κλασική Μουσική. Το 2009 ίδρυσε ο ίδιος το δικό του σύνολο, πέρασε στη Γερμανία με άλλες εκεί πέρα και έγινε λέκτορα στη Σχολή Παγκόσμιας Μουσικής του Πανεπιστημίου του Hildesheim από το 2011 στο 2014. Το 2014 εμφανίστηκε ο σολίστ και μαντσέ, που είναι η πολιτική λύρα, στην εκτέλεση της 5ης συμφωνίας του Avet Terterian με την κρατική ορχήστρα του Braunschweig στο Δημαρχείο της πόλης. Και το 21 σολίστ και μαντσέ, που είναι το κύριο του όργανο, σε περιοδία στην Ολλανδία με την καπέλα Άμστερνταμ και κονσέρτα στο Music Boy του Άμστερνταμ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μισάγ Ζουλέι, ο οποίος βέβαια το πιάνο του εδώ πέρα ήταν τελείως διαφορετική. Το έπαιζε Σαγκαζέκ Νοστρατή.

Νοσράτη, στο πιάνο Σεμπαστιάν Φλεγ Κρουστά, και ο ίδιος έπαιξε το Κεμαντσέ, την πολιτική λύρα όπως λέμε εμείς. Πάμε όμως τώρα στο Μάικλ Λαζάρεφ.

Unhinged. Έτσι ονομάστηκε αυτή η σύνδεση. Με τον Μάικ Λαζάρεφ. Σειρά τώρα, ο Γάλλος Μπατίστ Τιρί. The Day of Departure.

the day of departure. Μπατίστηρη και πάμε στην Ουαλία για την Γκέρις Χάφανα, την οποία είχαμε φιλοξενήσει σε αυτήν εδώ τη συνόδο του τρίτου προγράμματος. Παίζει άρπα και μάλιστα ένα σπάνιο είδος, τριπλή άρπα.

αρκετά πολύπλοκη στο παίξιμό της η τριπλή άρπα, αλλά τα πράγματα τα απλουστεύει με τις μελωδίες της Κέρις Χάφανα από την Ουαλία στο κομμάτι Κρουβίντρο, έτσι λέγονταν. Και εδώ σε έναν Έλληνα και μια Ελληνίδα, Γιάννης Κυρίμκυρίδης, Βασιλική Δανίτσα, Silvan's Song.

Βασίλη Κιτανίτσα στην κιθάρα και Γιάννης Κερυμκυρίδης στο πιάνο. Silvan's Song. Και τώρα πάμε στην Πράγα για δύο βιολαντσελίστριες, οι οποίες είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι η Ντόρωτα Μπλαχούτοβα και η Ανδρέα Κωστάνκεβιτς, οι οποίες, παρόλο ότι κατάγονται και ζουν στην Τσεχία, τραγουδούν στα πολωνικά, γιατί θεωρούν ότι τα πολωνικά είναι πιο μουσική γλώσσα από ότι η μητρική τους τα τσέχικα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το κομμάτι «Dvolje Gloje» από το άλμπουμ «Vina Tara Fuki».

Κλόε, Κλόε, από τη Στάρα Φούκη, Ντορότα Μπλαχούτοβα και Ανδρέα Κωνστάνκεβιτς. Και τώρα στη Γαλλικία, Γαλίσια, Ισπανία, για τον Χέρμαν Δία.

από τη βορειοδυτική Ισπανία, Γαλίσια, Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, Χέρμαν Δίας. Canción de cuna matemática σε 5 όγδα. Από τον δίσκο Μούζικα παρά Μανιβέλας, γιατί ο ίδιος είναι σολίστ στο Hurdy Gurdy, η Βιελαρό όπως λέγεται. Και πάμε σε έναν συνθέτη, ο οποίος έχει μιλήσει για τον Μάνο Χατζηδάκη. Ήτανε μια από τις μεγάλες του αγάπες και επιρροές. Ρενέ Ομπρί.

Ένα μουσικό πνεύμα μπορεί να θυμίζει Μάνο. Απρέλα πλουή από τον ομώνυμο δίσκο με τον Ρενέ Ομπρί. Και για τη συνέχεια σε δύο συνθέτες οι οποίοι συνεργάστηκαν με τον Μάνο Χατζηδάκη και παρουσιάσαν ένα εκπληκτικό δίσκο κατά την ταπεινή μου άποψη, τραγουδίστρια η Κρίστη Στασινοπούλου. Ο δίσκος φέρει τίτλο «Στη λίμνη με τις παπαρούνες» και είναι το τραγούδι του Μίδα.

«Τη λίμνη με τις παπαρούνες», ο τίτλος, Κρίστης Στασινοπούλου, Παναγιώτης Καλατζόπουλος συνθέτης και Ευανθία Ρεμπούτσικα, ο Μίδας. Και εδώ σε έναν άλλο Έλληνα συνθέτη,

Στάμος Σέμψης, συνθέτης. Και Γιώργος Θεοφανόπουλος στοιχεί. Πληκτική ερμηνεία από τον Γιώργο Μαρίνο, της Καρδιάς, από το άλμπουμ «Ο Παίκτης». Ήταν το 1993 που κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος. Και πάμε στη Βόρεια Ευρώπη για τον Μάρκο Πέλτολα. Για να ακούσουμε λοιπόν...

Σάκο Σάτουλα με τον Μάρκο Πέλτολα από τη Φιλανδία. Ο επόμενος καλεσμένος αυτά εδώ πέρα, το πρόγραμμα το οποίο τυπλοφορείται, που είναι ο Μάνος, είναι ο Θόδωρος Αναστασίου.

αν ποτέ δε βρεις αστιάκια να μας πεις. Να ξέρεις πως ευθύς θα τιμωρηθείς. Μονάχος, δίχως, φίλος θα

0: narices. Monajos, viejos, celos, zadreces.
1: Από το άλμπουμ De Modè, Τροβαδούρος της Αθήνας. Σύγχρονος Θεόδωρος Αναστασίου, Θοδωρής Αναστασίου, οι καλοί φίλοι. Και κλείνουμε αυτή την αυθαίρετη εκπομπή που έχει τίτλο «Πού είναι ο Μάνος» με τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο. Από το άλμπουμ Summertime in Prague, η ιστορία της Έστερ που ήταν η θεία του.

Η ιστορία της Esther με τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο από το άλμπουμ του Summertime in Prague. Ήταν μελωδίες που μπορεί να φέρουν το συνέστημα του Μάνου, του Μάνου Χατζηδάκη. Ήταν μια αυθαίρετη εκπομπή, όχι ότι οι συνθέτες που παρουσίασα αντιγράψανε ή εμπνευστήκαν, ίσως αυτό μπορεί να συμβαίνει. Αλλά γι' αυτό είναι και μια αυθαίρετη εκπομπή, σαν νόημα και σαν περιεχόμενο. Ήταν ο Γιώργος Μαρκάκης με την εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα». Μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα ρίχτε μια ματιά και στους δίπλα. Καλά να είστε. Γεια. Yeah.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το έργο υπό τον τίτλο «Consolation» για ορχήστρα δωματίου, έργο 168 του Φινλανδού συνθέτη και μαέστρου Έρκη Μελάρτιν, 1875-1937. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Όσμο Βένσκετ.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Consolation» για ορχήστρα δωματίου, έργο 168 του Φινλανδού συνθέτη και μαέστρου Έρκι Μελάρτιν, 1875-1937. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Όσμο Βένσκε. Επόμενη επιλογή του BBC, το ντουο Concertante Serre Lassona, του Ιταλού συνθέτη και βιρτουόζου βιολιστή Giovanni Battista Viotti, 1755-1824. Το ντουο αποτελείται από δύο μέρη, Adagio non troppo, Allegro ben marcato και Rondo με ένδειξη Allegro. Ερμηνεύουν οι βιολιστές Αλεξάνδρ Αβραμόφ και Ιβάν Πεφ.

Μπατίστα Βιότι. 1755-1824. Ερμηνεύσαν οι βιολιστές Αλεξάνδρ Αβράμοφ και Ιβάν Πεύ. Ακολουθεί ο ψαλμός 126 του Γερμανού συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Ματίας Βέκμαν. Γεννήθηκε περί το 1616 και πέθανε το 1674. Τα σύνολα «Ράινισε Κάντο Ράι» και «Μούζικα Άλτα Ρίπα» διευθύνει ο Μαξ Χέρμαν.

Ήταν ο ψαλμός 126 του γερμανού συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Ματίας Βέκμαν. Γεννήθηκε περί το 1616 και πέθανε το 1674. Τα σύνολα Ράινισε, Κάντο Ράι και μουσικά Άλτα Ρίπα διεύθυνε ο Μαξ Χέρμαν. Ακολουθεί το εξάφωνο Ριτσερκάρε από τη μουσική προσφορά Σμίντερ 1079 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ σε μεταγραφή για συμφωνική ορχήστρα. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Ζαμπρούκεν διευθύνει ο Wolfgang Fortner.

Ακούσαμε σε μεταγραφή για συμφωνική ορχήστρα το εξάφωνο Ριτσαρντ Κάρε από τη μουσική προσφορά Σμίτερ 1079 του Johann Sebastian Bach. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Saarbrücken διεύθυνε ο Wolfgang Fortner. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε ντο μίζωνα, με αριθμό 27 στη 15η σειρά του καταλόγου Hoboken. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα. Allegro, Andante, Presto. Ερμηνεύει το τρίο Ondine.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε ντου μίζωνα με αριθμό 27 στη 15η σειρά του καταλόγου Hoboken. Ερμήνευσε το τρίο Ondine. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα in dialogo de ta La Viena του Ιταλού βιολιστή και συνθέτη εβραϊκής καταγωγής Σαλαμόνε Ρόσι. Γεννήθηκε περί το 1570 και πέθανε το 1630. Θα ακολουθήσει ένας αυτοσχεδιασμός του τσεμπαλίστα Γκουίντο Μορίνι, γεννημένου το 1959. Ερμηνεύει σύνολο παλαιάς μουσικής με πρώτο κορνετίστα τον Ανδρέα Ινγκισάνο.

Ακούσαμε τη σονάτα in dialogo detta La Viena του Ιταλού βιολιστή και συνθέτη εβραϊκής καταγωγής Σαλαμόνε Ρόσι. Γεννήθηκε περί το 1570 και πέθανε το 1630. Ακολούθησε ένας αυτοσχεδιασμός του τσεμπαλίστα Γκουίντο Μορίνι, γεννημένου το 1959. Ερμήνευσε σύνολο παλαιάς μουσικής με πρώτο κορνετίστα τον Ανδρέα Ιγκισάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, τα 8 βάλσες Ποέτικος για πιάνο του Ενρίκε Γρανάδος. Ερμηνεύει ο ίδιος ο συνθέτης από εγγραφή σε player πιάνο του οίκου Βέλτε Μινιόν στις 14 Σεπτεμβρίου 1913.

ήταν τα 8 βάλσες ποέτικος για πιάνο του Ενρίκε Γρανάδος. Ερμήνευσε ο ίδιος ο συνθέτης από εγγραφή σε player πιάνο του οίκου Βέλτε Μινιόν στις 14 Σεπτεμβρίου 1913. Ακολουθεί η συμφωνία αριθμός 6, γνωστή με την επωνυμία Ποιμενική, έργο 68, του

Ακούσαμε την έκτη συμφωνία, γνωστή με την επωνυμία ποιμενική, έργο 68 του Ludwig van Beethoven. Τη φιλαρμονική του Όσλο διεύθυνε ο Ραφαέλ Φρίμπεκ Δεβούργος. Ακολουθούν τα 5 κομμάτια για πιάνο με 4 χέρια του Ούγγρου συνθέτη Γιώργε Λίγκετη, 1923-2006. Τα κομμάτια φέρουν τους ακόλουθους τίτλους. Πρώτο κομμάτι υπό τον τίτλο «Εμβατήριο». Δεύτερο κομμάτι υπό τον τίτλο «Πολυφωνική σπουδέ». Τρίτο κομμάτι υπό τον τίτλο «Τρεις γαμήλοι χωρί». Το κάρο βρίσκεται στην πύλη. Γρήγορα έλα εδώ, ομορφιά, κυκλικός χορός. Τέταρτο κομμάτι υπό τον τίτλο «Σονατίνα». Πέμπτο κομμάτι υπό τον τίτλο «Αλεγκρό». Ερμηνεύει το ντουο «Δελβάγε».